55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

Κόσμος 938. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. And even if you say goodbye,

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
3: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
7: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
6: Φυσικό χυμό πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
7: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
6: Άπερολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
7: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
6: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
7: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
6: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
5: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
0: Ακού Κόσμος 938.

Dust and snow. Everybody. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι Μονοπάς. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Μονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Πάμε, είναι 8 παρα 20. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Κόσμος. Ο Λόιζος Λόιζος είναι στο μικρόφωνο. Και είμαστε ακόμα ζωντανοί με BBG's. Ανεβασμένα ξεκινάμε για να παλέψουμε και αυτήν εδώ την εβδομάδα που έρχεται, η οποία κρύβει αρκετές ειδήσεις, εξελίξεις, αλλά θα φέρει και ζέστη. Ιουλίου σήμερα και γιορτάζουμε τη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Ενός εκ των τεσσάρων αρχαγγέλων που αναφέρονται ονομαστικά στην Αγία Γραφή.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι ο Ηλιόφωτος και επίσης η Σάρα. Πάμε λίγο στο παρελθόν. Το 1898 σαν σήμερα ο Γουλιέλμος Μαρκόνι πατεντάρει το ραδιόφωνο. Σαν σήμερα γεννιέται επίσημα το μαγικό μέσο που μας ενώνει αυτή τη στιγμή. Το 1930 στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης σφυρίζει η σέντρα για το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στην ιστορία. Ο αγώνας είναι Γαλλία-Μεξικό και θα έρθει 4-1.

Το 1985 ο υπτάμενος Σεργέι Μπούμκα γράφει ιστορία στο Παρίσι, σπάζοντας για πρώτη φορά το στοιχειωμένο φράγμα των 6 μέτρων στο Άλμα Επικοντό.

Αγγλία και Αργεντινή προκρίθηκαν στο Μουντιάλ. Οπότε μπορεί να ξαναδούμε έναν τελικό Γαλλία-Αργεντινή. Θα μπορούσε. Αν και δεν είναι και τόσο εύκολο. Θα δείξει. Πάμε για τον τελικό όμως.

Σήμερα η θερμοκρασία θα είναι υποσκιά στους 31 βαθμούς. Αισθητά πιο ανεβασμένη σε σχέση με αυτές τις προηγούμενες εβδομάδες που έφταναν τους 29. Έχει ένα αεράκι έτσι βορειοδυτικό που μας δροσίζει και μας κρατάει έτσι λίγο ανανεωμένους. 3 με 5 μποφόρ. Το ίδιο σκηνικό λίγο πολύ καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που μας έρχεται θα είναι. Αύριο Τρίτη θα δυναμώσουν οι άνεμοι, θα πάνε 5 με 7. Και μετά από Τετάρτη Πέμπτη θα είναι σχεδόν άπνοια. Οπότε θα τη νιώσουμε περισσότερο τη ζέστη.

Στην επικαιρότητα, νέα ανάφλεξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Έχουμε κατέρωθεν πλήγματα. Με το Ιράν ανακοινώνει ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους και βάσεις των ΗΠΑ στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων, πρωινιάτικα, την ώρα που μιλάμε. Ενώ υπάρχει και ένας αγνοούμενος ναυτικός από ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα στενά του Ορμούζ.

στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε εξελίξεις στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Ο Φάμελος έφυγε, τα παράτησε. Ο Πολάκης επανήλθε και πάνε τώρα για διαδικασίες νέου Προέδρου, σε οποίες πιθανότατα θα προκύψει ο Πολάκης. Βέβαια υπάρχει και η Ρένα Δούρου, αλλά και ο Παπάς, οι οποίοι διεκδικούν. Δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ δίνει μικρά κέρδη στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στο Έλας του Τσίπρα. Ενώ υποχωρούν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ και της Ελπίδας. Είναι για την εφημερίδα των συντακτών η συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Η Νέα Δημοκρατία χωρίς την αναγωγή την δίνει στο 24,4, ενώ το Έλας στο 15,3. Το Πασόκ στο 9,7.

Μήνυμα στην Ελλάδα στέλνει η Κομισιόν ζητώντας να μειώσουμε φοροαπαλλαγές οι οποίες κοστίζουν. Υπάρχουν 1.235 φοροαπαλλαγές στη χώρα. Και η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να μειωθούν και όπως επίσης να συνεχιστούν και οι επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριακών συστημάτων που αναπτύχθηκαν με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τοπική επικαιρότητα, δεν έχουμε τίποτα το ουσιαστικό. Εντάξει, το πιο ουσιαστικό είναι ότι κάπου πάλι έχει καθυστερήσει στο έργο της αναβάθμισης του ΒΙΟΚΑ, καθότι εταιρείες προσφεύγουν εναντίον κατά της ΔΕΙΑΡ εξαιτίας κάποιων διαδικασιών που ακολουθούνται για την, σχετικά με την αναβάθμιση του βιολογικού. Ένα θέμα που πρέπει να γίνει, έπρεπε να είχε γίνει χθες, έπρεπε να είχε λυθεί χθες αυτό το πρόβλημα. Ένα άλλο θέμα που έχει ενδιαφέρον τοπικά είναι ότι ο Δήμος απόλυσε το 20% επί των κερδών της ΕΤΑΔ με το να μην υπογράψει μαζί της. Και θα μπορούσε δηλαδή να, κάτι να γίνει έστω και εκ των υστέρων για να μην χάσει ένα μεγάλο έσοδο. Έχουμε την Δημοτική Αρχή να ανακοινώνει μήνυση σε εφημερίδα, σε τοπική εφημερίδα του νησιού, για μια φωτογραφία, για φωτογραφίες βασικά, οι οποίες έγιναν με τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, τα πάντα σε αυτήν εδώ την ζωή πλέον γίνονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, είναι γεγονός.

Το όλο αυτό εδώ περιστατικό υποδηλώνει έναν εκνευρισμό, έτσι, νομίζω, από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Εντάξει, βέβαια είναι και ένας εκνευρισμός ο οποίος ενδεχομένως να έχει ένα ποσοστό, ξέρω εγώ, κατανόησης και δικαιολογίας, όχι προς τη συγκεκριμένη εφημερίδα, αλλά έτσι γενικότερα προς την τοξικότητα η οποία παρατηρείται κυρίως στο διαδίκτυο, στο Facebook. Αυτή εδώ η τοξικότητα έχει πολλώνει τον κόσμο σε βαθμό δηλαδή που να απορεί κανείς πως είναι δυνατόν να κρύβει τόσο μίσος μέσα στην καρδιά του ένας άνθρωπος. Δηλαδή το να καταργέται τον άλλον με θάνατο κανείς μέσα στα σχόλια στο Facebook, ας το πούμε, είναι πραγματικά, έτσι, δείχνει μια κοινωνία σε σύψη. Μια κοινωνία η οποία έχει αρκετά προβλήματα, στα οποία, ας το πούμε, βρίσκει ίσως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως βαλβίδα εκτόνωσης για να ξεθυμάνει, να βγάλει τα νεύρα του κανείς. Όλο αυτό ενδεχομένως να έχει ενοχλήσει, να έχει πειράξει και να έχει επηρεάσει τη Δημοτική Αρχή. Εντάξει, βέβαια είναι μια Δημοτική Αρχή η οποία και αυτή δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι αγγελούδι όσον αφορά την ρητορική της. Έχουμε δει τον κύριο Δήμαρχο στο Δημοτικό Συμβούλιο να επιτίθεται με πάρα πολύ σκληρές εκφράσεις σε πολιτικούς του αντιπάλους, όπως ο κύριος Καμπουράκης που ήταν πρώην συνεργάτης του, ή όπως και άλλοι οι οποίοι στράφηκαν εναντίον του συνέχεια, συγκεκριμένα ο κύριος Καμπούρης, τηλέμαχος. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται ολευτή εδώ η τοξικότητα στο νησί. Υπάρχει που υπάρχει πολιτική τοξικότητα σε εθνικό επίπεδο, δεν χρειάζεται να την φέρουμε και στο τοπικό. Υπάρχουν βέβαια και πάρα πολλοί προβοκάτορες οι οποίοι δεν σέβονται τίποτα. Καιροσκόποι οι οποίοι μπλέκονται, προσπαθούν να μπουν στον δημόσιο διάλογο. Γνωρίζει όμως η κοινωνία, έτσι, γνωρίζει και ο κόσμος ποιοι είναι αυτοί, και νομίζω ότι κανείς δεν τους δίνει καμία σημασία. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν τοπικά έχουμε κάτι πιο σοβαρό να ασχοληθούμε, και βέβαια υπάρχουν πιο σοβαρά πράγματα από τη μικροπολιτική.

0: Κόσμος 938. Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
6: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
6: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contracts Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα και στα νησιά μας που μας ακούν και μας παρακολουθούν μέσα από την τηλεόραση Κόσμος. Καλημέρα και στους Δροδίτες. Και πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Είμαστε στον απόϊχο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, όπου τα μηνύματα, εντάξει, που εξέπεψαν δεν ήταν και τόσο καλά και ευχάριστα για την χώρα μας. Εννοείται, διότι, εντάξει, το περιμέναμε αυτό, στην Άγκυρα ήταν. Ο Τραμπ είχε προειδεάσει ότι θα προσπαθήσει να γεφυρώσει το χάσμα με την Τουρκία. Έκανε κάποια ανοίγματα. Περισσότερο βέβαια επικοινωνιακά και σαν πυροτεχνήματα είναι όλα αυτά. Ίσως να θέλει την Τουρκία σε καταστολή την ώρα που ξαναρχίζει τις επιχειρήσεις του στο Ιράν η Αμερική. Ίσως δεν θέλουν την Τουρκία να εμπόδιο στην, κατά την περίοδο αυτήν εδώ η οποία έρχεται. Και μάλιστα γι' αυτό μάλλον και το Ισραήλ δεν ψηφίζει προς το παρόν την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων.

Πολλοί άρχισαν να ειρωνεύονται την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είπανε και διάφορα ότι ήταν σαν το χαζό, δεν είπε τίποτα κτλ. Η αλήθεια είναι ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υποστήριξε τα ελληνικά συμφέροντα, έθεσε κατά την ομιλία του το θέμα του Κάζους Μπέλι, της απειλής πολέμου των Τούρκων. Εντάξει, από εκεί και πέρα λίγο πάγωσαν τα πράγματα, έτσι. Ήταν η δεύτερη μέρα αυτή και υπήρξε και ένα αρνητικό κλίμα από πλευράς των Τούρκων απέναντι στην Ελλάδα. Πρωτού πάω να σας πω τώρα κάποια πράγματα που προέκυψαν από αυτή την ιστορία και το πώς μεταφράστηκαν εδώ από την αντιπολίτευση, θέλω να σας δείξω κάποιες εικόνες που ήταν, ας το πούμε, η αιτία να βγουν μερικοί και να κοροϊδέψουν τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ήταν μια στιγμή αμηχανίας μεταξύ Μητσοτάκη και Μέρτς, όπου πάει να μιλήσει, δείχνει σαν να θέλει να μιλήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά σταματάει στην συνέχεια και αλλάζει μεριά. Υπάρχει λόγος που έγινε αυτό, δείτε το λίγο. Εδώ βλέπουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο Μέρτς κάτι του λέει, ο Μητσοτάκης κάνει μια γκριματσούλα και στη συνέχεια πάει να του μιλήσει, όπως βλέπετε εδώ, όμως σταματάει και γυρνάει πλευρά. Και ποια είναι η αιτία? Η αιτία είναι ότι εκείνη τη στιγμή έρχεται ο Ράμα. Όταν έρθει, όταν αντιλαμβάνεται ο Μητσοτάκης ότι ο Ράμα έρχεται προς το μέρος του Γερμανού, του καγκελαρίου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός γυρνάει το πρόσωπό του από την άλλη μεριά για να μην τον χαιρετήσει και δεν το χαιρετάει. Δείτε το, αυτό είναι. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Εδώ βλέπεις έτσι πολλά πράγματα, βλέπουμε πολύ παρασκήνιο και είναι κάποιες ιστορίες που δεν μπορείς να τις αναλύσεις εάν δεν κάνεις, αν δεν είσαι προσεκτικός στην ανάλυση, στο τι βλέπεις. Βλέπεις δηλαδή τον Έλληνα Πρωθυπουργό να αποφεύγει τον Αλβανό Πρωθυπουργό.

Είναι τόσο έτσι ο κόσμος πια απολωμένος που εντάξει δεν σέβεται τίποτα, δεν τον νοιάζει τίποτα, αλλά το χειρότερο σε όλο αυτό εδώ ξέρετε ποιο είναι, δηλαδή ότι προσπαθούν να διαλύσουν και να κάμψουν το ηθικό των Ελλήνων πρώτον και δεύτερον προσπαθούν να απαξιώσουν στα μάτια των Ελλήνων ψηφοφόρων τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ό,τι πιο σταθερό και ό,τι καλύτερο για την Ελλάδα, για τη σταθερότητα της χώρας σε αυτήν εδώ την ιστορία που έχει περιέλθει το παγκόσμιο σκηνικό. Πείτε μου ποιος θα ήταν καλύτερος αυτή τη στιγμή να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ μέσα σε αυτήν εδώ την παγκόσμια γεωπολιτική σκακέρα. Και είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα που με το τι παίζεται στον πλανήτη που δεν τα γνωρίζουμε, δεν τα γνωρίζουν οι άνθρωποι, δεν τα λένε και τα μέσα ενημέρωσης. Αλλά επειδή όμως εγώ θέλω να έχω ενημερωμένους ακροατές, θέλω να πω μερικά πράγματα που έχουμε πει και από αυτήν εδώ την συχνότητα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι και έχει να δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη εξαιτίας κάποιων αλλαγών που έχουν γίνει, εξαιτίας κάποιων αποφάσεων. Αυτές εδώ οι αποφάσεις έχουν να κάνουν με την παγκόσμια πια ενέργεια και κυρίως με την ευρωπαϊκή. Η Ευρώπη έχει αποφασίσει να μηδενίσει τους δρύπους και να προβεί στη νέα τεχνολογία του πράσινου υδρογόνου. Τι είναι το πράσινο υδρογόνο? Είναι ένα καύσιμο το οποίο προέρχεται από το νερό, αποσπώντας το οξυγόνο μέσω της υδρόλυσης και κρατώντας το υδρογόνο. Και γιατί το λέει και το θέλει πράσινο η Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί θέλει αυτό το καύσιμο, το υδρογόνο, το οποίο δεν έχει κανένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καμία επιβάρυνση, θέλει να παράγεται η υδρόλυσή του από καθαρή ενέργεια. Και ποια είναι αυτή εδώ η καθαρή ενέργεια? Είναι η ΑΠΕ. Δηλαδή, φωτοβολταϊκά συστήματα και ανεμογεννήτριες. Επειδή χρειάζονται τεράστιες ποσότητες ενέργειας για να μπορέσουν να καλύψουν την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, ώστε να γίνει η υδρόλυση με το υδρογόνο, γιατί το υδρογόνο είναι άφθονο στο περιβάλλον, αλλά η διάσπασή του απαιτεί μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Επειδή λοιπόν αυτές εδώ οι μεγάλες ποσότητες ενέργειας από ΑΠΕ δεν μπορούν να καλυφθούν στα κράτη-μέλη της Ευρώπης, γιατί χρειάζονται τεράστιες εκτάσεις και πολύ μεγάλες, και δεν είναι και οι συνθήκες ευνοϊκές, ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη. Τι έχει αποφασίσει η Ευρώπη? Έχει αποφασίσει να δημιουργήσει τεράστια φωτοβολταϊκά πάρκα και τεράστια αιωλικά πάρκα στην Αφρική, στη Βόρεια Αφρική. Η Ελλάδα έχει συνεργαστεί για αυτό το κομμάτι με την Αίγυπτο, όπου την 1η Ιουλίου, τώρα πριν 2 εβδομάδες, έγινε και το πρώτο βήμα προς αυτούς εδώ τους σχεδιασμούς. Να γίνω πιο συγκεκριμένος. Τεράστια λοιπόν φωτοβολταϊκά πάρκα και ανεμογεννήτριες και αιωλικά πάρκα θα γίνουν στην Αίγυπτο, και από εκεί και πέρα η ενέργεια αυτή της Αιγύπτου, η καθαρή ενέργεια, σκοπεύεται με αλφαγιώτα να μεταφερθεί στην Ελλάδα μέσω ενός project, ενός καλωδίου που λέγεται Gregi, από το Gre που είναι το Greece και το Edgy της Αιγύπτου. Η ενέργεια που θα μεταφερθεί στη χώρα μέσω αυτού του καλωδίου, το 1/3 αυτής θα χρησιμοποιηθεί για υδρόλυση σε εργοστάσια υδρογόνου που θα γίνουν στην χώρα μας, έτσι ώστε να γίνουμε παραγωγός και να στέλνουμε μέσω των αγωγών
του καθέτου άξονα, ο οποίος δημιουργείται και προβλέπει να μπορεί να μεταφέρει και υδρογόνο, δηλαδή έχει τις προδιαγραφές και για το υδρογόνο, να μεταφέρεται αυτή εδώ η ενέργεια στην Βόρεια Ευρώπη και να καταλήγει στην Γερμανία. Έχει σχεδιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση

Ιουλίου έγινε η προκήρυξη για την μελέτη περιβαλλοντικών όρων από την από εταιρεία του Κοπελούζος Group και συγκεκριμένα από την Έλικα Group, η οποία διαχειρίζεται αυτό το τεράστιο project. Εδώ λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι η χώρα μας, ότι η Ελλάδα έχει επιλεγεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τέτοια η θέση μας που έχουμε αυτήν εδώ την δυνατότητα να παράξουμε ή να διοχετεύσουμε σε ποσοστό 20% τις ανάγκες της Βορείου Ευρώπης, της Υπήρου της Ευρώπης, σε υδρόλυση υδρογόνου από την καθαρή ενέργεια που θα έρχεται από την Αίγυπτο. 20% υπολογίζει για την Ελλάδα η Ευρώπη ότι θα δώσει, 40% μέσω της Ιταλίας και άλλο ένα 30% από την Ισπανία. Καταλαβαίνετε ότι όλος ο νότος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γίνει ο τροφοδότης ενέργειας του Βορρά. Μέσα σε όλο αυτό τώρα έχουμε και την Τουρκία, η οποία ως αντίπαλη δύναμη και ως δύναμη που δεν θέλει την Ελλάδα να αναπτυχθεί, έχει δημιουργήσει το τουρκολιβικό μνημόνιο για να δημιουργήσει πρόβλημα σε αυτό εδώ το σημείο νοτίως της Κρήτης, όταν έρθει η ώρα της πόντισης του καλωδίου ή ακόμα και των μελετών, ίσως, των ωκεανογραφικών μελετών. Βέβαια, το καλό είναι ότι έχει μπει η Σεύρον εδώ πέρα, έχοντας ακυρώσει στην πράξη το τουρκολιβικό μνημόνιο, μη αναγνωρίζοντάς το. Και το άλλο καλό είναι ότι η Ελλάδα έχει ανακηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Αίγυπτο και νομικά, σε επίπεδο διεθνούς δικαίου, είναι απολύτως νόμιμη. Ξεκίνησε λοιπόν η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η προκήρυξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μέσα σε 3 μήνες περίπου θα υπάρχει ανάδοχος και θα ξεκινήσουν. Το project λέει ότι το 2030 θα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο. Έχει αποπεράτωση, ας το πούμε, το 2030 με 32. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει μέσα σε αυτά τα χρόνια, 30 με 32, να ξεκινήσει να ανοίξει την αγορά του υδρογόνου, του υγροποιημένου υδρογόνου. Δηλαδή να ξεκινήσει και να επιβάλλει κυρίως, έτσι, ξεκινώντας από την βαριά βιομηχανία, τσιμεντοβιομηχανίες και άλλες βιομηχανίες της Ευρώπης, να χρησιμοποιήσουν καθαρό καύσιμο όπως είναι το υδρογόνο. Και αυτό από το 32 και πέρα. Έχει έναν ορίζοντα η Ευρώπη μέχρι το 40, το 2040. Δεν είναι πολύ αργά. Μιλάμε τώρα για 15 χρόνια από τώρα το πολύ, να έχει γυρίσει τελείως την ενέργειά της στο υδρογόνο. Η Τουρκία. Τι κάνει η Τουρκία? Εκτός του ότι θέλει να μπλοκάρει, εννοείται, το συγκεκριμένο έργο, θέλει επίσης να δώσει μέσω του δικού της έτοιμου αγωγού, του TAP, που στέλνει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν σε χώρες της Ευρώπης, περνάει και από την Ελλάδα και πάει μέχρι την Ιταλία και τα λοιπά, να μετατρέψει αυτόν τον αγωγό σε υδρογόνο, σε ένα ποσοστό, και να δημιουργήσει και εκείνη στην Ανατολία τεράστιες μονάδες φωτοβολταϊκών πάρκων και αιωλικών πάρκων. Όμως η Τουρκία έχει ένα πρόβλημα, και το πρόβλημά της είναι ότι δεν είναι τόσο πλούσια χώρα για να μπορέσει να φέρει από μόνη της ένα τέτοιο τεράστιο project. Και τι καταφέρνει? Καταφέρνει να χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτές εδώ τις υποδομές. Δεν ξέρω αν η Ελλάδα πρέπει να ασκήσει βέτο
σε αυτές εδώ τις χρηματοδοτήσεις.

0: αν μπορεί να μπλοκάρει αυτές τις χρηματοδοτήσεις της Τουρκίας, σε περίπτωση που η Τουρκία πάει να μπλοκάρει εδώ το σημείο και τον αγωγό και το καλώδιο αυτό του Project Greggy. Όλο αυτό όμως θα φανεί στα επόμενα 2-3 χρόνια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την άλλη μεριά, δεν στρέφονται τόσο στο πράσινο υδρογόνο, αλλά στο μπλε, δηλαδή στην παραγωγή υδρογόνου από ενέργεια η οποία θα προέρχεται από φυσικό αέριο και όχι από καθαρή ενέργεια από ΑΠΕ. Έχουν φτιάξει και έναν νόμο ο οποίος είναι πολύ ελκυστικός, που χρηματοδοτεί με 3 ευρώ, 3,5, συγγνώμη, με 3 δολάρια το φυσικό, την παραγωγή και την καύση του υδρογόνου στις βιομηχανίες οι οποίες θα είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα εγκατασταθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα το χρησιμοποιήσουν, και παρατηρείται αυτή τη στιγμή από την Ευρώπη μετατόπιση ή μετανάστευση μεγάλων εργοστασίων προς τις ΗΠΑ για αυτόν εδώ κυρίως τον λόγο. Επίσης οι Αμερικοί ετοιμάζονται και δημιουργούν τεράστια εργοστάσια υδρόλυσης ανά την επικράτειά της, τα οποία στοχεύουν να μεταφέρουν το υδρογόνο στην Ευρώπη μέσω των καραβιών, μέσω του στόλου του ναυτιλιακού, στο οποίο ηγούνται φυσικά οι Έλληνες. Αυτό είναι τώρα το ενεργειακό project, το ενεργειακό παγκόσμιο σκηνικό, το οποίο ξετυλίγεται, ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Η αιτία, η κύρια αιτία που συμβαίνει όλο αυτό είναι η πλήρη αποσύνδεση η ενεργειακή της Ευρώπης από την Ρωσία, η αχρήστευση ουσιαστικά του πετρελαίου και όλων αυτών εδώ των ορυκτών καυσίμων σε βάθος 20-15 ετίας, ας το πούμε. Και μέσα σε όλο αυτό εδώ το σκηνικό, η χώρα μας, η Ελλάδα μας, έχει ρόλο να παίξει. Το θέμα είναι ποιος είναι ικανός, σοβαρός, όχι αρχηγός στην τελική, αλλά λαός. Ποιος λαός είναι ο σοβαρός, ο οποίος μπορεί να κάνει τις σωστές επιλογές μέχρι εκείνη την περίοδο? Διότι αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός είναι ένας ανενημέρωτος λαός. Ένας λαός που δεν ξέρει πού του πάνε τα τέσσερα. Τι γίνεται τριγύρω του. Δεν ξέρει για ποιο λόγο βρίσκεται εδώ πέρα, σε αυτόν τον πλανήτη, και τι ήρθε να κάνει. Δηλαδή έχει υπαρξιακό πια πρόβλημα σε ένα μεγάλο ποσοστό ο Έλληνας, και έχει τεράστιο πρόβλημα παραπληροφόρησης. Πού να καθίσεις να εξηγήσεις τώρα στον ελληνικό λαό για αυτά εδώ τα πράγματα που συμβαίνουν και για τις κινήσεις που γίνονται από τώρα από την Ελλάδα και από την ελληνική κυβέρνηση για το μέλλον? Μπορεί ή οποιαδήποτε κυβέρνηση να τρέξει αυτά εδώ τα project, να κάνει τις κατάλληλες συμμαχίες έτσι ώστε να μπορέσει να κερδίσει την θέση που της ανήκει η χώρα μας μέσα σε αυτό το νέο χάρτη ο οποίος σχεδιάζεται, και είμαστε σε αυτήν εδώ την μετατροπή και σε αυτήν εδώ την αλλαγή αυτή τη στιγμή? Γιατί η Ελλάδα έχει σκοπό μέχρι το 2030-32 να έχει αναβαθμίσει πλήρως τις αμυντικές της δυνάμεις, τον στρατό, και έχει μπει σε μια τέτοια μεγάλη τεράστια κούρσα εξοπλισμών, φρεγατών και τα λοιπά? Εδώ πέρα τώρα το μόνο ανησυχητικό είναι η σχέση Τουρκίας-Ισραήλ, μην τυχόν και βελτιωθεί με κάποια παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό είναι που θα ήταν το χειρότερο σενάριο για την χώρα μας. Όμως από την άλλη η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει και δεν εμπιστεύεται στο έπακρο, στο 100% την Τουρκία, γιατί παίζει σε δύο ταμπλό. Έχει δείξει ότι είναι κάπως αναξιόπιστη η Τουρκία και έτσι δεν θέλει ενεργειακή εξάρτηση μεγάλη από τους Τούρκους, από την Τουρκία. Προτιμάει φυσικά την Ελλάδα. Το project αυτό εδώ της Αιγύπτου με την Ελλάδα, τη συνεργασία αυτή εδώ, Ελλάδα-Αιγύπτου, έχει και το θετικό ότι η Αίγυπτος είναι μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη, μπορεί να παίζει και με την Τουρκία και να φτιάχνει τις σχέσεις της, τις διπλωματικές, τις εμπορικές και τις στρατιωτικές ακόμα με την Τουρκία, αλλά σε άλλα σημεία, όπως είναι οι σχέσεις της με την Ελλάδα, εκεί δεν διαπραγματεύεται με τους Τούρκους. Παίζει δηλαδή και η Αίγυπτος σε δύο ταμπλό ανάλογα με τα συμφέροντά της. Προφανώς και μέσα στο ΝΑΤΟ και στις συνόδους στο ΝΑΤΟ όλα αυτά εδώ είναι κομμάτια ενός puzzle τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε και οι συμπεριφορές των αρχηγών των κρατών εκεί μέσα πηγάζουν από τις κινήσεις που κάνει το κάθε κράτος. Δηλαδή είδαμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να είναι πολύ στενά φιλικός, φιλικά και συνδεδεμένος στις εικόνες και στις φωτογραφίες με τον Μέρτς, με τη Γερμανία. Αυτό. Και όχι με τον Αμερικανό, με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε αγκαλιάσει, έπαιζε το ρόλο του καλού με την Τουρκία. Στο αμέσως επόμενο μέρος θα δούμε τώρα και κάποια άλλα πραγματάκια, παρατράγουδα, το πώς κατάλαβε την όλη ιστορία, για παράδειγμα, ο Τσίπρας, ο επόμενος, ας το πούμε, φιλόδοξος ηγέτης της Ελλάδας που θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και... Καλημερίζω τον Νίκο Σέργη. Καλημέρα Νίκο.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνουμε, καλά, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, μία είδηση που εντάξει δεν έπαιξε πουθενά. Είναι ότι την 1η Ιουλίου, 1η Ιουλίου, η Έλικα για λογαριασμό του Κοπελούζου και για το έργο Crazy Interconnector έδωσε την πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία του έργου διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου ισχύως 3.000 μεγαβάτ, μεγαβατόρων. Μία είδηση η οποία είναι πολύ σημαντική και ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό. Περνάει έτσι στα ψηλά γράμματα και δεν αφορά κανέναν σε αυτήν εδώ την χώρα. Δηλαδή δεν το άκουσα πουθενά. Να πούμε ότι το Crazy Interconnector προβλέπει τη διασύνδεση των ηλεκτρικών συστημάτων της Αιγύπτου και της Ελλάδας με μεταφορική ικανότητα μεταφοράς 30.000 MW και τεχνολογία υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος 525 kV. Το έργο θα αποτελείται από δύο δίπολα ηλεκτρόδια για κάθε δίπλο, τα οποία θα εγκατασταθούν σε κάθε άκρο της διασύνδεσης. Περιλαμβάνεται στο δεύτερο κατάλογο PSI-PMI της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί περιλαμβάνονται έργα στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από την Ευρώπη στο πλαίσιο του μηχανισμού Connecting Europe Facility. Και μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα προκύψει ο ανάδοχος που θα αναλάβει τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις εσύ το συγκεκριμένο project, Νίκο.
1: Η συμφωνία έχει γίνει εδώ και καιρό ουσιαστικά, όταν έγιναν οι πρώτες επαφές και είχε ξεκινήσει. Τώρα πάει στη φάση υλοποίησης πλέον. Mm-hmm. Θα παίρνουμε ουσιαστικά ενέργεια από την Αίγυπτο, από ΑΠΕ της Αιγύπτου. Οπότε είναι κάτι θετικό όσον αφορά την ενέργεια, η οποία ενέργεια θα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία για το μέλλον. Όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε και σαν Ευρώπη, αλλά και όπως προσανατολίζεται όλος ο κόσμος, ο πολιτισμένος ας το πούμε, ο τεχνικά προηγμένος, θα χρειάζεται πάρα πολύ ενέργεια στο μέλλον, ακόμη περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια, για να λειτουργούν όλα αυτά τα data centers που θα απορροφούν μία στις 3 κιλοβατόρες πλέον. Δηλαδή όταν θα αναπτύσσεται η τεχνολογία και θα προχωράμε μέχρι το 2030-35, μία στις 3 παραγόμενες κιλοβατόρες θα πηγαίνει για λειτουργία data centers.
0: Εδώ πέρα το συγκεκριμένο project προβλέπει ότι το 1/3 της ενέργειας που θα φέρνει την καθαρή ενέργεια από την Αίγυπτο θα πηγαίνει για την υδρόλυση του υδρογόνου.
1: Έτσι ναι, ώστε για την παραγωγή ενέργειας.
0: Του νερού, ναι, ακριβώς. Αυτό, μέσω υδρογόνου, μέσω καθαρής ενέργειας. Και από εκεί και πέρα, αν όλα πηγαίνουν καλά και καταφέρουμε να τα κάνουμε όλα αυτά, γιατί δεν ξέρω και κατά πόσον είναι εύκολο να γίνουν και αν θα υλοποιηθούν, θα στέλνει η Ελλάδα ενέργεια στη Γερμανία. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό.
1: Μα ήδη
0: που πάει
1: η Ελλάδα με τις δικές της ΑΠΕ αυτή τη στιγμή, που μπορεί να φαίνεται ότι εξάγεται π.χ. στη Βουλγαρία το ελληνικό ρεύμα, ο μύθος που λένε ότι εξάγουμε ρεύμα στη Βουλγαρία και ξαναπαίρνουν πίσω, ξέρω εγώ, ακριβότερο το βράδυ, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ακόμη και τώρα το ρεύμα μας μπορεί να φτάσει και μέχρι την Ουκρανία. Δηλαδή μέσω Βουλγαρίας πηγαίνει το ελληνικό ρεύμα στη Ρουμανία, στην Ουγγαρία σίγουρα, και στο μέλλον θα πηγαίνει ακόμη πιο πέρα και με αυτό που γίνεται με την Αίγυπτο, αλλά ήδη η Ελλάδα από το 2025, και φέτος θα κάνει φυσικά ρεκόρ από ό,τι φαίνεται στην εξαγωγή ρεύματος, από μια χώρα το 2019 που πλήρωνε εκατοντάδες εκατομμύρια για εισαγωγή ρεύματος, για διασυνδέσεις που λέμε, ήταν αγοραστής ρεύματος, αυτή τη στιγμή έχει καλύψει τις δικές της ανάγκες έχει επάρκεια και εξάγει σχεδόν 24 ώρες του 24ωρου πλέον, οπότε θα πάμε για ρεκόρ.
0: Νίκο, σε ρωτήσω κάτι. Οι Έλληνες αυτά τα πράγματα για ποιο λόγο δεν τα γνωρίζουν? Δηλαδή όλα αυτά εδώ τα πρώτα, δηλαδή, όλοι αυτοί εδώ ο σχεδιασμός, όλο το τι πάει να γίνει, ας το πούμε, το ότι η Ελλάδα έχει ένα μέλλον, μια προοπτική και έρχονται καλά πράγματα σε περίπτωση που υλοποιηθούν. Όλα αυτά τα σοβαρά, γιατί δεν τα γνωρίζει ο κόσμος και ασχολείται μόνο με το ξυλόλιο, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με μόνο τη σκανδαλολογία?
1: Δυστυχώς ο Έλληνας δεν κατάφερε να ξεφύγει από το επίπεδο που βρισκόταν το 1980, επειδή πρόλαβα σαν έφηβος εκείνες τις εποχές τον αυριανισμό που λέμε.
0: Ναι.
1: Σήμερα τον αυριανισμό τον λέμε λαϊκισμό. Ο Έλληνας δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Δίνουν λύσεις οι οποίες είναι απίστευτες οι Έλληνες με το μυαλό τους, για πράγματα τα οποία μπορείς να τα κοστολογήσεις πάρα πολύ εύκολα με ένα κομπιουτεράκι. Π.χ. να υπολογίσεις ότι αν δοθεί η 13η σύνταξη, ας πούμε, το δώρο στους συνταξιούχους, ξέρεις πόσα εκατομμύρια συνταξιούχοι, ξέρεις ότι αν πάρουν από 700 ευρώ περίπου είναι 1,75 δις, και βλέπεις ότι οι περισσότεροι δεν αποδέχουν την πραγματικότητα των αριθμών και πιστεύουν ότι αυτά τα λεφτά μπορούν να βρεθούν μειώνοντας τον αριθμό των βουλευτών, όταν όλη η Βουλή έχει λειτουργικά έξοδα μαζί με τις βουλευτικές αποζημιώσεις γύρω στα 180 εκατομμύρια επίσημα στον προϋπολογισμό. Παρόλα αυτά, αυτοί πιστεύουν ότι αν μειωθούν λίγο οι βουλευτές, παίρνουν στους 200 και δεν έχουν 2-3 χιλιάδες μετακλητούς υπαλλήλους, θα δοθούν 1,75 δις. Αναλφαβητισμός. Δυστυχώς έχουμε μεταλείπεις ένα λαό ο οποίος δεν μπορεί να πάρει στο σύνολό του λογικές αποφάσεις. Αυτά που λέμε περί ενέργειας είναι ψηλά γράμματα, και όχι μόνο αυτά. Γενικώς δεν αντιλαμβάνεται την οικονομία μιας χώρας και επίσης δεν μπορεί να αντιληφθεί μέχρι το 2030 ή 35 πόσο θα έχει αλλάξει ο κόσμος μας από την άποψη της τεχνολογίας, πόσο θα τον έχει αλλάξει και πόσο επιτακτική ανάγκη είναι πραγματικά να συμμετέχουμε σε αυτό το εγχείρημα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης.
0: Μάλιστα.
1: Όποιος μείνει πίσω πραγματικά δεν θα μπορεί να διασφαλίσει ούτε καν τις συντάξεις που έχουμε τώρα, γιατί θα εξαρτάται από το παλιό μοντέλο, το οποίο δεν θα είναι αποδοτικό στον σύγχρονο κόσμο και θα μείνει πάρα πολύ πίσω. Αλλά δεν μπορεί ένα μεγάλο ποσοστό να ακολουθήσει και προτιμάει την ασφάλεια των θεωριών συνωμοσίας, ότι κάτι άλλο φταίει, ότι του παίρνουν τα λεφτά, ότι η Ελλάδα έχει χρήματα αλλά δεν τους τα δίνουν. Η Ελλάδα έχει ένα πενιχρό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα ή γενικώς για το δυτικό κόσμο ΑΕΠ, ένα πλούτο δηλαδή πάρα πολύ μικρό, μόλις 248 δις ήταν το 2025, όταν θέλει μισθούς και συντάξεις ο μέσος Έλληνας που αντιστοιχούν σε ΑΕΠ 600, 700 ή ακόμη και ένα 3. Αλλά αυτό δυστυχώς δεν γίνεται και προτιμάει την ιστορία συνωμοσία ότι του κλέβουν τα χρήματα ενώ δεν υπάρχουν.
0: Τώρα αυτός εδώ ο αναλφαβητισμός, αυτός ο ελλειπής, ας το πούμε έτσι, πώς να το πούμε, εγκέφαλος να τρέξει, ας το πούμε, σε αυτές εδώ τις τεχνολογίες, παρατηρείται μόνο στο λαό, ο οποίος και δικαιολογημένα δεν έχει και το χρόνο ίσως να πούμε να ασχοληθεί, ή είναι και στους πολιτικούς?
1: Οι πολιτικοί αυτοί που συμμετέχουν και προσπαθούν να μπουν στη Βουλή, στα κοινά, αυτοί είναι παμπώνηροι. Εκμεταλλεύονται αυτό το χαρακτηριστικό του λαού, και ο Βελόπουλος και ο καθένας, και ο Κωνσταντοπούλου, ακόμη και η Καριστιανού, φυσικά ξέρει ποια είναι η αλήθεια, ότι αυτά που λένε δεν στέκουν.
0: Ο Τσίπρας.
1: Και ο Τσίπρας είναι στην ίδια κατηγορία, ακόμη και ο Ανδρουλάκης. Ό,τι πούνε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το κοστολογήσουν. Δηλαδή παίζουν με το λαό, με το θυμικό του λαού, με αυτά τα σκάνδαλα που ανέφερες προηγουμένως, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το ένα το άλλο, και προσπαθούν απλά να πάρουν την ψήφο του, ενώ ξέρουν ότι η πραγματικότητα των αριθμών είναι διαφορετική. Δεν είναι δηλαδή αυτή στην κατηγορία των αφελών του λαού. Είναι μια κατηγορία πιο πάνω, αλλά προσπαθούν να μπουν στη Βουλή. Απλώς να μπουν. Δεν τους ενδιαφέρει τους περισσότερους να κυβερνήσουν.
0: Ο Τσίπρας το παίζει και φιλοκυβερνητικός όμως. Δηλαδή, τώρα πρόσεξε, ασχολείται και με σοβαρά θέματα. Δηλαδή, ασχολήθηκε με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, με την Τουρκία και με όλα αυτά. Άκου τώρα μια προσέγγιση παραπληροφόρησης, όσον αφορά τις εξελίξεις εκεί. Πάμε λίγο να το ακούσουμε, αυτό έχει ενδιαφέρον.
2: Αν θεωρήσουμε ότι οι δύο μεγαλύτερες επιτυχίες σας ως πρωθυπουργός ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών και ότι δεν αφήσατε τον κύριο Βαρουφάκη να μας βγάλει από την Ευρωζώνη, αν υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο μετανιώνετε, τι θα ήταν αυτό?
3: Θυμήστε μου, κύριε Βαγεωργίου, να σας δωρήσω το βιβλίο μου μετά το τέλος της συνέντευξής μας.
2: Συγγνώμη.
3: Έχω γράψει 750 σελίδες. Είναι λίγο μεγάλο. Ίσως το καλοκαίρι να έχετε τον χρόνο να το διαβάσετε.
2: Πολύ ευχαρίστω.
3: Σε αυτό το βιβλίο με...
0: Την είδες αυτή τη συνέντευξη, Νίκο, μισό να εκπαιδεύσω πάνω σε αυτό.
1: Την είδες αυτή τη συνέντευξη. Είδα αποσπάσματα όσο βλέπω συνήθως στα social, όχι ολόκληρη. Αλλά είναι εντυπωσιακό ότι λιβάνει συνεχώς τα ίδια πράγματα, τα οποία πράγματα δεν το δικαιώνουν. Δηλαδή, και η επιλογή αυτό που έκανε με το όνομα Μακεδονία δεν απέφερε τίποτα στην Ελλάδα παρά μόνο μία γραβάτα.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο που έκανε, η επιλογή του Βαρουφάκη και 6 μήνες να παίζει αυτό που έπαιζε το παιχνίδι με τους Ευρωπαίους, μας έφερε ένα εντυπωσιακότατο τρίτο μνημόνιο και μας έχει στείλει εκεί που μας έχει στείλει.
0: Δηλαδή, και μοιράζει και βιβλία τώρα, έτσι, δηλαδή.
1: Ναι, όπου μοιράζει και βιβλία, στα οποία βιβλία μέσα ουσιαστικά αδειάζει όλους τους συνεργάτες και ναι, βγάζει στην επιφάνεια τα 2 φοβερά επιτεύγματά του, τα οποία δεν είναι φοβερά επιτεύγματα. Το αντίθετο, μάλιστα. Δεν έχει αφήσει τίποτα που να λέμε σαν έργο, γι' αυτό έχει χάσει τις 2 προηγούμενες αναμετρήσεις που αναμετρήθηκε με τη Νέα Δημοκρατία, που κατέβηκε γενικώς στις εκλογές, και θα χάσει και την επόμενη αναμέτρηση. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Και τώρα τι κάνουν? Είναι ο παλιός ο ΣΥΡΙΖΑ και δημιουργείται ένας καινούργιος ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα είναι με βουλευτές που θα παραιτηθούν από βουλευτές, γιατί δήλωσε ότι δεν θα πάρει βουλευτές στο καινούργιο κόμμα, ενώ είναι οι μη βουλευτές που παραιτούνται, πρώην βουλευτές δηλαδή, και θα πάνε στο καινούργιο κόμμα επειδή θα το παίζουν ότι δεν είναι βουλευτές. Από παρθενογέννης έχουν προκύψει δηλαδή.
0: Ναι,
1: είναι ακριβώς οι ίδιοι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε αυτό που ήθελα να σου πω, να βάλουμε στον κόσμο να ακούσει. Πάμε.
3: Και σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο να έχουμε τα F-35 στην Τουρκία, τα F-16 στην Τουρκία, τα Eurofighter στην Τουρκία, αμερικανικούς κινητήρες στην Τουρκία και να μην έχουμε τη δυνατότητα να ποντίσουμε καλώδιο στην Κάσο. Να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η εθνική μας ασφάλεια βρίσκεται σε κίνδυνο. Όταν μου ζήτησε ο Biden, τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ομπάμα, να διαπραγματευτούμε την πενταετή κρίση της βάσης της Σούδας, έθεσε κάποια demands προκειμένου να δεχτώ να γίνει πενταετή συμφωνία. Η άλλη πλευρά δεν τις ικανοποίησε. Εδώ και 7 χρόνια έχουμε απεμπολίσει την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που χαρακτήριζε την Ελλάδα, ακόμα και από τις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εδώ και 4-5 χρόνια που είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, πρωτοστατούμε σε μια λογική σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες εμείς να παίρνουμε οπλικά συστήματα από τα ελληνικά νησιά και να τα στέλνουμε στην Ουκρανία, ενώ θα έπρεπε να είμαστε μια χώρα που δεν θα αμφισβητεί τη στήριξη των συμμάχων μας. Δεν θα αμφισβητεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο βρισκόμαστε. Αλλά ακριβώς για να είμαστε πιο ωφέλιμοι για την ίδια τη συμμαχία στην οποία είμαστε, να έχουμε τη δυνατότητα να αποτελούμε γέφυρα και με τρίτες χώρες, και όχι ο πιο σκληρός αντίπαλος απέναντι σε τρίτες χώρες.
0: Λοιπόν, είδες τι ωραία που τα λέει ο κύριος Τσίπρας.
1: Τα θεωρεί όλα τετελεσμένα και σίγουρα ότι ναι, η Τουρκία θα πάρει F-35, θα πάρει F-16.
0: Τα πήρε ήδη, τι ήταν?
1: Ναι, ότι τα πήρε. Εν τω μεταξύ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Είναι πολύ πιο περίπλοκη κατάσταση. Η S-400, οποιαδήποτε χώρα να πάρει αυτό το οπλικό σύστημα, ακόμη και η Ελλάδα, τίθεται απευθείας λόγω κάτσα, επειδή το συγκεκριμένο σύστημα είναι πολύ συγκεκριμένο σύστημα και οι Αμερικανοί δεν το διακινδυνεύουν να υπάρχει κάποια χώρα που να έχει S-400 και αμερικανικά οπλικά συστήματα. Οπότε οι χώρες που ακούστηκαν, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχουν τόσα πολλά όπλα αεροσκάφη από τη ΣΥΠΑ, που αν δεν υπάρχει κάτι απίστευτο, με την έννοια πια να δεχτούν οι Αμερικανοί πιθανόν να αλλάξουν τον νόμο κάτσα, αυτοί οι άνθρωποι και δεν θα μπορούν να πάρουν στο μέλλον οπουδήποτε Αμερικανό με αυτούς τους πυράβλους τους συγκεκριμένους, αλλά και δεν θα έχουν τεχνική υποστήριξη για τα ήδη υπάρχοντα όπλα τους.
0: Την Παρασκευή μας λέγανε ότι τέλος οι S-400 θα πάνε στο Κατάρ. Σήμερα, μέσα στην ώρα, μέσα σε λίγες ώρες ανακοινώνεται αυτό. Έτσι μας λέγανε.
1: Είναι πολύ πιο περίπου.
0: Τα κανάλια τώρα, τα αθηναϊκά ήταν αυτά εδώ.
1: Αυτό ήταν αναπαραγωγή από Τουρκία. Είναι πολύ πιο περίπλοκο. Πρέπει η Ρωσία να δώσει το OK. Ακόμη και οι S-300 που έχουμε εμείς, που είναι ένα παροχημένο όπλο, ακόμη και εμείς δεν μπορούμε να τους δώσουμε σε τρίτη χώρα χωρίς την άδεια
0: της
1: των Ρώσων.
0: Λογικό, βέβαια.
1: Το ίδιο συμβαίνει και με την Ρωσία. Δηλαδή, δεν είναι μονάχα ότι εγώ σαν Τουρκία θέλω να τους πουλήσω σε κάποια χώρα. Η Ρωσία θα συμφωνήσει να πάνε οι πύραυλοι εχμής αυτή τη στιγμή
0: σε τρίτη
1: Κατάρ.
0: Χώρα. Όχι, βέβαια.
1: Και σε μια χώρα μάλιστα η οποία έχει πλήθος αμερικανικών όπλων. F-16, F-15, Apache, έχει συστήματα FAD όπως είναι το Patriot, το
0: ούτε
1: πιο
0: πίσω δεν τους δέχεται, ούτε πίσω δεν τους δέχεται από
1: ναι,
0: την Τουρκία.
1: Και το θέμα ποιο είναι, ότι εάν πάνε εκεί σίγουρα δεν θα γίνει προσπάθεια, οι Ρώσοι δηλαδή είναι σίγουροι ότι δεν θα γίνει κάποια προσπάθεια ώστε αυτό το όπλο να πέσει στα χέρια των Αμερικανών, να το μελετήσουν. Οπότε είναι πολύ πιο πολύπλοκο από ό,τι φαίνεται το πράγμα. Επίσης υπάρχει και το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας του ακουγιού, το οποίο υπάρχει, για το οποίο υπάρχει μια δέσμευση ουσιαστικά μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Υπάρχουν κάποια συμβόλαια.
0: Πάντως με Τσίπρα,
1: πολύ περίπλοκο.
0: Με Τσίπρα πάντως αυτό εδώ όλο το περίπλεκο σκηνικό ξεμπερδεύει. Δηλαδή,
1: τελείωσε σε 30 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Τα πήραν όλα.
0: Τα πήραν όλα καταρχάς και μετά θα μεσολαβήσει κιόλας και η Ελλάδα μεταξύ Ζελένσκι, Πούτιν, ΝΑΤΟ, Γερμανίας, Αμερικής και τα λοιπά, και θα λύσουμε και το Ουκρανικό, θα γίνουμε διαμεσολαβητές
1: ναι,
0: εμείς,
1: επειδή,
0: να το λύσουμε.
1: Επειδή είμαστε μια χώρα η οποία έχει τέλος πάντων μια ισχυρή στρατιωτική παρουσία, στο πούμε, στην περιοχή εκεί της Ουκρανίας, έχει έρισμα στον Πούτιν, κανένα δηλαδή, οπότε δεν κάνει κάτι η κυβέρνηση ώστε να τελειώσει ο πόλεμος, πράγμα που δεν μπορεί να κάνει τελικά ούτε ο Τραμπ, αλλά ούτε και οι Ευρωπαίοι το έχουν καταφέρει εδώ και 4 χρόνια, θα το κάνει η ελληνική κυβέρνηση.
0: Άδειασε και με όπλα τα νησιά, τα στείλε όλα πάνω στην Ουκρανία, έχουμε μείνει με τις πέτρες εμείς εδώ πέρα. Τι άλλο ακούμε. Σοβαρά τώρα, αυτό είναι καινούργιος πολιτικός λόγος τώρα, έτσι.
1: Ναι, αυτά που πήραμε κάποτε όταν κατέρευσε το σύμφωνο της Βαρσοβίας ουσιαστικά από την Ανατολική Γερμανία, αυτά τα οχήματα,
0: του 40, του 50,
1: τα BMP-1, τα οποία είναι εξαιρετικά παροχημένα, δηλαδή δεν έχουν υποστεί καμία αναβάθμιση από τότε, ήταν και επικίνδυνα μάλιστα. Ευτυχώς που τα δώσαμε, να το πούμε έτσι, και πήραμε από τη Γερμανία κάποια ανάλογα οχήματα, γιατί θα πηγαίναν για scrap. Είχαμε δώσει στο παρελθόν δώρο ουσιαστικά στην Αίγυπτο κάποια από αυτά. Αυτά θα μας μέναν έτσι κι αλλιώς. Δεν δώσαμε τίποτα δηλαδή το οποίο να ήταν χρήσιμο, και ό,τι δόθηκε πιθανόν από πυρομαχικά ήταν και στην ημερομηνία λήξης κοντά. Οπότε γίναμε καλοί, γιατί πρέπει και εμείς όταν συμμετέχουμε κάπου, είτε λέγεται ΝΑΤΟ είτε λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, να συμπλέουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας εξωτερική πολιτική. Και όσα χρόνια μέναμε αμέτωχοι και λέγαμε ότι η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε αυτό, δεν συμμετέχει σε εκείνο, βλέπαμε χώρες όπως η Τουρκία να αναβαθμίζονται επειδή είχαν συμμετοχή. Και αυτό μας πείραζε και λέγαμε γιατί η Τουρκία. Η Τουρκία συμμετείχε με στρατό, με επίδειξη σε κάποιες περιοχές που τους ζητήθηκε από τους Αμερικανούς. Εμείς δεν συμμετείχαμε και θέλαμε να τα έχουμε όλα. Αυτό δεν γίνεται στον κόσμο πουθενά. Ήμασταν μεν καλοί, αλλά μέχρι εκεί.
0: Μιλάμε τώρα, τα λέει αυτά εδώ ο κύριος Τσίπρας, σε μια χώρα που οι ένοπλες δυνάμεις τα τελευταία χρόνια έχουν αναβαθμιστεί όσο ποτέ τα τελευταία 30-40 χρόνια. Έτσι. Και ακόμα περιμένουμε δηλαδή σοβαρά όπλα να έρθουν. Και υπάρχει και σε κρεμότητα που, κάτι που είναι επίσης πολύ σοβαρό, που έχει να κάνει με την αντιπυραυλική ασπίδα και την άμυνα της χώρας και τη σχέση μας με το Ισραήλ. Κάτι το οποίο ο Τσίπρας το αγνοεί και με το Ισραήλ παίζει και περίεργα. Και βλέπουμε τώρα και το Ισραήλ, μετά την επίσκεψη Τραμπ και τις φιλοφρονήσεις με τον Ερντογάν και με όλα αυτά, δεν ξέρω και πώς θα κρατήσουν όλα αυτά και αν είναι ειλικρινοί και αν ευωδώσουν, να μην ψηφίζει την γενοκτονία των Αρμενίων πριν το κλείσιμο της Βουλής του. Μπορεί να το πάει για του χρόνου, έτσι. Αλλά δεν ξέρω, μήπως αρχίζει και αλλάζει και εκεί πέρα κάτι και από εκεί και πέρα πια μετά αρχίσουν και δυσκολέψουν πολύ τα πράγματα για μας.
1: Αυτό που μας σώζει στη δεδομένη περίπτωση είναι και ο νόμος Κάτσα, αλλά και το Ισραήλ που δεν θέλει άλλος να έχει αυτή τη στιγμή ένα αεροσκάφος σαν το F-35. Στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και του αραβικού κόσμου, έτοιμα για F-35 έχουν υποβάλει και το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Σαουδική Αραβία. Για τη Σαουδική Αραβία είπε το OK το Ισραήλ. Με την προϋπόθεση ότι καταρχήν μιλάμε για το 2029. Δηλαδή μετά από εμάς θα πάρουν αεροσκάφη F-35 οι Σαουδάραβες και μάλιστα θα πάρουν μια υποβαθμισμένη έκδοση. Δεν θα έχουν καμία σχέση δηλαδή με τα αεροσκάφη F-35 που έχουν οι Ισραηλοί ήδη για να μην ανατραπεί κάποια ισορροπία.
0: Μάλιστα.
1: Για τον ίδιο λόγο λοιπόν δεν θέλουν και η Τουρκία που είναι ακόμη πιο κοντά τους να μπορεί να κάνει επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ ή εναντίον του συμφερόντου που θα έχει το Ισραήλ σε κάποια περιοχή όπως στη Συρία π.χ. η οποία Συρία έπαιξε το ρόλο της με το Ιράν. Και έγινε ό,τι έγινε τέλος πάντων, γιατί η Συρία είχε φιλοξενούσε στο έδαφος της γύρω στις 15 ιρανικές βάσεις από το 2015 και μετά και βομβαρδίστηκαν επανειλημμένα. Προφανώς το Ισραήλ δεν θέλει να το ρισκάρει και να πάρει αυτά τα αεροσκάφη αυτής της τεχνολογίας. Οπότε μαζί πάμε πακέτο. Δηλαδή
0: ναι.
1: Το Ισραήλ έχει ένα πανίσχυρο λόμπι ή πιθανόν θα καταφέρει να σταματήσει ό,τι γίνεται.
0: Πάμε τώρα να κλείσουμε με λίγο ΣΥΡΙΖΑ. Τι βλέπεις τώρα εσύ, με ποιον είσαι, με τον Μπολάκη είσαι, με την Δούρου ή με τον Παπά?
1: Τον Παπά μας παίρνουν και οι τρεις. Να πάρουν τι, το έπαθλο του ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι που δεν μπαίνει πλέον στη Βουλή. Έχεις ένα όνομα, έχεις ένα παλτό που λέμε, το οποίο έχει δεκάδες τρύπες πλέον, δεν είναι ένα κανονικό παλτό να πεις ότι αυτή η υπόθεση είναι παλτό. Και έχουμε τρία άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή μαλώνουν για να πάρουν το τίποτα από ό,τι κατάλαβα.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: μην το λες.
1: Τίποτα.
0: Ο Πολάκης το τίποτα μπορεί να τον εκραναστήσει, είναι καλός γιατρός.
1: Είναι, το 3% είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Είναι εντατικολόγος είναι ο άνθρωπος.
1: Είναι γιατρός, είναι κηδινός ψαράς, ό,τι ψάρια πιάσει. Το θέμα είναι ότι ισχύει η παροιμία δεν ζωντανεύουν οι νεκροί. Από τη στιγμή που αρχίσαν να φεύγουν όλοι αυτοί από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει επιστροφή. Τα στελέχη αυτά, ακόμη και ο Πολάκης, δεν μετράνε γενικώς στο εκλογικό σώμα όπως θα μετρούσαν στα πλαίσια ενός μεγαλύτερου σχήματος με περισσότερα ονόματα. Οπότε δεν υπάρχει το έπαθλο, δηλαδή δεν πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει στη Βουλή, θα πιάσει το 3%. Όποια μορφή και να έχει, όποιον και να έχει αρχηγό, πιστεύω ότι έχει τελειώσει αυτό.
0: Τέλος η προοδευτική συμμαχία τους δηλαδή.
1: Τέλος, ναι, δεν υπάρχει κάτι εκεί πέρα. Το μόνο που θα μείνει, που θα είναι το άγνωστο, θα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, με βάση τα ποσοστά που πήρε, είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ αξιωματική αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή εξέλεξε τότε, το 2023, τους περισσότερους βουλευτές και παίρνει με βάση τα ποσοστά αυτά και μια πολύ γενναία χρηματοδότηση με τα ποσοστά που έχει, αυτό που προβλέπεται. Συν ότι θα πάρει και ότι παίρνουν την έκτακτη επιχορήγηση που παίρνουν όλα αυτά τα κόμματα πριν τις εκλογές. Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο, το ακίνητο στην Κουμουνδούρου.
0: Ναι.
1: Αυτή την πρίκα δηλαδή ποιος θα την πάρει. Είναι το διαζύγιο, είναι περίεργο αυτό.
0: Θα την πάρει, η Δούρου θα την πάρει την πρίκα.
1: Ναι, δεν ξέρω δηλαδή σε ποιον θα περάσει. Θυμίζει διαζύγιο και κακό διαζύγιο, γιατί θα προκύψουν πολλά διαδικαστικά θέματα. Έχεις ένα κόμμα που παίρνει όλα τα λεφτά. Ποιος θα είναι αρχηγός του κόμματος, τι θα το κάνει αυτό το κόμμα. Μπορεί αυτό το κόμμα να μεταφέρει αυτά τα υπάρχοντά του κινητά και ακίνητα σε κάτι καινούριο, βλέπε καινούριο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη. Είναι πολύ μεγάλο μπέρδεμα.
0: Περίεργα τα πράγματα. Περίεργα.
1: Εξαιρετικά περίεργα, γιατί υπάρχουν και φράγκα.
0: Έχουμε τώρα και την κυβέρνηση και εξαρθρώνει και τις συμμορίες εδώ πέρα, τις εγχώριες οι οποίες βάζουν τα γκαζάκια. δυσκολεύουν τα πράγματα τώρα για όλους αυτούς εδώ τους...
1: Τελικά από ό,τι φαίνεται δεν ήταν προβοκάτσια, δηλαδή όλοι βγήκαν και λέγανε ότι είναι προβοκάτσια και τώρα το αλλάξανε το παραμύθι και λένε ότι γιατί τους πιάνουν τώρα, ενώ στην αρχή λέγανε ότι η Νέα Δημοκρατία τα έχει κάνει όλα αυτά. Οι παρακρατικοί κάψαν τη Μαρφή, οι περίεργοι της κυβέρνησης βάλαν τη φωτιά, τα καζάκια στη Θεσσαλονίκη. Τώρα άκρα του τα έχουν σιωπή, αλλά του γυρίσανε. Τώρα η συνωμοσία πέρασε σε άλλο επίπεδο, ότι γιατί τους πιάνουν τώρα και όχι πριν.
0: Α, είναι ερώτημα.
1: Περάσει, αλλά η συνωμοσία παραμένει.
0: Αυτό είναι ερώτημα κρίσεως τώρα. Γιατί τώρα και όχι πριν, δηλαδή.
1: Ναι, υπάρχει εξήγηση βέβαια. Όπως δεν πιανόταν η 17 Νοέμβρη κάποτε που δεν υπήρχαν τα στοιχεία, σήμερα παντού υπάρχουν κάμερες. Κάμερες ιδιωτών κυρίως. Οπότε κάποιος που θα κάνει μια εγκληματική ενέργεια, οποιοδήποτε, η διαδρομή του ουσιαστικά θα φανεί. Δηλαδή όλες οι πιθανές διαδρομές θα ελεγχθούν και μάλιστα όχι από άνθρωπο. Θα ελεγχθούν τα πάντα, το όχημα που επιβαίνει, τα ρούχα που φοράει, από προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης με απίστευτες πλέον δυνατότητες σύγκρισης χαρακτηριστικών, απίστευτη ταχύτητα να βγει το αποτέλεσμα και όλα αυτά χάρη στην τεχνολογία, αυτό που δεν υπήρχε πριν.
0: Και για τη σύλληψη της Μαρφίν υπήρξε και ένα ανώνυμο email, υπήρχαν φωτογραφίες, διάβασα, που στο παρελθόν είχαν μπει στο αρχείο, δεν μπορούσαν να τις ταυτοποιήσουν, και με κάποιες νέες φωτογραφίες, με κάποια νέα βίντεο που βρήκαν, σύγκριναν ρούχα και τα λοιπά με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης, κατάφεραν να καθαρίσουν πράγματα και έφτασαν εδώ τώρα που έφτασαν. Και από ό,τι λένε, τα άτομα που μπλέκονται είναι πάνω από 10 σε αυτήν εδώ.
1: Πιστεύω πλέον ότι κάποιοι δώσανε και φωτογραφίες και βίντεο που είχαν και δεν δίνανε. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι το γεγονός δεν καλύφθηκε επαρκώς από φωτορεπόρτερ εκείνη τη μέρα. Δηλαδή αυτό που γινόταν το συμβάν που σπάγανε, πιστεύω ότι κάποιοι κρατήσαν και δεν δώσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία αυτά και με κάποιο τρόπο δόθηκαν αυτή τη στιγμή και έγιναν και συγκρίσεις. Δηλαδή έξτρα υλικό όταν όλοι το έπαιζαν αδιάφοροι για τόσα χρόνια. Κάτι τέτοιο πιστεύω ότι συνέβη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπήρχε οπτικό ακουστικό.
0: Τώρα τα ονόματα αυτών δεν πρέπει να τα δώσουν και τις φάτσες τους στη δημοσιότητα ή θα τα αφήσουν κρυφά?
1: Πιθανόν κάποια στιγμή να τα δώσουν.
0: Πρέπει,
1: όταν
0: νομίζω
1: πλέον ολοκληρωθεί η ανάκριση, με την λέγοντας ότι όποιος ξέρει κάτι περισσότερο, γιατί έτσι γίνεται συνήθως, δίνονται στη δημοσιότητα, όχι για να στιγματιστούν οι κατηγορούμενοι, απλώς αν υπάρχει πιθανότητα να συμπληρωθεί κάτι ακούμε στη δικογραφία από κάποιους που τυχόν θελήσουν να μιλήσουν. Ναι. Κάπως έτσι θα πιθανόν να δοθούν.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή τους κρύβουν, δεν τους έχουν εμφανίσει.
1: Ναι, μέχρι στιγμή, εάν θεωρήσει ο εισαγγελέας ότι πρέπει
0: ό,τι έχει να κάνει με τρομοκρατία όμως, ναι, δίδεται στη δημοσιότητα.
1: Ναι, απλώς ακόμη τώρα είναι στο αρχικό στάδιο.
0: Ναι, και προφανώς όμως εδώ πέρα τώρα μιλάμε για τρομοκρατία στην τελική, έτσι. Δηλαδή ειδικά η υπόθεση της Θεσσαλονίκης. Αλλά και της Μαρφίν είναι τρομοκρατία. Όταν πας και κες κόσμο, είναι μια τρομοκρατική...
1: σαν ομάδα.
0: Ακριβώς, είναι μια τρομοκρατική ενέργεια αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Οπότε πιθανόν κάποια στιγμή θα δοθούν τα στοιχεία. Δεν είναι προστατευόμενοι μάρτυρες όπως την προηγούμενη φορά, οι περιβόητοι προστατευόμενοι μάρτυρες, οι οποίοι δεν ήταν κατηγορούμενοι,
0: καλά, ναι,
1: και τελικά μάθαμε τι ήταν και ήταν ήδη στη φυλακή για προηγούμενες υποθέσεις με απάτες. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ανθρώπους...
0: Στις αμερικανικές φυλακές μάλιστα εννοείς τώρα.
1: Ναι, είχαν καταδίκες. Τελικά δεν ήταν τόσο αξιόπιστοι όσο παρουσιάστηκαν.
0: Για την Οβάρτης λέμε τώρα.
1: Ναι, και θεωρήθηκαν εδώ ότι χρήζονται προστασίας μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Και τελικά έφαγαν τις ποινές τους εδώ πέρα, δεν πρόσθεσαν τίποτα.
0: Πάντως ο Τσίπρας την έβγαλε λάδι, ο Τσίπρας όμως. Την έβγαλε λάδι. Ενώ θα μπορούσε. Ο Άδωνης είπε ο Μητσοτάκης δεν τον κυνήγησε. Αυτό ήταν το λάθος του.
1: Ναι, γενικώς η Νέα Δημοκρατία δεν δείχνει ένα ζήλο να κυνηγήσει μετά όταν καταρρεύσει κάτι κάποιος.
0: Όχι.
1: Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
0: Και δεν παρεμβαίνει, είναι λίγο πιο.
1: Ναι, καθόλου. Δεν υπάρχει καν παρέμβαση.
0: Μόνο
1: δηλαδή
0: στη Χρυσή Αυγή έκανε τέτοιες παρεμβάσεις και έκανε, ας το πούμε, επιτάχυνε τις διαδικασίες.
1: Εδώ έρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας που λέμε. Δηλαδή, έχουμε κάποια στοιχεία, π.χ. ένα αποτύπωμα λέμε, εντάξει, το οποίο είναι αδιαφεσβήτητο ότι το αποτύπωμα ταιριάζει μόνο σε έναν άνθρωπο, όπως στην περίπτωση της Κυψέλης. Και όταν πάει στο δικαστήριο αθωώνεται λόγω αμφιβολιών. Εκεί μπαίνει το ανθρώπινο.
0: Ναι.
1: Όπως μπήκε και το ανθρώπινο στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής. Όταν η εισαγγελέας πρότεινε την αθώωση, όχι ότι είναι εγκληματική οργάνωση, ξέρω εγώ ότι... Και η πρόεδρος, η Λεπενιώτη, την οποία την είδαμε να πηγαίνει μαζί με τον Τσίπρα
0: με
1: να
0: τον
1: καταθέσει
0: Τσίπρα.
1: Την ίδρυση του κόμματος, καταλαβαίνεις μετά η δικαιοσύνη, αυτό που λέμε δικαιοσύνη, πώς λειτουργεί. Έχουμε το επιστημονικό κομμάτι, το εγκληματολογικό που παραθέτει τα στοιχεία, αλλά πάλι είναι στην κρίση κάποιων ανθρώπων να πούνε αν κάποιος είναι αθώος ή ένοχος.
0: Και προσέξτε τώρα, αυτή η οποία επέμεινε να πάει μέσα ήταν η πρόεδρος, η οποία είναι αριστερή με τον Τσίπρα.
1: Μαζί αγκαζέπηγαν στον Άριο Πάγο για να για καταθέσουν το καταστατικό το οποίο, του καινούργιου κόμματος.
0: Το οποίο Έλλας απορώ πως πέρασε τώρα. Ένα όνομα το οποίο παραπέμπει στον εμφύλιο πόλεμο. Απορώ πως πέρασε.
1: Απόλυτα στον εμφύλιο πόλεμο, ακριβώς.
0: Ναι, δηλαδή, τέλος πάντων. Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Ας μείνουμε εδώ, να σε καλά.
1: Σας.
0: Καλημέρα. Καλή δύναμη. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε εδώ πέρα την εκπομπή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ακολουθεί ο Τέρης Χατζιωάννου. Να είστε όλοι καλά. Κόσμος 938.

0: μουσικού κόσμος.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Ουτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Ουτοβιζιόν. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
5: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
6: Παιδότοπος.
5: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
6: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
5: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
6: Κέντρο ξένων γλωσσών.
5: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
6: Μα πού είναι όλα αυτά?
5: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
6: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
5: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
4: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
0: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Λοιπόν, Δεύτερα σήμερα, 13 Ιουλίου, καλή εβδομάδα σε όλους. Μια παραγωγική εβδομάδα για τον τόπο μας. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς έχουν τα ζητήματα της επικαιρότητας, αν και έχω την αίσθηση ότι προέκυψαν αρκετά ή παίρνουν μια μορφή πάρα πολλά θέματα μέσα στο Σαββατοκύριακο το οποίο προηγήθηκε. Λοιπόν, ο Βασίλης Γατζιωάννου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία. Είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, έχοντας assistant τον Κλειάθη Τζούνιορ. Στο μικρόφωνο για δύο ώρες ο Τέρης Γατζιωάννου. Ξεκινάμε με τις πολιτικές εξελίξεις. Νομίζω ότι είχαμε αντιληφθεί το τι θα γινόταν. Ήταν, θα λέει κανείς, αναμενόμενο. Την παραίτηση της κυρίας Χρύσας Καραγιάννη από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεδομένου ότι έχει βάλει πλώρη για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Γύρω από τον Αλέξη έχουν ενδιαφέρον τα ονόματα που ακούγονται, όχι μόνο από την Ρόδο, αλλά και από τα υπόλοιπα νησιά, κυρίως από την περιοχή της ΚΟ. Σενάρια τα οποία εμπλέκουν και τον ίδιο τον δήμαρχο, τον Θεοδόση Κιταρά, σε αυτά τα ονόματα. Το άλλο θέμα, μεγάλο θέμα, διότι έχει εξελίξεις, είναι η απόφαση της Δημοτικής Αρχής του Αλέξανδρου Κολιάδη να υποβάλει μήνυση στην εφημερίδα Δημοκρατική για ένα πρωτοσέλιδο σχετικά με τη χρήση μιας κατασκευασμένης, αν θέλετε, εικόνας από το AI. Αλλά η ουσία είναι ότι η εφημερίδα απαντά, λέει ότι δεν το είτε, θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά της, απευθύνεται προς τη Δημοτική Αρχή και λέει ότι η υποχρέωσή μας είναι να ελέγχουμε την εξουσία και βεβαίως εδώ αναμένονται εξελίξεις ή, να το πω πάρα πολύ απλά, αναμένεται πάρα πολύ σκληρό ρεπορτάζ. Χαμός στην Κάλυμνο, όλα τα Αμέρικα ήταν εκεί, από τον Γκάς, Μπίλ Ράκης, μέχρι τους υπουργούς της κυβέρνησης, Άδωνης Γεωργιάδης, ο Βασίλης Κικίλιας, ο νέος γάμα γάμα του ΕΟΤ, ο Φώτης Μάγκος, Ρεπουμπλικάνοι, Δημοκρατικοί, βρέθηκαν στην Κάλυμνο για να δουν κάποια θέματα, κυρίως οι ομογενείς μας, μαζί με τους Αμερικανούς, ως επίσκεψη δηλαδή, το χρέος να προσκυνήσουμε την πατρίδα από έναν βουλευτή ο οποίος παραμένει πολύ στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, πώς τα καταφέρνει και βεβαίως επηρεάζει πάρα πολύ το αμερικάνικο λόμπι, το ελληνοαμερικάνικο λόμπι στις ΗΠΑ. Ευκαιρία για τον Δήμο της Καλύμνου, αξιοποίησε αυτή την προσπάθεια και νομίζω ότι πήρε τη διαβίωση και του Υπουργού ότι ο Σονούπο ξεκινάει το ίσως Καλύμνος. Βεβαίως τα ο Σονούπο τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, να το δούμε δηλαδή. Έρχομαι στα δημοτικά πράγματα. Ανακοινώθηκε το ένα μέρος αυτής της περίφημης συμφωνίας που έχει να κάνει με την διαχείριση της μεσονικής πόλης σε σχέση με τους γιατρούς, νοσηλευτές. Κοιτάξτε τώρα, εντάξει, το αντιλαμβάνομαι ότι αντί να πηγαίνουν με το αυτοκινητάκι, δηλαδή που πήγαιναν οι ελεκτές, ή με τα πόδια που είναι υποχρεωμένοι, γιατί αυτό είναι το σωστό, τώρα θα κυκλοφορούν και με τα πατίνια. Τα πατίνια μέσα στη μεσονική πόλη, λες και αυτό ήταν το πρόβλημα, και όχι το πρόβλημα του ελέγχου, όχι το πρόβλημα των υπαλλήλων που είναι επιστοποιημένοι δηλαδή, ενώ έχουν ανακριτικά καθήκοντα, άρα μπορούν να γράψουν. Είναι μια ιστορία όμως που ας τη δει κανείς με έναν άλλο τρόπο, με μια άλλη προσέγγιση, να δούμε τι μπορεί να βελτιωθεί, αν μπορεί. Τώρα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν να κάνουν με τα θέματα υγείας και τα σχετικά, κοιτάξτε, έτσι για να είμαστε και λίγο ειλικρινείς, δεν έχει συμβεί στο παρελθόν. Δηλαδή δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες επειδή δεν έφτασε ο γιατρός. Δεν υπάρχουν τέτοια περιστατικά δηλαδή και το έχουμε κάνει ένα τεράστιο θέμα. Προληπτικά όμως, πάντα οφείλημο είναι, εάν μπορείς, να έχεις μια παραπάνω βοήθεια, είναι δεδομένο. Τώρα, υπάρχει και μια εξέλιξη σε σχέση με αυτή την υπόθεση που έχει να κάνει με τα drones, τα οποία βλέπω ότι είναι ένα ζήτημα μέσα στην συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής. Επίσης, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, βλέπω και την υπόθεση Ακάβη. Και αλήθεια τώρα, αλήθεια, για όλα αυτά τα ζητήματα,
έπρεπε να αφήσει η Δημοτική Αρχή Καμπουράκη με τη Δημοτική Αρχή Κολιάδη τώρα, γιατί νομίζω ότι υπάρχει μία ταύτιση σε αυτά, να περάσουν 6,5 ολόκληρα χρόνια για να δουν τι μπορούν να κάνουν για αυτά τα θέματα, είναι ένας προβληματισμός. Λοιπόν, είχαμε και τους μοτοσυκλετιστές, τους 34 Κυπρίους μοτοσυκλετιστές που κάνουν αυτή την πορεία, δηλαδή μνήμης, στην ανάμνηση, μάλλον στη μνήμη, να το πω σωστά, των δύο ανθρώπων οι οποίοι δολοφονήθηκαν από τους Τούρκους πριν από 30 χρόνια δηλαδή. Αναφέρομαι στον Ισαάκ και τον Σόλωμο. Στο πλαίσιο των καθιερωμένων εκδηλώσεων που κάνει ο Σύλλογος Κυπρίων της Ρόδου. Και είναι και η μόδα του καλοκαιριού, ή αν πας για ψάρεμα και δεν βγάζει λαγοκέφαλο, δεν φεύγεις από την παραλία. Νέο ρεκόρ, λέει, μία ομάδα πιτσερικάδων από την Αθήνα ψάρεψαν, λέει, 341 λαγοκέφαλους και τιμήθησαν από τον Μάικολ Καρποδίνης. Αμερικάνος θα καταδείξει ο Καρποδίνης, μέγας χορηγός. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο λαγοκέφαλος τώρα είναι θέμα συζήτησης. Μπαίνει στη θάλασσα και ακούς δεξιά-αριστερά όλοι να ψάχνουν λαγοκέφαλους. Και ειδικά όταν κατεβαίνουν από διάφορες περιοχές, καλοκαιράκι είναι, που με τη θάλασσα δεν είχαν πάντα μια ιδιαίτερη σχέση, περιμένουν να δουν κανένα καρχαρία στα πρώτα βήματα που κάνουν μπαίνοντας στην θάλασσα, βλέποντας το βυθό δηλαδή.

Νέες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας για γιατρούς εδώ, γιατρούς εκεί, γιατρούς παραπέρα. Μακάρι, γιατί εδώ δεν είναι ζήτημα μόνο της πολιτείας. Η πολιτεία προσπαθεί να κάνει εκείνα τα βήματα. Είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα αυτό που έχει να κάνει με τους γιατρούς, στα ιατρία, στα νησιά, στις ελλείψεις. Μέχρι στιγμής όμως μόνο με θαύματα προσπαθούμε να βγάλουμε δηλαδή άκρη, κάνοντας μεταθέσεις γιατρών από το ένα σημείο στο άλλο. Οπότε με το που καλύπτεις ένα κενό σε ένα νησί ή σε ένα κέντρο υγείας, δημιουργείς ένα κενό πίσω σου. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Θέλει άλλη προσέγγιση, άλλα δεδομένα, και η απάντηση δεν είναι μόνο το τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Η αλήθεια είναι

0: Community Song. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα πολιτικά, διότι στον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε νέες διαδικασίες. Έγινε αυτή η συνεδρίαση, βρήκαν τον τρόπο να συνεδριάσουν παρά το γεγονός ότι δεν είχαν την απόλυτη, αν θέλετε, και έγκυρη συμφωνία των μελών, την συνένεση των μελών, να το πω σωστά, και βεβαίως ξεπέρασαν και κάποια διαδικαστικά προβλήματα, συνεδρίασαν. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, δύο διεκδικούν την προεδρία στο ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης, με μία ελπίδα, αυτό αποφάσαν, ότι θα πορευθούν μόνοι τους στις εκλογές, ότι θα ψάξουν και να μπουν στην Βουλή. Το βλέπω από δύσκολο ως ακατόρθωτο, αυτή την ώρα δηλαδή, να δούμε τι θα γίνει, γιατί οι περισσότεροι παρετούνται από τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που έχουν πάρει την έγκριση από τον Αλέξη Τσίπρα, και κατευθύνονται στην ελληνική αριστερή σύμπραξη. Λοιπόν, τι είχαμε μέσα στην Κυριακή? Λέγαμε και εμείς να πάμε ένα μπάνιο, δηλαδή πήγαμε μπάνιο, αυτό έλειπε. Έτσι, αλλά και δεν μας άφησε και στα κρύα του λιτρού. Θα επιμείνουμε σε λίγο, θα επιχειρήσουμε εκ νέου. Είχαμε την τυπική παραίτηση, γιατί ουσιαστικά αυτό είχε προαναγγελθεί όταν μιλούσαμε πριν από μερικές μέρες, από την Χρύσα Καραγιάννη, η οποία κατά την δήλωσή της παραμένει στο χώρο της αριστεράς. Προφανώς δεν μπορεί να εκδηλωθεί πριν πάρει το πράσινο φως, το έχει πάρει δηλαδή, τέλος πάντων, το τυπικό από τον Αλέξη Τσίπρα, και λέει ότι παραμένει στην θέση της επικεφαλής στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτιού Αιγαίου για τα θέματα τα οποία αφορούν τους πολίτες. Οι πολίτες είναι πολύ πιο κοντά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Χαρά βεβαίως, γιατί με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, είπα να τους δώσω λίγο χαρά, και ανακοινώθηκαν, λέει, και οι μισθοί των δημάρχων, των αντιδημάρχων, των διαφόρων οι οποίοι ασκούν εξουσία, αν και πάντα το μεγάλο ζήτημα δεν είναι ποιοι ασκούν εξουσία, αλλά τι εξουσία ασκούν και τι αποτελέσματα έχουν στο τέλος. Και αναφέρομαι σε αυτούς που βλέπουν τον τόπο με μια προοπτική και όχι σε διάφορους διαχειριστές, γιατί από διαχειριστές έχει ζήσει πάρα πολλά αυτή η χώρα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, στα μεγάλα, εντάξει, τώρα με τον Ντόναλντ τι να πεις. Δεν είναι μόνο ο Ντόναλντ, είναι ο Ντόναλντ ο οποίος θα ισοπαίδωνε τους Ιρανούς. Δεν θα υπήρχε Ιράν την επόμενη μέρα. Θα λέγατε ποια είναι αυτή η πλατεία που βλέπω, και θα σας λέγανε το Ιράν. Όλα αυτά τα πονηρά τα οποία έλεγε, τα εκτός πραγματικότητας. Έχουμε νέα σύραξη εκεί, τα στενά του Ορμούς είναι κλειστά, η κολοκυθία κλειστά, ανοιχτά τα στενά του Ορμούς, πλοία τα οποία επιχειρούν ουσιαστικά να περάσουν από τα στενά έχουν υποστεί πλήματα, βουλιάζουν, χάνονται περιουσίες, δημιουργείται μία ανασφάλεια, και ο Ντόναλντ τη μία βομβαρδίζει, την άλλη βομβαρδίζεται, και η ζωή καλά κρατεί. Και έχουμε και τα γνωστά τα οποία κάνει. Ο άνθρωπος είναι έτσι, θεατράνθρωπος δηλαδή, I'm the boss και τέτοια αστεία πράγματα. Και βεβαίως έχουν αντιληφθεί, φαντάζομαι, και οι Ευρωπαίοι με τι τύπο έχουν να κάνουν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό το λεγόμενο θεσμικό σύστημα το οποίο είχαν πάντα στις Ηνωμένες Πολιτείες όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι, είτε αυτοί ήταν δημοκρατικοί είτε ήταν ρεπουμπλικάνοι. Δηλαδή υπήρχε, αν θέλετε, μία ευπρέπεια, υπήρχε μία αντίληψη η οποία βασιζόταν στις ιδέες δηλαδή της Γαλλικής Επανάστασης, του δυτικού πολιτισμού που είναι ο ελληνικός πολιτισμός, άρα με μία άλλη συμπεριφορά. Τώρα λοιπόν, με αυτά τα οποία κάνει ο Τραμπ, άντε να βγάλει άκρη. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε στην κυρία Χρύσα Καραγιάννη, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κυρία Καραγιάννη, καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιάνου, καλή εβδομάδα.
0: Νομίζω τυπικά συζητάμε τώρα, είναι επισφράγηση αυτών που είπαμε την περασμένη εβδομάδα, έχω την αίσθηση.
1: Αυτό που προεξοφλήσατε,
0: Ακριβώς, ναι. Έπεσα μέσα τελικά. Ναι, και δεν ήταν και καθόλου δύσκολο για όλους.
1: Να σας είμαι ειλικρινής. Ένα βήμα τη φορά.
0: Ναι.
1: Εγώ ένιωσα ηθικά ότι δεν μπορούσα να συμπορευτώ με όσους δεν κοιτούν τη μεγάλη εικόνα και όσους δεν στηρίζουν αυτή την ενιαία πορεία του προοδευτικού χώρου που την είχαν οραματιστεί. Είχαμε μια ευκαιρία στα χέρια μας. Βέβαια, να μου πείτε, υπάρχει

0: Και ο αντίλογος, ότι δεν μας ήθελε σαν ενίο χώρο ο Τσίπρας μαζί του. Ναι, αυτό θα μου πείτε. Αυτό λένε όλοι.
1: Καλά, νομίζω ότι και ο Τσίπρας, με αυτά τα οποία ουσιαστικά έχει στα χέρια του σαν στοιχεία. Και από την άλλη, εσείς φαντάζομαι έχετε διαβάσει την Ιθάκη, γιατί διαβάσα και εγώ. Τσίπρας στην Ιθάκη περιγράφει με έναν πολύ εμφανή τρόπο, ο οποίος θα αφήσει πίσω δηλαδή. Θεωρεί ότι κάποιοι οι οποίοι ήταν μέλη της κυβέρνησής του τον οδήγησε σε λαθασμένες επιλογές, οι οποίες αναλαμβάνει, και πλέον θέλει να δει με ένα νέο τοπίο, με μια νέα προσέγγιση την εποχή η οποία έρχεται. Δικαίωμά του, τα έχει πει ο Τσίπρας. Οι άλλοι δεν τα διάβασαν καλά.
0: Αυτό ακριβώς. Σίγουρα δεν θα μπορούσαμε τόσο απλοποιημένα, τόσο απλουστευμένα, υπεραπλουστευμένα να περιγράψουμε αυτό που είπε. Δεν είπε ότι τον παρέσυναν απαραίτητα, ότι λόγω της πυκνής κατάστασης τότε, πάρα πολύ δύσκολης, υπάρχηκαν συνολικά λάθος αποφάσεις. Σίγουρα άτομα συνέβαλαν.
1: Δεν θα είχε λογική πάντως, κυρία Καραγιάννη, δεν θα είχε λογική το να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας, θα μπορούσε να ψέψει το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας για να πάρει τους ίδιους ανθρώπους, την ίδια αν θέλετε νοοτροπία, για να κάνει ένα νέο κόμμα.
0: Όλη την ομάδα.
1: Άρα λοιπόν, καλώς πράτη και πάει με τον τρόπο του.
0: Σωστά, το πρόβλημα είναι στην ομάδα που δεν θα ήθελε ο ίδιος να συνεχίσει να είναι δίπλα του. Και αυτό είναι που λέω και το ανέφερα ξανά, ότι εγώ ένα μικρό στέλεχος, έτσι, του μεγάλου ΣΥΡΙΖΑ, ένας άνθρωπος που έχει τη δουλειά του, που συνεχίζει να νιώθει ότι ένας πολιτικός άνθρωπος, γυναίκα, άντρας, έχει αυτόν τον ρόλο γιατί θέλει να στηρίξει τον συνάνθρωπο. Αν πραγματικά ισχύει αυτό, τότε δεν του νοιάζει αν θα είναι μέσα σε ψηφοδέλτιο και διεκδικεί την ψήφο, ή αν είναι μέσα σε ένα όργανο που παίρνει αποφάσεις και δεν έχει τόση μεγάλη δημοσιότητα ή δεν ξέρω εγώ τέτοια θέση σε αυτή τη χρονική στιγμή.
1: Καλά, μπορεί να μην παίζετε σε κεντρικό επίπεδο, αλλά με συγχωρείτε, είστε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, ήσασταν μάλλον, στον ΣΥΡΙΖΑ, και βεβαίως έχετε διατελέσει και βουλεύτρια, να το πω όπως το λέτε στην αριστερά. Δεν έχει σημασία για δύο μέρες, αλλά με συγχωρείτε, έχετε έναν τίτλο, έχετε ένα θεσμικό τίτλο, ο οποίος είναι διακριτός. Οπότε υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Απλά αυτό που τονίζω είναι στη διαφορά που έχω, για παράδειγμα, με τον Παύλο Πολάκη.
1: Καλά, εντάξει, με τον Παύλο Πολάκη θα έχετε πολλές διαφορές, άλλωστε δεν θα μπορούσατε ποτέ να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι, έτσι, με αυτό το οποίο αποφάσισε και η διάδα, η τριάδα, αν θέλετε, δηλαδή Παπάς, Δούρου και Πολάκης.
0: Εκεί λοιπόν εγώ διαφώνησα και εκεί κάθισα και τα έβαλα κάτω, εκεί μάζεψα ό,τι κουράγιο είχα και συνέστημα και είπα ότι εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ να βρεθώ σε ένα ψηφοδέλτιο την ίδια στιγμή που θα υπάρχει το ψηφοδέλτιο του πρώην ηγέτη μας, του Αλέξη του Τσίπρα, που αυτή τη στιγμή είναι ο άνθρωπος που εμπνέει τόσο κόσμο, που δημιουργεί αυτή την τάση, το κλίμα το προοδευτικό, και εγώ δεν μπορώ να είμαι αντιπαραθετική σε αυτό. Δεν μπορώ. Αλήθεια. Τώρα από εκεί και έπειτα τι θα προκύψει δεν ξέρουμε. Κύριε Χατζιωάννου, δεν έχω κάνει κάποια επαφή ακόμα.
1: Φαντάζομαι έχετε κάποιο τηλέφωνο, έτσι.
0: Όχι, όχι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Δεν έχετε κάνει κάποια επαφή. Δηλαδή, ουσιαστικά, ενώ πριν από την αποφασή σας θεωρούσατε ότι είναι έντιμο, νομίζω ότι αυτό ζητά και ο ίδιος. Καθαρίστε, παραιτηθείτε όλα τα στελέχη και στη συνέχεια το συζητάμε. Δηλαδή, θα πρέπει να περάσετε και εσείς αποφάσεις.
0: Θα
1: περάσετε και εσείς αποφάσεις control, από ό,τι φαίνεται. Έτσι.
0: Δεν μπορώ να το φανταστώ έτσι. Ένας άνθρωπος που είναι χρήσιμος θα είναι από όλες τις γυναίκες.
1: Ναι, λέω θα αξιολογηθείτε, φαντάζομαι και εσείς θα αξιολογηθείτε. Δεν λέω ότι.
0: Ναι, μπορεί να μην είμαι χρήσιμη σε αυτή τη φάση. Και είναι δεκτό, είναι αποδεκτό. Δηλαδή, αλλά στηρίζεις μια προσπάθεια και ας μην είσαι στα έμπροσθεν. Ας είσαι στην ομάδα εργασίας. Είναι εξίσου σημαντικό να προκύπτουν ιδέες και προτάσεις και να γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας, είναι πάρα πολύ επίσης σημαντικό, νομίζω. Οπότε εγώ δηλώνω ότι είμαι διαθέσιμη στο να μπορέσω να συνδράμω σε αυτή την πορεία που θα αντιπαραταθεί με επιτυχία, με νίκη, στην παρούσα κυβέρνηση. Που ναι. θεωρώ ότι
1: να σας ρωτήσω, είστε και επικεφαλής στην παράταξη, την οποία ουσιαστικά είχε δημιουργήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και οι υπόλοιπες αριστερές κινήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εκεί παραμένετε και ρωτώ και το εξής: αν έρθει τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ και σας πει, κυρία Καραγιάννη, αποφασίσατε να αποχωρήσετε από το κόμμα, άρα δεν μπορείτε να έχετε και τον τίτλο του επικεφαλή σε ένα κόμμα το οποίο στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, τι θα πράξετε, ναι. αλήθεια?
0: Να σας πω, δεν ισχύει ακριβώς έτσι.
1: Σας ρωτάω για να μας εξηγήσετε.
0: Υπάρχει μια αλήθεια σε αυτό, ότι ο πυρήνας ήταν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μετά τις πάλις διασπάσεις και τα άτομα μέσα σε αυτή την παράταξη δεν ανήκουν όλα στον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν άτομα που ανήκουν στην αριστερά, υπάρχουν ανένταχθοι, υπάρχουν άτομα που ανήκουν στους δημοκράτες. Είμαστε δηλαδή μια όντως ομάδα από άτομα που έχουμε αυτές τις κοινές απόψεις. Ναι.
1: Άρα δεν προβλέπετε να γίνει μια σύσκεψη, μια συνάντηση, μια συμφωνία όλων ημών, δηλαδή ότι συνεχίζουμε, μπορεί κεντρικά να έχουμε μια διαφωνία με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο ή σε αυτό το οποίο επιλέγουμε στο περιφερειακό επίπεδο, έτσι?
0: Ναι, ναι, αυτό σίγουρα έχετε δίκιο, ότι πρέπει να προκύψει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι τα μέλη της παραταξής μου θα έχω ενημερώσει, αλλά από εκεί και έπειτα ναι, πρέπει να υποθεί και πιο ξεκάθαρα. Τώρα θα δώσουμε λίγο βάρος σε αυτό. Έχετε δίκιο, γιατί και εκεί υπάρχουν πολλά ζητήματα.
1: Βεβαίως.
0: Νομίζω ότι σας είναι και λίγο δύσκολο, εσάς εκεί στο σταθμό, να μιλάμε γι' αυτό. Αλλά
1: καθόλου δύσκολο δεν μας είναι για μας μιλάμε. Για τίποτα, με συγχωρείτε.
0: Να πω λοιπόν ότι ο Περιφέρειας είναι ο και πρόεδρος της ΕΝΤΕ, είναι απόλυτος εκφραστής της κεντρικής κυβερνητικής πολιτικής. Έτσι, σε όλη του την έκταση.
1: Εντάξει, να σας πω κάτι. Και εγώ θεωρώ λογικό, δηλαδή, ο καθένας έχει μία βάση στην οποία κινείται και έχει και μία συνεργασία. Πολλές φορές δεν φοβάμαι αυτούς, ξέρετε κάτι, να σας πω μία άποψη. Εγώ δεν φοβάμαι αυτούς οι οποίοι είναι ταγμένοι με μία πορεία συνειδητά, ιδεολογικά είτε πρακτικά. Φοβάμαι αυτούς οι οποίοι κάνουν το τσαμπουκά για λάθος ζητήματα. Και στο τέλος είναι και με τον αστεφύλαξη και με τον χωροφύλαξη. Αυτούς φοβάμαι.
0: Ναι, ίσως έχετε και δίκιο. Ναι. Ίσως έχετε και ένα δίκιο. Απλά λέμε ότι, για παράδειγμα, όταν εκφράζεις αυτή την ταύτιση με την πολιτική του Άδωνη Γεωργιάδη, σπουδαίου υπουργού, και παρουσιάζονται όλα τέλεια σε ένα νοσοκομείο που καταραίει, δεν μπορεί να εκφράζει την αλήθεια για αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, είναι σαν να ζούμε σε ένα παράλληλο σύμπαν.
1: Ξέρετε, ο καθένας έχει μία προσέγγιση. Ο καθένας έχει μία προσέγγιση σε αυτά τα ζητήματα, γιατί κανείς δεν μπορεί να είναι ο απόλυτος ερμηνευτής της αλήθειας. Ο καθένας έχει μία προσέγγιση, η οποία βεβαίως έχει να κάνει και με ιδεολογικά και προσωπικά κίνητρα και πολιτικά κίνητρα. Κατανοητά, έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι η δημοκρατία.
0: Λίμωνο. Πρέπει να εμβαθύνουμε λίγο σε αυτή την περιοχή.
1: Μάλιστα.
0: Που τα κίνητρα είναι λίγο έτσι επίσης ιδιαίτερα, κύριε Χατζιωάννου, και μπορούμε να αναδείξουμε πάρα πολλά κακώς κείμενα που...
1: Γιατί τα λέμε όλα, κυρία Καραγιάννη, και προς όταν μας δοθεί η ευκαιρία και προς τον κύριο Γεωργιάδη. Δηλαδή, αρκετά ζητήματα ξεκινήσαμε μέσα από το μικρόφωνο αυτό με διαφωνίες, με στάσεις, με συμφωνίες κτλ. Άλλωστε, εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο ρόλο να παίξουμε.
0: Θα
1: θυμίσω την ιστορία του Γενικού Νοσοκομείου της Ρόδου, του παλιού νοσοκομείου
0: της Ρόδου.
1: Από εδώ ξεκίνησε. Με συγχωρείτε.
0: Πολλά.
1: Τέλος πάντων. Εγώ θέλω να σας δω το εξής. Βεβαίως. Και δεν συμφωνεί κανείς.
0: Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που βιώνουμε οι νησιώτες και νησιώτισες. Δεν μπορούμε να τα.
1: Και δεν υποστηρίζουμε όλοι ότι όλα με λίγα, αλλά αυτό λέμε κάθε φορά. Καθένας έχει μια άποψη ότι βεβαίως ότι το να παίρνεις γιατρούς από το ένα κέντρο υγείας για να καλύψει ένα νησί και να μένει κενό, υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, βεβαίως υπάρχει. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Καραγιάννη. Επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα, ο Πρωθυπουργός λέει ότι οι εκλογές είναι την άνοιξη του 2027. Όλοι τρέχουν. Δεν έχουν αφήσει πανηγύρι για πανηγύρι. Σταματά τις διακοπές τους, πηγαίνουν όλοι σε εκδηλώσεις. Δεν έχουν αφήσει γιορτή για γιορτή. Του Αγίου Παϊσίου, του Αγίου Διόκλητου, του Αγίου Κυρίλλου κτλ. Δηλαδή, εννοώ ότι υπάρχει. Αυτό τι σας μυρίζει, εκλογές το φθινόπωρο, ή θεωρείτε ότι είναι μαραθωνοδρόμοι, όπως έχει πει και ο κ. Μητσοτάκης, και αντέχουν ενώ εσείς είστε κουρασμένοι στα αριστερά?
0: νομίζω ότι έχει υποθεί και σχετικά non-paper situation, ναι. Ότι το 27 Σεπτεμβρίου είναι μια ημερομηνία που κουδουνίζει mm-hmm. λιγάκι.
1: Κουδουνίζει,
0: αυτό που επίσης ίσως έχει θορυβήσει κόσμο είναι αυτό που ξέφυγε στον κύριο Ντόκο, τον υπεύθυνο ασφαλείας, στη φάρσα που του έγινε.
1: Σωστά,
0: το μεγάλο φιάσκο αυτό. Mm-hmm. Γνωρίζετε γιατί συζητάμε, έτσι. Ο υπεύθυνο ασφαλείας του Πρωθυπουργού, μιλώντας χωρίς να ελέγξει τις συνθήκες και τις συνθήκες ασφαλείας της κουβέντας τους και της συζήτησης, άφησε να υποθεί ότι σε λίγους μήνες έχουμε εκλογές,
1: ναι.
0: μιλώντας σε φαρσέρ. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, το λίγους μήνες δεν θα μπορούσε να είναι το ένα χρόνο μετά, από τον Ιούνιο δηλαδή, ο Μάρτιος είναι...
1: Άρα εφόσον λοιπόν όλοι ετοιμάζονται, εσείς θεωρείτε ότι σύντομα θα έχουμε και κάποια κίνηση σχετικά από πληροφορίες ή από έναν κύκλο και με την σύσταση ψηφοδελτίων και για την Ελλάδα δωδεκάνησε, έτσι.
0: Δεν ξέρω τώρα τι να υποθεί κανένας, αλλά το δεδομένο είναι δεν μπορεί να αφαιθεί κάποιος με την αφέλειά του στο προσεκτικός, γιατί πιστεύω ότι ναι. Και κυρίως αν σκεφτούμε ότι θα προσπαθούσε κάποιος στρατηγικά να προλάβει τις εξελίξεις στο χώρο της δεξιάς. Δηλαδή και ο κύριος Σαμαράς έχει εκφράσει σχεδόν ξεκάθαρα την πρόθεσή του να...
1: Και μια που το λέτε,
0: ο
1: κύριος Σαμαράς τελικά το λέει και απευθυνόμενος και όπως τους τηλεθεατές, ακροατές, δεν έφτασε τελικά, δεν ήταν μάλλον ήταν προσκεκλημένος, δεν παρέσει στο γάμο που έγινε ενός γαλάζιου βουλευτή στην Σίμη στον Πανορμήτη πριν από 2 ημέρες, ήταν όμως άλλοι γαλάζιοι βουλευτές εκεί.
0: Αχα,
1: λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Οπότε ο κύριος Σαμαράς δεν πήγε να πάρει τα οδηγίες από τον ταξιάρχη. Θα αποφασίσει.
0: Αμάλιστα, δεν γίνεται.
1: Συρματαμάδες θα κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Οπότε, ναι, περιμένουμε και αυτές τις εκλογές.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε, ένας που χαράζει στρατηγική με βάση και τον εντυπωσιασμό και την ευστροφία και την εγρήγορση, μπορεί και να ήθελε να προλάβει τις εξελίξεις σε αυτή τη γραμμή. Οπότε, είναι ένα πιθανό σενάριο.
1: Καλά, εντάξει, τώρα επειδή το συζητάμε, ο κύριος Σαμαράς περιμένει να ακούσει ότι πάμε σε εκλογές για να ανακοινώσει την επόμενη κόμμα. Έτοιμο είναι. Λοιπόν, αυτά λέει το ρεπορτάζ και μάλιστα
0: ακριβώς,
1: από αξιόπιστες πηγές αυτών που θα συμμετάσχουν στο κίνημα ή στο κόμμα Σαμαρά. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Καραγιάννη.
0: Και εγώ
1: θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, πάμε μουσικά λίγο, να πάρουμε μία μικρή ανάσα για να πάμε λίγο σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, δηλαδή το ρεπορτάζ από τη Σίμη. Τελικά ήταν προσκεκλημένος, βεβαίως ήταν, ο πρώην Πρωθυπουργός. Δεν παρέστησαν άλλοι γαλάζιοι βουλευτές. Είδα εντωμεταξύ φωτογραφίες που ανέβασε και ο γαλάζιος βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιάννης Παπάς, που ήταν εκεί.

Λοιπόν, ένας χαμός γίνεται με την συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη στον Αθανάση Λάλα. Δηλαδή, χθες άρχισα να βλέπω κάποια αποσπάσματα από την συνέντευξη και διαβάζω και διάφορα σχόλια περί πολιτικού αμοραλισμού, περί κοινικότητας, περί μαφίας και άλλα πολλά. Πάντως, να σας πω την αλήθεια ότι τα πρώτα λεπτά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή, στο τέλος μπορεί να βγάλει συμπέρασμα. Ναι, εντάξει, μπορεί ο Δημητριάδης, λόγω και του ρόλου που είχε, να έχει ένα πιο κοινικό λόγο. Από την άλλη, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, αυτό το οποίο λέει, αυτό το οποίο χωρίς κανένα κόπο και χωρίς να ψάχνει τι μπορεί να γίνει μετά, να υποστηρίζει μία άποψη, να την ακούσουμε. Βλέπω όμως παντού δεκάδες σχόλια για την εμφάνισή του και έχει πάντα ενδιαφέρον όταν μιλάς. Μ' άρεσε και ο πρόλογος του Λάρα, δηλαδή, με έναν τύπο ο οποίος είναι σε εκείνο το σκοτεινό δωμάτιο, άλλωστε πάντα επίκειρο το σκοτεινό δωμάτιο, και ο οποίος κινεί τα διάφορα νήματα της εξουσίας. Το λένε πάρα πολύ ότι αυτός ο ρόλος του Δημητριάδη έφερνε σε μία, αν θέλετε, διαδικασία αρμονίας και γλίτωνε τις παραφωνίες από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και μπορεί να έχουν και δίκιο, έτσι. Μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει, δηλαδή, πολιτικά αυτή η αναφορά, αλλά η αλήθεια είναι ότι τέτοιοι ρόλοι πάντα υπήρξαν. Ο καθένας είχε ένα δικό του άνθρωπο. Σας θυμίζω τον περίφημο Λιβάνι που είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου, δηλαδή, τον άνθρωπο ο οποίος κινούσε τα νήματα. Τώρα ο Μητσοτάκης είχε τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο Τσίπρας είχε τον Καλογύρου και τον έχει τον Καλογύρου. Δηλαδή, πάντα υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά έκαναν την δύσκολη δουλειά ή, όπως λέμε στην γνωστή πιάτσα της πολιτικής ορολογίας, την βρώμικη δουλειά για τα κόμματα. Λοιπόν, διαβάζω τώρα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι στην Δημοτική Επιτροπή, στη συνεδρία δηλαδή, έρχεται το θέμα της Βίλας Ακάβη, πώς θα συνεχίσουμε, εάν τελικά αυτή η ιστορία πραγματικά είναι να χτυπά την κεφάλι στον τοίχο, γιατί μιλάμε για τα μεγάλα πράγματα και τα μεγάλα βουλιάζουν, δηλαδή μήπως καταρθώσουμε να πάμε στην δεύτερη εταιρεία για να συνεχίσει από πού που ξεκίνησε η πρώτη εταιρεία. Ο χρόνος ο οποίος έχει μεσολαβήσει είναι 6,5 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή εάν ήταν η περίοδος των Ιταλών, θα είχαν κάνει 2 παλάτια του Μεγάλου Μαγκίστρου από τα θεμέλια τους. 6,5 χρόνια. Όταν σε 3 χρόνια κατάφεραν οι Ιταλοί, δηλαδή, οι κατακτητές, έτσι, οι κατακτητές, κατάφεραν να στήσουν το παλάτι του Κεβενίτε, δηλαδή, το λεγόμενο Καστέλο, μέσα στα 3 χρόνια, με πέτρα, φέρνοντας και πετράδες από την Ιταλία και τους δικούς μας τους μαστόρους και όλα τα σχετικά. 3 χρόνια. 6,5 χρόνια ένα χτίριο. Δεν μπορούμε καν να δούμε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Θα γίνει εισήγηση να αποφασίσουμε σε μια εποχή που δυστυχώς δεν βλέπω να μπαίνει ένα έργο σε κάποιο πρόγραμμα. Δηλαδή, είναι ελάχιστα αυτά τα οποία μπαίνουν. Τώρα, επειδή μου έστειλε κάποιος, μου λέει αυτό με το Καλλιπέτρα, θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό. Δεν το συζητάμε, δηλαδή. Όταν τρέχουν έργα, όταν έργα εντάσσονται, αλλά εμένα δεν μου φτάνει ότι εντάχθηκε στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας το τάδε έργο. Ξέρω ότι υπάρχει μελέτη, την έχω δει τη μελέτη, δηλαδή. Τη μελέτη για το Καλλιπέτρα την έχω δει. Υπάρχει μία μελέτη, αλλά εκφράζουμε πάντα μία επιφύλαξη για το ίδιο το κράτος και τις διαδικασίες που ακολουθεί. Διότι πόσα, μα πόσα έργα έχουν εξαγγελθεί, έχουν ενταχθεί σε προγράμματα και έχουν μείνει εκεί. Πόσα μα πόσα έργα στην περιοχή μας, δηλαδή. Θα έχει κανείς δεκάδες έργα με πολύ θόρυβο, έχουν εξαγγελθεί, έχουν ανακοινωθεί, έχουν πέσει χαιρετούρες, ευχαριστήρια κτλ. Κτλ. Και έχουν μείνει απλά και μόνο τυπικά στα χαρτιά.
Λοιπόν, στα υπόλοιπα έχει να κάνει και αυτή η ιστορία με το λεγόμενο drone, δηλαδή, το οποίο υπάρχει, πώς θα γίνει, αν τελικά παρά την διαφωνία την οποία έχει φράσει ο περίφημος DPO, δηλαδή μετά από, αν θέλετε, πρόταση που έγινε και αναζήτηση που έγινε από τον τηλέμαχο τον Καμπούρη, είμαστε στο περίμενε. Θέλω να δω αν τελικά το γκρίνουν, αν τελικά περάσει αυτή η ιστορία. Πάμε σε μία ανάσα, γιατί βλέπω ένα τηλέφωνο το οποίο πρέπει να απαντήσω και ερχόμαστε αμέσως μετά.

Τι να κάνουμε, αναγκαίο να πιούμε τον καφέ μας Βασιλάκη. Ψάχνω να βρω και τον δήμαρχο της Καλύμνου, τον John Master Kukos. Αλλά καλύτερα να ψάξω το. Ψάξε τον Μάρκο Ρούμπιο. Πιο εύκολα θα βρω τον Μάρκο Ρούμπιο παρά τον Μαστροκούκο, δηλαδή. Κατάλαβες. Είναι αυτό που λένε ότι στην Καλύμνου περιμένουν από ένα κούκο να φέρει την άνοιξη. Το λέω κυριολεκτικά. Εντάξει, το καταλαβαίνω τώρα. Δεν υπήρχε ραντεβού, date όπως λέει ο Γκάς. Οπότε θα τα καταφέρουμε, γιατί υπάρχει μια εξαγγελία ευχάριστης είδησης. Θα μου πεις τώρα, τα λέει ο Βασίλης ο Κικίλιας. Πόσες φορές τα έχει πει? Ένα χρόνο τώρα, ένα χρόνο ιστορία με το Κάλυμνος να είναι δεμένο εκεί και να λένε οι υπουργοί όσο νούπε φεύγει το Κάλυμνος και φεύγει το Κάλυμνος. Ένα χρόνο ολόκληρο δηλαδή, και όχι μόνο λέει φεύγει το Κάλυμνος, αλλά έρχεται και νέο πλοίο. Και επειδή εγώ αυτές οι ειδήσεις πρέπει να τις φιλτράω, δηλαδή να ακούσω από τα επίσημα χείλη το τι γίνεται, ελπίζω κάποια στιγμή να βρούμε τον δήμαρχο, γιατί είναι μια σημαντική είδηση για το Βόρειο Συγκρότημα. Η αλήθεια είναι ότι και το Δωδεκάνησος, όταν πήκε στη γραμμή πριν από δεκαετίες, αλλά βεβαίως και το νήσος Κάλυμνος, έχουν ωφελήσει πάρα πολύ τα νησιά, και είμαστε και σε μια περίοδο που έχουμε μια περίεργη νηνεμία σε σχέση με την αχτοπλοεία. Κρατιώνται ακόμη σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο τα εισιτήρια. Εντάξει, τώρα εισιτήρια, ξέρετε, το ταξίδι προς την Ρόδο είναι σαν να πηγαίνεις Νέα Υόρκη, δηλαδή το ίδιο σου βγαίνει. Μία τετραμελής οικογένεια με ένα αυτοκίνητο είναι ένα εισιτήριο συγκεκριμένης εταιρείας, που έχει φθηνά δηλαδή, για Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έτσι, αυτό είναι. Ένα εισιτήριο βέβαια με τέσσερα, αλλά αυτές είναι οι διαφορές. Και βεβαίως βλέπω ότι και κάποια άλλα νησιά είναι σε μία διαδικασία αγωνίας, αλλά η αλήθεια είναι ότι έγιναν πάρα πολλά καλά βήματα στον χώρο της αχτοπλοείας, όχι μόνο από την τωρινή κυβέρνηση, δηλαδή αντιμετωπίζονται με κάποια κενά τα οποία παρατηρούνται για συγκεκριμένες εταιρείες, αλλά και από την εποχή που αρμόδιος ήταν για τα θέματα αυτά ο αείμνηστος συμπατριώτης μας, ο Νεκτάριος Σαντορίνιος. Βλέπω και κάποια εξέλιξη από ό,τι μας είπε και ο νέος Γενικός Γραμματέας προσφάτως, ο Φώτης ο Μάγκος, σε σχέση με το μεταφορικό ισοδύναμο, δηλαδή οι λεγόμενες βελτιώσεις για να πάει καλύτερα αυτό το μέτρο και πραγματικά να αποδίδεται με μεγαλύτερη ταχύτητα και συνέπεια στους χρήστες, που είμαστε όλοι εμείς οι νησιώτες, και όχι να περιμένουμε ένα χρόνο για να δούμε 21 ευρώ ή τι έχει να πάρει ο καθένας στο λογαριασμό του.

Δεν υπάρχει site να ανοίξεις που δεν έχει κεντρικό θέμα το λαγοκέφαλο, Βασίλη. Δεν υπάρχει site. Και ξέρεις τώρα, όσο καλοκαιριάζει και όσο τελειώνει και τα κοτσομπολιά από τις πρωινές εκπομπές, γιατί πόσο να κάτσουν στη Μύκονο, ρε παιδί μου, πόσα μαγιό να δείξουν. Έτσι, τώρα αυτό είναι και, έχει και ενδιαφέρον δηλαδή, και ως creature, όπως λέτε στο καντούνι. Οπότε καλοκαιράκι, νερό, θάλασσα, λαγοκέφαλη, ξέρεις, νερά. Και πολλές πληροφορίες. Λαγοκέφαλος και Ιαπωνικό λεφούγκου. Γιατί το ένα δεν τρέχεται και το άλλο είναι περιζήτη λουχουδιά. Έχουμε ξεκινήσει τώρα αυτές τις συγκρίσεις με τα ψάρια δηλαδή. Σε λίγο θα ξαναβγεί και στην πρώτη μούρη και η γυαλίνα δηλαδή. Θα λέμε πόσο καλό ψαράκι είναι η γυαλίνα. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολη η επικαιρότητα σήμερα, εκτός από τα μεγάλα θέματα. Αρχίζει και μπαίνει για τα καλά ο Ιούλιος, δηλαδή στις πόσες φτάσαμε, στα μέσα Ιουλίου. Οπότε από εδώ και μπροστά ελπίζουμε να επιβεβαιωθεί αυτό που έλεγε ο περίφημος Ομπέρτο Έκο, ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Σε αυτή τη χώρα όμως δεν πρόκειται ποτέ, έτσι, να κουραστούμε, δεν πρόκειται ποτέ να μας πιάσουν στον ύπνο. Επίσης να πω κάτι πολύ θετικό που παρατηρώ φέτος, όχι μόνο στη Ρόδο αλλά σε όλη την χώρα. Έχουμε πολύ γρήγορες αντιδράσεις στο θέμα των φωτιών. Δηλαδή όπου έχουμε πυρκαγιά υπάρχει πάντα γρήγορη αντίδραση. Δηλαδή όταν από την πρώτη στιγμή πετάνε εναέρια μέσα, όταν το σύστημα είναι καλύτερα οργανωμένο, όταν πλέον έχουμε και δασοκομάντος κτλ. Κτλ. Που πέφτουν στα μέτωπα εκεί δηλαδή που είναι το πεδίο της μάχης, έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Παρά το γεγονός ότι έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες και έχουμε το εξής φοβερό το οποίο συμβαίνει, ακόμη και στα 12 το βράδυ είναι δροσιά, δεν το είχαμε συνήθισει αυτό, όμως μέχρι στιγμής δεν έχουμε τα περίφημα μελτέμια του καλοκαιριού που δεν πιάνουν πολύ την περιοχή μας, πιάνουν κυρίως τα Κυκλαδονήσια, αλλά δεν έχουμε τα μελτέμια που είναι θετικό και δεν έχουμε ακόμη και μακάρι έτσι να συμβεί και φωτιές ορεινούς δασικούς όγκους. Δηλαδή οπότε μέχρι στιγμής η παρουσία του Κώστα Τουρνά, του αρμόδιου υπουργού, κρίνεται επιτυχημένη. Δηλαδή νομίζω ότι εδώ η ελληνική πολιτεία στο σύνολό της, γιατί η μία κυβέρνηση έρχεται και συμπληρώνει την άλλη, κάνει σημαντικά βήματα και οφείλουμε έτσι να το αναφέρουμε. Θυμάστε τι γίνεται όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή άναβαν κάποια στιγμή 10 φωτιές στη χώρα και γίνονταν μαζουρλισμός. Έφυγαν από τη μία τα πλωτά να πάνε στην άλλη τα πλωτά, τα εναέρια μέσα, τα εναέρια από το ένα τόπο να πάνε στον άλλο. Άνοιγε στην τηλεόραση και είχαμε ώρες μεταδόσεις, σπίτια να καίγονται, άνθρωποι να γονατίζουν μπροστά στο βιός τους και όλα τα σχετικά. Αυτές οι εικόνες, μακάρι να βάλει ταξιάρχη στο χέρι του που λένε, έτσι, να εκλείψουν από τις ηλικές τηλεοράσεις και να ασχολούμαστε αν τελικά δαγκώνει το στρίγκο λαγοκέφαλος ή αν προτιμά το βαρύ μπικίνι.

Έχουμε και πάρα πολλά φεστιβάλ. Εντάξει, εδώ και 3 χρόνια γίνεται του πανηγυριού. Έχουν γίνει μόδα τα πανηγύρια και μέσα στο Σαββατοκύριακο και 3 πανηγύρια και είναι νέοι που πάνε. Διότι πρόσεχε τώρα, με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, πας σε ένα κλαμπ και ακούς πόσο κάνει το αλκοόλ και αρχίζεις και λες ότι θα το γυρίσεις στο νερό, δηλαδή από τη βρύση. Αν είναι tap water και by the air, το οποίο δεν ξέρεις και τι θα σου βγει, τέλος πάντων. Αλλά λέω ότι με μια άλλη διαδικασία. Επειδή είναι 10-15 άρια τα ποτά, έχουν πάει στον παράδεισο τα ποτά, οι πιτσιρικάδες τώρα. Λίγο χορό, λίγο διασκέδαση, λίγο αναζήτηση. Δεν έχουν αφήσει πανηγύρι για πανηγύρι. Νομίζω ότι είχε στα Πλατάνια πανηγύρι, συναυλία είχε νομίζω στις Φάνες, είχε στον Μονόλιθο, είχε και στο Βάτι. Το τι χορό ρίχνουν οι πιτσιρικάδες είναι φοβερό, δηλαδή ειδικά στα πανηγύρια. Και αν πριν είχαμε τα πανηγύρια για το Σκόρδο, που φτου, τα σκόρδα μισό ματιάξω δηλαδή, το καλύτερο είναι αυτό, για τα καρύδια, για τα λόπια, για τη φασολάδα, οι Λιδιακοί έχουν λέω τοπικό προϊόν το παγωτό. Α, βεβαίως. Και είναι αυτό που λέμε χαμογελώντας, ότι αν δείτε τον κλεόβουλο το Λίδιο όπως είναι σκυμμένος, έτσι το λέω στους Λιδιακούς για να τους πειράξω, όπως είναι ο κλεόβουλος ο Λίδιος σκυμμένος, κανονικά το χέρι το αλλάξανε, παλιά είχε ένα παγωτό στο χέρι. Γιατί αυτοί να μας πείσουν ότι το παραδοσιακό προϊόν το παγωτό στην Λίνδο. Αλλά τέλος πάντων έχουμε όλες αυτές τις γιορτές. Κάθε χωριό κάνει και μία γιορτή με βάση τα προϊόντα, ελιάς και τι άλλο. Και τι δεν υπάρχει δηλαδή. Και τι δεν υπάρχει. Το μόνο το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα είναι η γιορτή του αγκουριού. Όποιο χωριό το κάνει θα γεμίσει δηλαδή. Ναι, το μόνο. Όλα τα άλλα έχουν γίνει. Λόπια, φακές, καρύδια, παγωτά, σκόρδα, όλα έχουν γίνει. Δηλαδή προσπαθώ να θυμηθώ παντού. Καούνια, δηλαδή ενώ βερίκοκο, παντού ρε παιδί μου. Το μόνο που δεν γίνει το αγκουριού. Όποιος κάνει το αγκουριού θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία δηλαδή. Γιατί έτσι κι αλλιώς με αυτά τα οποία συμβαίνουν στο σούπερ μάρκετ, να το πω αυτό, στα αγκούρια καθόμαστε. Χθες ήταν να ξύπει εγώ ότι 8 ευρώ η φέτα και μου λέει κάποιος, μου λέει είσαι αδιάβαστος. Πόσο καιρό έχεις να πας εσύ από το σούπερ μάρκετ? Νομίζω ο Δημήτρης ο Λίτσα ήταν. Μου λέει έχεις να πας 11 μου λέει η φέτα. 10 τόσο η φέτα. Αδιά, εγώ σας είπα. Έχω πει δηλαδή την αμαρτία μου, έχω βάλει και στο γραφείο μου, στο ψυγείο, το ανοίγω το ψυγείο και βάλει μια φωτογραφία, λέει this is φέτα. Οπότε φάτε μάτια ψάρια που λένε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, αφού πάμε μουσικά δηλαδή, λίγο γλυκά, θα επιστρέψουμε για να πάμε στο δεύτερο μέρος, για να δούμε τι γίνεται και σε κάποια άλλα από τα λεγόμενα νησιά της Δωδεκανήσου, για πολλά μεγάλα ζητήματα. Το μεγαλύτερο βεβαίως είναι αυτό το οποίο διεκδικεί η τοπική αυτοδιοίκηση με τα πολύ μεγάλου πάθους τα τελευταία 30 χρόνια. Το υπόσχονται και οι υπουργοί. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι οποίοι είναι λίγο πιο έτσι, καλύτεροι στο να αντιληφθούν πράγματα και να υιοθετήσουν πράγματα. Η λεγόμενη νησιωτικότητα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.

0: Κόσμος 938.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
6: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
7: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
8: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
9: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
10: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
11: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
12: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
13: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
14: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
15: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
16: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
17: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
18: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
19: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
20: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
21: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Αρμονία και ηρεμία.
22: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
22: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
23: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
24: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
25: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
24: Χώρο.
25: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
24: Πού πας, αγάπη μου?
25: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
24: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
26: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
27: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
26: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
27: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
26: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
28: Ακού Κόσμος 938.

0: Επιστροφή κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Δευτέρα, είναι 13 του Ιούλη. Στοκόλμος μπείστε συντονισμένοι, είτε τηλεοπτικά είτε ραδιοφωνικά. Ο Βασίλης Χατζηγιάννου είναι κοντά μας. Ιουλία Μπονάρου, Έφη Κωνσταντέλου, Παναγιώτης Καλπακίδης, Κλειάθης Τζούνιορ, Τέρης Χατζηγιάννου. Θα ξεκινήσουμε από τα νησιά μας. Δεν θέλω να πάμε σε αυτά τα οποία έχουν να κάνουμε τα τοπικά, δηλαδή όλη αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με την απόφαση Δημοτικής Αρχής να καταθέσει μήνυση κατά της Δημοκρατικής, γιατί λέει μία εικόνα ήταν από τη χρήση AI. Και διαβάζω τώρα κάποια μαθήματα περί δημοσιογραφίας και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι χάνουμε λίγο την ουσία, δηλαδή χάνουμε λίγο σοβαρά ζητήματα και εκφράζω και απορίες τελικά. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι καθοδηγούν στο να γίνουν τέτοια πράγματα? Δηλαδή εννοώ τώρα να καταθέσεις μήνυση καμιάς εναντίον μιας εφημερίδας γιατί λέει μία φωτογραφία και όχι το κείμενο, είναι αυτή η οποία παραπλανά. Παιδιά, τα πράγματα δεν είναι εύκολα στο νησί. Και βεβαίως είναι αυτό το οποίο λέμε. Όταν έχεις την ευθύνη της εξουσίας, έχεις την ευθύνη για όλα. Και βεβαίως δεν αναιρεί το γεγονός ότι πολλά από αυτά τα δεδομένα δεν είναι ζητήματα που τώρα έχουν προκύψει, είναι και παθογένεια στο παρελθόντος, αλλά αυτή είναι η ευθύνη. Δηλαδή δεν μπορεί να εγκαλείς μια προηγούμενη δημοτική αρχή για αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα ή δεν έχουν διορθωθεί τώρα. Και νομίζω ότι κατανόηση υπάρχει, αλλά η αλήθεια είναι, αυτή είναι η αλήθεια, ότι παρά το γεγονός ότι σπαταλάμε και υπάρχει μια προσπάθεια, εγώ δεν θα το αρνηθώ, ότι γίνεται μια προσπάθεια. Και σε αυτό έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη και οι πολίτες σε αυτή την εικόνα. Αλλά παρά το γεγονός ότι γίνεται μια προσπάθεια, ότι πέφτουν πάρα πολλά χρήματα, 92 εκατομμύρια, είναι τρελά χρήματα. Η εικόνα δεν είναι ιδεατή, όχι καν δεν είναι ιδεατή, δεν είναι καν αποδεκτή δηλαδή. Υπάρχουν κάποιες εικόνες οι οποίες είναι πραγματικά, σου δημιουργούν πολύ μεγάλη στεναχώρια όταν τις βλέπεις. Γιατί δεν έχεις ακολουθήσει μια πατημένη μιας προηγούμενης δημοτικής αρχής. Έχεις ουσιαστικά ρίξει στα κεφάλια αρκετά χρήματα, έτσι, από το λεγόμενο, τη λεγόμενη μπάνκα του Δήμου, προκειμένου να έχεις κάποια άλλα αποτελέσματα. Και αυτό ακόμη δεν έχει αποδώσει. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά και υπάρχουν και κενά ελέγχου και υπάρχουν όλα τα σχετικά. Δεν είναι εικόνα ιδιαίτερη και δεν καταλαβαίνω γιατί μπαίνουμε σε ένα τέτοιο πεδίο. Μάλλον το καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι της παρούσης. Λοιπόν, πάμε Βασίλη, πάμε στο ρεπορτάζ. Θα πάμε σε αυτά τα οποία συνέβησαν στην Κάλυνο, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Καταρχήν αυτή η επίσκεψη του κλιμακίου των γερουσιαστών, Ρεπουμπλικάνοι, Δημοκρατικοί, στην Κάλυνο, παρουσία των δύο υπουργών, του Υπουργού Ναυτιλίας και του Υπουργού Υγείας δηλαδή, εναλλάξει Κικίλιας και Γεωργιάδης, για διάφορα ζητήματα. Εκείνη η δημόσια έκκληση από τον Άδωνη να μεταφέρει στον Ντόναλντ ο Γκάς Μπιλιράκης ότι δεν θέλουμε να δοθούν τα F-35 στις ΗΠΑ, και τον Μπιλιράκη, όσο ύψος του λείπει, τόσο αποφασιστικός είναι ο άνθρωπος, να λέει ότι αυτό είναι δεδομένο, ότι δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε, ότι έχουμε κάνει τις σχετικές συζητήσεις και ότι είναι αυτονόητο. Όμως μαζί με την επίσκεψη είχαμε και θετικά σε σχέση με ένα μεγάλο ζήτημα που ταλανίζει την Κάλυνο και όχι μόνο την Κάλυνο, παρά εσύ και τα υπόλοιπα νησιά. Αναφέρομαι στην ΑΝΕΚ και στον νήσο Κάλυνος, όπου μετά από αρκετό καιρό ξανακούσαμε τον Υπουργό να λέει ότι ανοίγει μία νέα σελίδα. Και αυτά θέλουμε λοιπόν ουσιαστικά να συζητήσουμε με τον Δήμαρχο της Καλλινού, τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, για να μας δώσει και λίγο ρεπορτάζ και λίγο την αίσθηση από αυτά τα οποία συνέβησαν στο νησί, αλλά κυρίως το τι είπε ο Υπουργός, ο κύριος Κικίλιας. Εδώ νομίζω πρέπει να σταθούμε. Καλημέρα κύριε Δημάρχε.
1: Κυρία Χατζηγιάννου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Προφανώς χαίρομαι που θα σταθούμε σήμερα στο νησί της Καλλίνου και θα σταθούμε και μέσα από τα δικά σας ερδιανά. Απλά θα σας πω ότι ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την Καλλίνο αυτό που συνέβη το Σάββατο.
0: Βεβαίως.
1: Διότι η συνύπαρξη όλων στο ίδιο τραπέζι δεν έχει, έχει να κάνει μόνο με θετικά αποτελέσματα, όποιες και αν είναι οι διαφορές, όποια και αν είναι η οπτική γωνία, διότι αυτό το νησί αξίζει, είναι ένα δυνατό νησί με μια ισχυρή ναυτική παράδοση, με ανθρώπους που έμαθαν να κοιτούν πέρα από τον ορίζοντα και ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν διαχρονικά να ζήσουν σε αυτόν τον τόπο και αν θέλετε και αυτοί οι οποίοι έφυγαν από την πατρίδα μας προκειμένου, από την Ελλάδα, από τα νησιά μας, από την Κάλυμνο, προκειμένου να επιβιώσουν και πήγαν σε διάφορες περιοχές του κόσμου, αυτοί δεν ξέχασαν ποτέ την Κάλυμνο, έχουν πάντα το ενδιαφέρον τους σε αυτό και φαίνεται σε όλα τα θέματα, τα αναπτυξιακά και τα κοινωνικά του νησιού. Και εμείς εχθές είχαμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Κώστα τον Μπιλιράκη, ο οποίος ήταν επικεφαλής 7 βουλευτών του Αμερικανικού Κογκρέσου και ήταν μια έτσι πολύ συγκινητική αλλά και ουσιαστική η επίσκεψή του στο νησί και υπόθησαν αρκετά πράγματα και θέματα που αφορούν την νησιωτικότητα και την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών και τις προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού, την υγεία, τις μεταφορές αλλά και γενικότερα τις δυνατότητες που μπορεί να υπάρξουν προκειμένου να υπάρξουν να βρεθούν κοινοί τόποι και συνεργασίες σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
0: Πάντως, Δήμαρχε, αποδεικνύεται τελικά ότι αυτή η οικογένεια, η οικογένεια Μπιλιράκη, μετά από τον πατέρα ο γιος, έχει μία βάση, μία τρομερή αγάπη για την Κάλυμνο και βεβαίως ότι ο άνθρωπος βάζει στις πλάτες του και τα εθνικά θέματα χωρίς να λησμονεί την ιδιαίτερη πατρίδα του. Δηλαδή, γιατί εδώ ο Μπιλιράκης ήταν αυτός ο οποίος αλλάζει τα δεδομένα, έτσι. Ο Μπιλιράκης είναι η σύνδεση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και με την Προεδρία Τραμπ. Για να λέμε τα πράγματα ως έχουν.
1: Έτσι και πρέπει να τα λέμε, κύριε Χατζηιωάννου, πρέπει να λέμε τα πράγματα ως, έχουν. Είτε αυτά έχουν βάση που δεν είναι αρνητικό το πρόσημο, δεν είναι γκρίνια, αλλά είναι δεδομένα και τα δεδομένα αυτά πρέπει να διεκδικηθούν με δυναμικό τρόπο, συνδικαλιστικό, βεβαίως να διεκδικηθούν. Εάν τα πράγματα έχουν θετικό πρόσημο και είναι επί του πεδίου τα αποτελέσματα, βεβαίως κανείς δεν πρέπει να είναι μικρόψυχος και να λέει τα πράγματα με το όνομά του.
0: Εσείς ζητήσατε από τον κύριο Μπιλιράκη να βάλει, αν θέλετε, πλάτη ή να προωθήσει ή να πιέσει προς την κυβέρνηση για θέματα που αφορούν την Κάλυμνο. Λέω σε μια συζήτηση η οποία έχει να κάνει με μια σχέση ειλικρίνειας, Καλύμνος προς Καλύμνο δηλαδή. Γιατί εντάξει, κυβερνήσεις πάντα μπορεί να λένε πολλά, αλλά χρειάζονται και εκείνα τα ελαττήρια, εκείνη την πίεση προκειμένου να υπάρξει αποτέλεσμα.
1: Να ξέρετε, κύριε Χατζηιωάννου, ότι ο κύριος Μπιλιαράκης τα ξέρει πάρα πολύ καλά και όπως αγαπά την Κάλυμνο που είναι η πατρίδα του, ό,τι ισχύει για την Κάλυμνο ισχύει και για τα υπόλοιπα νησιά και γενικότερα για την Ελλάδα. Εμείς προφανώς δεν κάνουμε εξωτερική πολιτική, δεν είμαστε κυβέρνηση, δεν είμαστε Υπουργείο των Εξωτερικών, όμως κάποιες συζητήσεις οι οποίες είναι πραγματικότητα, γιατί τα νησιά της πατρίδας μας, όλα τα νησιά βρίσκονται, δεν είναι απλά νησιά τα οποία είναι στο Αιγαίο, αλλά εμείς ξέρετε πολύ καλά ότι είμαστε στην πρώτη γραμμή σε ένα από τα πιο κρίσιμα γεωπολιτικά σταυροδρόμια, θα έλεγα, του πλανήτη μας. Τόσα και τόσα συμβαίνουν. Τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, τι στην Ουκρανία, τι στην γενικότερα, τι συγκρούσεις υπάρχουν που δοκιμάζουν την περιοχή μας και το ξέρετε πολύ καλά. Τι μεταναστευτικές ροές μας ασκούν πιέσεις, τι απειλές κατά της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Όλα αυτά είναι πιέσεις οι οποίες γίνονται προς την πατρίδα μας, γίνονται προς τα νησιά μας, γίνονται προς την Κάλυμνο και όλα αυτά ο Μπιλιράκης τα ξέρει πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι στο τραπέζι μας έφυσε όλους άναυδους.
0: Πάμε και τώρα,
1: να σταθούμε.
0: Πάμε τώρα σε ένα επίμαχο ζήτημα, Δήμαρχε. Έχετε πιέσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια,

0: δεν είναι συμβάσει ενό έτου, αλλά είναι τετραετία.
1: Σωστά, σωστά.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλα τα νησιά,
1: και αυτό,
0: για όλου του επιχειρηματίε.
1: Και αυτό πέρασε 20 χρόνια για να γίνει πραγματικότητα, Δημαρχή. Έτσι, ναι. Μη σα πω και παραπάνω.
0: Ναι, ναι, θυμάστε.
1: Βεβαίως,
0: τα
1: θυμάμαι.
0: Χρόνια του, μια φορά και ένα καιρό. Θυμάστε εκείνο το ηρωικό Πανορμίδη.
1: Έτσι.
0: Τι έκανε, ναι, και πόσο ήταν η ζωή των νησιών. Τώρα λοιπόν που ο ανταγωνισμός είναι πιο, έχει εξελιχθεί, τώρα που τα νησιά μας έχουν προοδεύσει, τώρα η συγκοινωνία, η ζεύξη ανάμεσα στον Πειραιά και στα μεγάλα κέντρα της περιοχής μας, όπως είναι η Ρόδος, η Σύρος, και τα γύρω νησιά, ζεύξη με την Κάλυμνο που είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας, είναι πολύ σημαντικό, και το τετραετές λοιπόν αυτό, η τετραετής αυτή η σύμβαση εξασφαλίζει πάρα πολλά, ακόμη και για τις ίδιες τις εταιρείες που μπορούν να προχωρήσουν σε ανανέωση του στόλου τους. Εμείς βέβαια είμαστε μια πολύ μικρή εταιρεία, πολύπαθη, ταλαιπωρημένη. Ξέρετε πολύ καλά ότι η εταιρεία ήταν απαξιωμένη, όχι μόνο καταχρεωμένη, αλλά ήταν απαξιωμένη γενικώς στις σχέσεις τους με τους έξω, με το Υπουργείο. Κανείς δεν ήθελε, κανείς δεν εμπιστευότανε, και δώσαμε ένα τεράστιο αγώνα προκειμένου να μπορέσει και η Κάλυμνος να μπει μέσα στο τετραετές. Και μάλιστα, κύριε Χατζηιωάννου, επειδή οι όροι ήταν για μας δύσκολοι, και τι εννοώ δύσκολοι, για να μπορέσει κανείς να πάρει γραμμές, οι όροι πλέον είναι οι εξής. Δεν είναι μειοδοτικός ο διαγωνισμός, είναι απλά στον τίτλο. Οι διαγωνισμοί έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Έχεις πλοίο νεότερο, περνάς. Έχεις πλοίο παλαιότερο, τότε και υπάρχει ο ανταγωνιστής σου με νεότερο πλοίο. Δεν ανοίγουν καν οι οικονομικές σου προσφορές.
1: Μάλιστα.
0: Και τζάπα να εκτελέσεις τη γραμμή, δεν περνάς στη δεύτερη φάση για να πάρεις. Και τον ίσως Κάλυμνος και η εταιρεία μας δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική σε αυτό το επίπεδο, γιατί το πλοίο μας είναι μεγάλο σε ηλικία.
1: Άρα τι κάνουμε τώρα αυτό, τι
0: συμφωνήθηκε? Παρόλα, κύριε Χατζηιωάννου, που δεν είναι έτσι, γιατί η θάλασσα θέλει προσοχή, η θάλασσα δεν συγχωρεί. Μπορεί ένα πλοίο των 38 χρόνων να είναι πολύ πιο καλοσυντηρημένο, πολύ πιο δυνατό από ότι είναι ένα πλοίο των 30 χρόνων, κακοσυντηρημένο, διελειμμένο, χωρίς να επενδύονται χρήματα πάνω σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, ο νομοθέτης έκανε αυτό που έκανε και εμείς χορεύαμε σε αυτούς τους ρυθμούς.
1: Άρα τώρα τι
0: εδώ βοήθησε, αν θέλετε, ο Υπουργός.
1: Με τι συμφωνήθηκε αυτό, να καταλάβω τι συμφωνήθηκε, Δήμαρχε? Δηλαδή εννοώ ότι ποια είναι η είδηση, πώς προκύπτει, πότε ξεκινάει αυτό?
0: Το ίσως Κάλυμνος μπήκε και αυτό στο τετραετές πρόγραμμα και έχει δεσμεύσει την γραμμή προς από Κάλυμνο Αστυπάλαια, Κάλυμνο Κο Αστυπάλαια, Κάλυμνο Ψέριμος Κο Αστυπάλαια, αυτό τον γύρο, και μία άλλη γραμμή η οποία όσον ούπο θα την πάρουμε, η οποία είναι ισοσταθμιστική, γιατί το κόμιστρο, για να μπορέσουμε να μπούμε σε αυτές τις γραμμές, δεν έφτανε μόνο να ξεπεράσουμε το ηλικιακό, έπρεπε να μην υπάρξει και ανταγωνιστής.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Δηλαδή να πέσει το τίμημα σε χαμηλά επίπεδα, ούτως ώστε να μην παρουσιαστούν άλλοι ενδιαφερόμενοι. Γιατί αν παρουσιαζόταν έστω και ένας με νεότερο πλοίο, πάλι θα χάναμε τη γραμμή και θα είμαστε έξω από όλα. Σε όλα αυτά το καταθέτω δημοσίως, ο Υπουργός ήταν αρρωγός και έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει.
1: Άρα πότε χτυπάμε ότι ξεκινάει?
0: Τον ίσως Κάλυμνος πιστεύω ότι αυτές τις μέρες, τώρα ετοιμάζεται, τέλειωσαν το επισκευαστικό κομμάτι, τελειώνουν σήμερα, αύριο οι επιθεωρήσεις, γίνονται τα δοκιμαστικά και είναι έτοιμη η γραμμή να ξεκινήσει.
1: Μάλιστα.
0: Με το που έρθει στην Κάλυμνο ξεκινά τα δρομολόγια.
1: Και αυτό το οποίο έχει να κάνει με ένα νέο σκάφος στο άμεσο μέλλον, πώς έχει, κύριε Δημαρχέ?
0: Αυτό το σκάφος χτίστηκε σε αντικατάσταση εκείνου του στολιδιού του Αιγαίου που κάηκε έξω από τα Κουφονήσια, το Κάλυμνος Σταρ.
1: Σωστά.
0: Αυτό τελείωσε, έληξε, το θυμόμαστε όσοι πρέπει να το θυμόμαστε, και είναι κρίμα και άδικο και για την Κάλυμνο και για τα νησιά, γιατί ήταν πραγματικά ένα πολύ όμορφο σκάφος. Χτίστηκε λοιπόν ένα καινούριο σε αντικατάσταση, όμως με πολλά προβλήματα, διότι δεν υπήρχαν χρήματα. Μάλιστα. Το κόστος

0: ξεκίνησε μία σύμβαση από 750-800 χιλιάδες πόσο ήταν και έφτασε τώρα να ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο πάρθηκε από την προηγούμενη διοίκηση δάνειο ύψους 900 περίπου χιλιάδων ευρώ, το οποίο δάνειο ουδέποτε εξυπηρετήθηκε, γιατί οι όροι ήταν δυσβάσταχτοι, με αποτέλεσμα η εταιρεία να έχει μία περιπέτεια που να είναι πιο φουρτούνα από τα απογορευτικά μποφόρ του Αιγαίου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Άρα γι' αυτό...
0: Και παλεύουμε μάλιστα, κύριε Χατζηγιάννου, σας το λέω ειλικρινή, χωρίς καμία διάθεση, ούτε γιατί τώρα υπάρχουμε, αύριο δεν υπάρχουμε, αλλά παλεύουμε ως, ως ομάδα, ως δημοτική αρχή, παλεύουμε να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο, διότι η κατάσταση δεν ήταν αυτή για να βάλεις κλειδί και να μπεις μέσα. Ήταν μια κατάσταση εντελώς διαλυμένη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, άρρωστη κατάσταση.
1: Θα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις και βεβαίως θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Δημαρχέ. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Καλή
1: σας ημέρα. Σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Αυτά λοιπόν από τον Δήμαρχο της Σικαλίμου, τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο, σε σχέση και με την επίσκεψη του Γκάσα Μπιλιράκη, του Κώστα Μπιλιράκη δηλαδή, στην Κάλινο μαζί με τους υπόλοιπους 6 έτσι, βουλευτές. Βεβαίως να πούμε το εξής. Και αυτή η υπόσχεση μπήκε δηλαδή σε αυτή την λογική της τετραετούς σύμβασης. Μια ιστορία την οποία με αν θυμηθώ, τι 20 χρόνια, 25 χρόνια την ακούω δηλαδή, από τους υπουργούς Αιγαίου, από τους υπουργούς Ναυτιλίας για το θέμα αυτό. Όταν 25 χρόνια κάνουμε για να κατακτήσουμε ή να προωθήσουμε το αυτονόητο, τι περιμένει σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή είναι ένα τεράστιο θέμα. Και με την ελπίδα ότι πράγματι το νήσος Κάλινος θα μπει στην γραμμή, θα λύσει κάβους δηλαδή και θα γεμίσει πλέον τα ή θα εμπλουτίσει τα γαλάζια νερά των νησιών του Βορείου Συγκροτήματος, γιατί βοήθησε τα μέγιστα σε δύσκολες καταστάσεις, σε δύσκολες κρίσεις. Λοιπόν, μουσικά, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, θα μείνουμε στο κεφάλαιο νησιωτικότητα.

Πόσο μου αρέσουν αυτές οι ανάσες όταν υπάρχουν τέτοια κομμάτια, δηλαδή ουσιαστικά για να ντύσουν αυτό το δίωρο ενίοτε, γιατί δεν είμαστε και από αυτούς που προτιμούν να παίζουν μουσική. Τουλάχιστον εσύ, έτσι, με παρασύρεις. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Δημήτρη τον Λίτσα, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά και λέω να την παρουσιάσουμε αύριο, μια δουλειά που έχει να κάνει με τις επόμενες εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί είδαμε τι γίνεται στον Δήμο της Ρόδου, πώς είναι οι παίκτες, πρέπει να αλλάξουμε και γήπεδο, έτσι, να δούμε και σε άλλα δεδομένα, ενώ πολιτικά δεδομένα, τι μέλη γενέστε.

0: Λοιπόν, ποδόσφαιρο, παιδιά, κοιτάξτε, έρχεται, όχι η revanche, δηλαδή φοβεροί αγώνες, ημιτελική στο Μουντιάλ, δηλαδή Γαλλία-Ισπανία, Αργεντινή-Αγγλία, οι Άγγλοι λέει είναι έτοιμοι να πάρουν τη revanche του 86. Παρακαλώ, σιγά σιγά κορίτσια, μην βιάσετε να πάρετε και να πιείτε κανένα pint, σιγά σιγά. Εντάξει, δεν υπάρχει τώρα ερώτημα τι ομάδα υποστηρίζουμε. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι είναι αδυναμίες αυτές. Δηλαδή, ο μεγάλος Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα έχει επηρεάσει για πάντα την κρίση μας. Εν τω μεταξύ, είναι μία από τις χώρες που θέλω να επισκεφθώ. Δηλαδή, είναι, αν θέλετε, και όνειρο ζωής. Έτσι, το Buenos Aires, η Αργεντινή, έχει πολλά να δει κανείς εκεί. Και βεβαίως εκεί λατρεύουν το ποδόσφαιρο, λατρεύουν το χορό, είναι φοβερά πράγματα και είναι από τα ρεζότ στοίχημα. Δεν ξέρω αν καταφέρω να πάω στη ψέρι μου, αλλά στην Αργεντινή θα πάω φέτος. Λοιπόν, ποια ψέριμος? Ψέριμος είναι, μιλάμε για νούμερο ένα ρεζόρτ. Δεν υπάρχει σκάφος μα σκάφος για ότ, ο οποίο να μην έρχεται για να πιάσει ψέριμο το καλοκαιράκι. Δηλαδή, ειδικά τα λεγόμενα μικρά δωδεκάνησα, επειδή λένε οι άλλοι για τις μικρές Κυκλάδες, τα λεγόμενα μικρά δωδεκάνησα, δηλαδή εννοώ στο βόρειο συγκρότημα, είναι μοναδικά. Δηλαδή, εκείνο το αρχιπέλαγος το οποίο υπάρχει μεταξύ Καλύμνου, Λέρου, Πάτμου, Λιψών, Αγαθονησίου, όλο αυτό το μοναδικό αρχιπέλαγος είναι gorgeous. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει. Έτσι δεν τότε λέει ο Γκάς, gorgeous. Okay. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα, θα μείνουμε σε αυτά τα νερά. Θα μείνουμε σε αυτά τα νερά για να πάμε σε λίγα λεπτά. Θα ψάξει τώρα να βρούμε τον τέος δήμαρχο της Πάτμου, τον κύριο Λευτέρη Πέντε, ο οποίος παραμένει ενεργός. Δηλαδή, το βλέπω ότι δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Θεωρώ ότι κάνει μια εξαιρετική αντιπολίτευση. Καλό είναι να μάθουν και οι υπόλοιποι που είναι στα υπόλοιπα νησιά πώς κάνει κανείς αντιπολίτευση. Δηλαδή, εννοώ με ποιο τρόπο προσεγγίζει τα ζητήματα και ελπίζω πραγματικά οι πατριώτες μας, οι Πάτμοι, να έχουν εκείνη τη διακριτική ευκαιρία να καταλάβουν, έτσι, και αυτούς οι οποίοι έχουν μια προηγούμενη παρουσία, έχουν μια θητεία, αλλά έχουν πάντα μια θετική προσέγγιση στα κοινά και πολιτεύονται με έναν ιδιαίτερο τρόπο από αυτόν ο οποίος δεν συνηθίζεται, έτσι, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, δεν συνηθίζεται αυτό το οποίο κάνει ο Λευτέρης ο Πέντες, ο οποίος, εάν κανείς, νομίζω ότι είναι αυτές οι επιλογές, ειδικά στα μικρά νησιά όπου οι ισορροπίες αλλάζουν με ελάχιστα πρόσωπα. Όσο σημαντική ήταν η παρουσία του ως δήμαρχος, εξίσου σημαντική και αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία του ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ή μάλλον της αντιπολίτευσης, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτμου. Πάμε λοιπόν για να δούμε ένα θέμα το οποίο είναι μεγάλο, είναι η λεγόμενη μεγάλη εικόνα δηλαδή, που έχει να κάνει με την νησιωτικότητα, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε. Καλημέρα, Δημαρχέ.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Χατζιώνη.
0: Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα σας λόγια. Νομίζω ότι
0: όχι,
1: είναι
0: ότι
1: λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι, νομίζω ότι είναι εκτιμώ πια ότι μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας έχουμε εκείνη την δυνατότητα να καταλάβουμε και να συγκρίνουμε και να αξιολογήσουμε και συμπεριφορές αλλά και πορείες των ανθρώπων στον χρόνο. Και είναι ιδιαίτερη προσέγγιση που κάνετε. Συγκρίνετε ότι και εσείς καμιά φορά με τα υπόλοιπα νησιά θα καταλάβετε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα, νησιωτικότητα. Εκφράζετε κάποιους προβληματισμούς. Θα ήθελα να μας βάλετε λίγο έτσι στη φιλοσοφία αυτού το οποίο δημοσιοποιήσατε.
1: Ναι, να ξεκινήσω λέγοντας πρώτα απ' όλα ότι ο λόγος που επιλέγω να δημοσιοποιήσω την παρέμβαση που έκανα στην Εθνική Στρατηγική για τα Ήδατα, στην διαβούλευση που έγινε, που γίνεται, εξελίσσεται ακόμη, 22 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος, τελειώνει.
0: Σωστά.
1: Ο λόγος, κύριε Χατζιάνου, είναι ότι ζούμε μια περίοδο που υπάρχει μια έντονη απαξίωση των θεσμών. Είναι αυτό που λέμε ότι πλέον βλέπουμε ότι και στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση, βλέπουμε ο κόσμος να απαξιώνει τα θεσμικά όργανα. Και εδώ έχουμε ευθύνη όλοι και συμμετέχουμε, αυτοί που συμμετέχουμε θεσμικά στα όργανα αυτά. Γι' αυτό και εγώ επέλεξα την τοποθέτηση και την παρέμβαση που έκανα με τις προτάσεις μου στην Εθνική Στρατηγική για τα Ήδατα, που είναι ένα σημαντικό ζήτημα για τα νησιά μας, να την αναδείξω. Γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί πλέον να βλέπει πολιτικούς και θεσμικούς παράγοντες να περιορίζονται στη φωτογραφία, την εντύπωση και την επικοινωνιακή στιγμή, ας πούμε.
0: Ναι, και τα likes, τα οποία είναι πάρα πολύ επίκαιρο και ως θέμα δηλαδή της εποχής, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Στρατηγική, η οποία δεν έχει, αν θέλετε, βάσεις, αλλά ένα ρηχό υπέδαφος, αν υπάρχει υπέδαφος, ή επίπλαστα νομίζω υπάρχει στον αφρό, και μετά με το βάρος της κενής διαχείρισης μπορεί να φτάσει στον πάτο κυριολεκτικά, αφού μιλάμε και για ύδατα.
1: Έτσι ακριβώς, και αυτό ο κόσμος πλέον το αξιολογεί και αυστηρά. Και γι' αυτό εδώ σήμερα συζητάμε ότι η βάση μιας πολιτικής όπως είναι αυτή η στρατηγική για τα ύδατα, η εθνική στρατηγική για τα ύδατα, δεν μπορεί να μην έχει βάση για εμάς την νησιωτικότητα, που είναι μια συνταγματική υποχρέωση, θυμίζω, της πολιτείας, που ουσιαστικά τι λέει, ότι πρέπει να αντιμετωπιζόμαστε εμείς τα νησιά, ώστε να μην έχουμε ίδιες συνθήκες με την υπηρετική χώρα.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια που πρέπει να αξιολογηθούμε και να υποστηριχθούμε. Άρα χρειάζεται μια ειδική πολιτική για το νερό και τα νησιά. Αυτό είναι το βασικό πράγμα που αναδεικνύω μέσα από την παρέμβασή μου, και κυρίως το πώς θα καταστήσουμε βιώσιμους στους παρόχους. Τι εννοώ? Εννοώ τους δήμους.
0: Δώστε μας παραδείγματα για να καταλάβει και ο κόσμος. Δώστε μας παραδείγματα.
1: Αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα ως πολιτεία και ως τοπική αυτοδιοίκηση είναι ότι οι υπηρεσίες σύνδεσης στον Δήμο μας, η ΔΕΙΑ, έχουν σοβαρά ζητήματα δημοσιονομικά, οικονομικά. Αυτό τα οδήγησε σε κάτι. Τα οδήγησε η έλλειψη πολιτικών μέτρων που δεν έχουν πάρθει κατά το παρελθόν, και λείπει πραγματικά μια εθνική στρατηγική που έρχεται σήμερα. Όμως αυτό πρέπει να αξιολογήσουμε το εξής. Η εθνική στρατηγική που έρχεται σήμερα για τα ύδατα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση? Εγώ θα σας πω λοιπόν ότι είναι. Είναι αρκετή. Κατά την άποψή μου, έχει κομμάτια τα οποία λείπουν από το παζλ. Και ένα από τα βασικότερα κομμάτια και κυρίαρχο για μένα είναι η νησιωτικότητα. Και τι εννοώ? Δεν μπορεί να συντάσσεται ένα τέτοιο σχέδιο, ένα τέτοιο πλάνο, ένα τέτοιο στρατηγικό σχεδιασμό και να μην υπάρχουν μέσα ένα κεφάλαιο αποκλειστικά για τα νησιά μας. Για τα νησιά μας, που πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουν ένα μικρό μόνιμο πληθυσμό και υπάρχει η ανταποδοτικότητα που πρέπει να πληρώνει ο δημότης για το νερό που θα παράξει η υπηρεσία, ακόμα και για τον τουρίστα. Η μεγάλη εποχική πίεση, το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι απώλειες του δικτύου, οι περιορισμένες οικονομίες κλίμακος που υπάρχουν και πολλά άλλα που μπορώ να σας τα λέω και να σας τα πω.
0: Το ερώτημα είναι, ποιοι έπρεπε να παλέψουν για να υπάρχουν σε αυτή την εθνική στρατηγική? Γιατί ξέρετε ότι ακόμη και ο ορισμός του άρθρου 101 του Συντάγματος για την νησιωτικότητα, όταν δεν υπάρχει βουλευτής να είναι παρόν στην αίθουσα της Βουλής, οι νόμοι μοιάζουν σαν να είναι οι ίδιοι δηλαδή. Ούτε αυτό λαμβάνεται υπόψη. Οπότε στη συγκεκριμένη επιτροπή, η οποία καθόρισε την εθνική στρατηγική, ποιοι έπρεπε να υποβάλουν αυτό το κεφάλαιο νησιωτικότητα, προκειμένου να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της στρατηγικής, και δεν το έπραξαν? Γιατί τώρα είναι μια γενικότερη συζήτηση, αλλά υπάρχουν και συγκεκριμένοι θεσμικοί παράγοντες που έπρεπε να υποβάλουν προτάσεις για να ενταχθούν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.
1: Προφανώς, και το περιγράφετε πάρα πολύ καλά. Εγώ θεωρώ ότι οι εκπρόσωποι της εθνικής αντιπροσωπείας, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι ενεργοί φορείς, αλλά μπορεί και ο απλός δημότης, ο απλός πολίτης να κάνει την παρέμβαση του, αν έχει την τεχνογνωσία και την άποψη πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ναι. Όμως είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Πάντως η ΠΕ δεν πρέπει να το έχει καταθέσει, διότι οι πολίτες εκφράζονται δια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι, εκλέγουν τους δημάρχους, τα όργανά τους, και αυτοί ουσιαστικά λειτουργούν ως μεσολαβητές με το ίδιο το κράτος ή απέναντι το κράτος. Άρα η ΠΕ έπρεπε να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση, κύριε Δημαρχέ, για να πάω και λίγο στο άλλο το οποίο συμβαίνει. Ότι καμιά φορά μπαίνουμε σε κάποια πολιτικά σχήματα για να διαμορφώσουμε ισορροπίες σε πλαίσιο ΚΕΔΕ, και μετά, όταν έφτασε η ώρα, δεν καταθέσαμε καμία πρόταση. Το λέω με αφορμή αυτό το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, που εκ των υστέρων φωνάζουμε. Μα τόσο καιρό δεν μιλούσε κανείς. Και έκανε ο κάθε λιβάνιος, λιβάνιζε, τώρα κάνω έτσι χρήση, λιβάνισε τον νόμο όπως ο ίδιος ήθελε.
1: Εγώ θα σας πω το εξής, ότι η σκληρή καθημερινότητα πολλές φορές αφήνει, επιτρέπει να μας προσπεράσουν πολύ, πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως είναι αυτό. Εγώ πάντα επιχειρούσα μέσα από τα συλλογικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα το θυμάστε και στο παρελθόν, και έχουμε κατακτήσεις μέσα από αυτή τη λογική, τη στρατηγική, του να φέρνουμε στην ΠΕΔ πράγματα, να πηγαίνουμε στην ΚΕΔΕ, που είναι το μεγαλύτερο, το ανώτερο συλλογικό όργανο των Δήμων, και να καταφέρουμε και για να έχουμε επιτυχίες και ανάδειξη ζητημάτων από αυτό. Αλλά
0: και
1: ωστόσο,
0: ξέρετε, Δήμαρχε, εγώ δεν έχω και πολύ μεγάλες απαιτήσεις, ενώ ότι όχι ως πρόσωπο. Αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία από τους λεγόμενους μικρούς Δήμους, όπου μάχεστε γιατί πάρα πολλοί Δήμοι δεν έχουν καν τεχνικές υπηρεσίες. Αλλά από τους κρατεούς Δήμους, οι οποίοι έχουν προσωπικό που ετοιμάζεται και μπορεί να κάνει πόλεμο, 1500 άτομα, και έχουν τη δυνατότητα οι Δήμαρχοι να έχουν και 14 και 24 συμβούλους ειδικούς, εδώ περιμένω κάποια άλλη προσέγγιση. Δεν ξέρω αν έχω άδικο.
1: Όχι, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις τέτοια ζητήματα. Εμένα μου προκαλεί αληθινή εντύπωση το ότι δεν έχω ακούσει καμία άλλη παρέμβαση όσον αφορά αυτό το ζήτημα, που για μένα είναι μείζον ζήτημα. Και ξέρετε, όταν η νησιωτικότητα ανοίγεται ως κουβέντα, πρέπει να θυμόμαστε από κάτω της ότι μέσα στα φτερά της έχει προστατευμένη και μία άλλη, έναν άλλο όρο που λέγεται δημογραφικό.
0: Βεβαίως.
1: Και πρέπει να τεθούν αυτά τα ζητήματα επιτάπητος, γιατί αυτό που φύγει ουσιαστικά η δική μου παρέμβαση σήμερα για τα ύδατα, ουσιαστικά είναι πρώτον ότι δεν έχει μπει ως εθνική στρατηγική η νησιωτικότητα. Επίσημα απλά μία αναφορά έχει γίνει. Το άρθρο 101 του Συντάγματος, παράγραφο 4, όπως είπατε πριν, δεν έχει αναφερθεί. Σωστά. Δεν υπάρχει ειδικό κεφάλαιο μέσα στην εθνική στρατηγική για τα νησιά. Και το δεύτερο και σημαντικότερο για μένα που φύγω είναι ότι μπορεί να στήσουμε οποιοδήποτε νέο στρατηγικό σχεδιασμό, χωρίς όμως να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τι εννοώ? Ότι μπορεί σήμερα να μην είναι βιώσιμες οι υπηρεσίες σύνδευσης, αλλά με ένα κείμενο δεν θα τις καταστήσουμε βιώσιμες. Αύριο λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι ήταν αυτό που κάναμε λάθος χθες, ώστε να μην το έχουμε μπροστά μας την επόμενη μέρα.
0: Και ξέρετε, εσείς μιλάτε τώρα για τις ΔΕΙΑ, οι οποίες είναι λογικό ότι υπάρχουν, αλλά εδώ έχουμε μια κρατεά υποτίθεται ΔΕΙΑ στην Ρόδο, η οποία διεκδικεί να παίξει και έναν άλλο ρόλο στο προσεχές παρελθόν. Και αυτή η ΔΕΙΑ, η οποία είναι και υποχρεωμένη και δεν υπερχρεωμένη, μάλλον, και δεν αφορά μόνο την παρούσα δημοτική αρχή, αλλά διαχρονικά, σε αυτό το μεγάλο άλλο ζήτημα δεν έχει εκφράσει άποψη. Δεν έχει εκφράσει άποψη. Δηλαδή, εννοώ, δεν είδα κάτι συγκεκριμένο το οποίο να κατατίθεται από την πλευρά της ΔΕΙΑ, εκτός και αν υπάρξει τις επόμενες ημέρες, γιατί λήγει σε 10 ημέρες. Εάν ξεπλήσουμε δηλαδή.
1: Ναι. Σωστά. Ναι. Εγώ ωστόσο αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι για μένα, σας λέω ξανά, επαναλαμβάνω ότι ο εθνικός σχεδιασμός δεν είναι ένα ενιαίο κείμενο το οποίο ουσιαστικά συρρυκνώνει και μαζεύει, ας πούμε, κάποιες υπηρεσίες σύνδεσης σε λιγότερες. Για μένα βασικότερο είναι να δούμε πώς θα τις καταστήσουμε βιώσιμες, που δεν θα έχουν χρεοκοπήσει το επόμενο διάστημα και δεν θα αμφισβητηθούν. Γιατί το βασικότερο ζήτημα είναι να μην αμφισβητηθεί το νερό ως δημόσιο αγαθό, ότι οι Δήμοι ή η ΔΕΙΑ δεν είναι ικανές να το διαχειριστούν, και βάσει αυτού του επιχειρήματος να έρθουν άλλες προτάσεις στους τραπέζι, οι οποίες για μένα θα έχουν πολύ αρνητική εξέλιξη.
0: Υπό την προϋπόθεση όμως, αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο, υπό την προϋπόθεση όμως ότι και οι Δήμοι δεν θα κάνουν πολιτική στο κασίδι το κεφάλι, έτσι. Δηλαδή, εννοώ, όταν έρχεται ο ίδιος υπουργός, γιατί είναι κάτι το οποίο είχε συζητηθεί εκτενώς πριν από 2 χρόνια στην ΚΕΔΕ, η οποία έγινε στη Ρόδο. Όταν ερχόταν τότε ο υπουργός και έλεγε ότι η σπραξιμότητα των ΔΕΙΑ της χώρας είναι σε ένα ποσοστό που επικυμαίνεται από 15 έως 30%, σε αντίθεση με αυτό το οποίο είχε π.χ. η Καλαμάτα, που είχε σπραξιμότητα στο νερό 81%. Γιατί τότε πρόεδροι και δημοτικοί σύμβουλοι δεν έκαναν τη χάρη στους κολλητούς, ούτε γέμιζαν πισίνες εις βάρος του λαϊκού πολίτη. Το λέω για να γίνω πολύ και κατανοητός, έτσι.
1: Πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας και είναι μία από τις 8-1 παρεμβάσεις που έχω κάνει.
0: Ναι,
1: που
0: γιατί
1: ουσιαστικά τι λέει?
0: Ναι.
1: Λέει ότι για να χρηματοδοτηθεί μία νέα παραγωγή ή τέλος πάντων να αξιοποιηθεί ένα νέο οικονομικό εργαλείο, δεν μπορεί να γίνεται αυτό χωρίς υδατικό ισοζύγιο, χωρίς σχέδιο μείωσης απολειών, χωρίς να ξέρουμε τι τιμολογούμε, χωρίς να έχουμε την κατάσταση γενικότερα του παρόχου. Άρα δεν μπορούμε να δίνουμε χρήματα, επενδύσεις σε υπηρεσίες ίδρευσης που δεν έχουν εικόνα το τι ακριβώς παράγουν, τι χάνουν, τι τιμολογούν. Είναι μέσα σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο που το λέτε.
0: Το βλέπω. Βλέπω και κάτι άλλο σημαντικό το οποίο λέτε. Ταμείο νησιωτικής υδατικής ανθεκτικότητας, το οποίο χρειάζεται ως ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τα νησιά. Δηλαδή αυτό το οποίο πρέπει να διασφαλίσει μια ισορροπία γενικότερα και σε αυτό που λέτε, που δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνονται οι δήμαρχοι, ότι το υδατικό έχει άμεση σχέση για τα μικρονήσια με το δημογραφικό.
1: Έτσι
0: δηλαδή εννοώ ότι εδώ πρέπει να υπάρχουν κάποιες ειδικές πολιτικές σε σχέση με τους κατοίκους των νησιών ως κίνητρο για να παραμείνουν ή σε κάποιες ειδικές περιοχές, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά.
1: Εγώ θα σας πω ένα απλό παράδειγμα για το Δήμο της Πάτμου, για παράδειγμα, που ξέρετε ότι κάτω από το Δήμο της Πάτμου υπάρχουν οι αρχοί, υπάρχει το Μαράθι. Προφανώς και εκεί δεν πρέπει να υπάρχει μία ασυδοσία και ουσιαστικά να καταχραζόμαστε το νερό. Όμως εκεί θα πρέπει να υπάρξουν ειδική μέρημνα για να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό και για να μην είναι το νερό ένα κομμάτι το οποίο δυσκολεύει κάποιον να πάει να μείνει σε αυτά τα νησιά. Το ίδιο και σε άλλα μικρονήσια ή σε άλλα μεγαλύτερα νησιά. Πρέπει να υπάρχουν ειδικές πολιτικές και γι' αυτό επιμένω ότι το ειδικό κεφάλαιο στην Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα είναι κομβικό και πρέπει να απαιτηθεί.
0: Κλείνω με ένα άλλο θέμα να σας ρωτήσω. Τι γίνεται με τα διάφορα, δηλαδή θέλω να ακούσω την άποψή σας σε σχέση με τα όσα ανακοινώνονται για τον τομέα του αθλητισμού τον τελευταίο καιρό. Βλέπω ότι οι υπουργοί περνάνε, υπόσχονται, εξαγγέλνουν διάφορα έργα τα οποία τρέχουν αυτή την ώρα ή μπαίνουν σε μια πορεία στην Πάτμο. Πώς τα αξιολογείτε όλα αυτά,
1: κύριε Χατζιωάννου? Ό,τι έργο προωθείται για κάθε τόπο είναι ευχής έργο να γίνει, να υλοποιηθεί. Mm-hmm. Το ίδιο και για την Πάτμο, το ίδιο και για τα αθλητικά και ευχόμαστε να έχουν καλή κατάληξη. Ωστόσο όμως εμείς ως αντιπολίτευση πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και η δουλειά μας είναι όχι να εμποδίζουμε τα έργα αλλά να πραγματοποιούμε τον έλεγχο που απαιτείται. Mm-hmm. Εγώ θα σας πω ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο προεκλογική πλέον. Είναι βέβαιο και έχει ακουστεί και έχει μεταδοθεί ότι Σεπτέμβρη με Οκτώβρη θα έχουμε εκλογές. Mm-hmm. Είναι αναμενόμενο να έρχονται και να βλέπουμε την παρουσία έντονη ανθρώπων της κυβερνήσεως στα νησιά μας, κάτι το οποίο, να σας πω την αλήθεια, εγώ προηγούμενο χρόνο δεν το είδα.
0: Ναι.
1: Ωστόσο όμως είναι
0: δηλαδή,
1: θετικό.
0: Ό,τι και θέλουμε να πούμε, μάλλον ό,τι και να πούμε, μυρίζει εκλογές, ρε παιδί μου, δεν είναι δυνατόν τώρα. Δεν κοιμάται κανείς από τους υπουργούς, έτσι. Παντού κορδέλες κόβουνε, παντού βάζουν πλάκες.
1: Στοιχειώδη ενασχόληση με τα κοινά, καταλαβαίνεις ακριβώς τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Όμως, ωστόσο, θέλω να πω το εξής, ότι ό,τι βήμα γίνεται είναι θετικό, αρκεί να γίνεται με τον σωστό τρόπο, με τον θεσμικό τρόπο και να μην έχουμε αύριο μεθαύριο προβλήματα που απλά για να εντυπωσιάσουμε και για να κάνουμε μια ουσιαστική επικοινωνιακή καμπάνια μας γυρίσει μπούμεραν και αυτό δεν θα το πληρώσει ο πολιτικός παράγοντας, αλλά θα το πληρώσει η τοπική κοινωνία.
0: Κρατάτε κάποιες επιφυλάξεις σε σχέση με τα έργα τα οποία ουσιαστικά έχουν προαναγγελθεί στην Πάτμο για τα λεγόμενα αθλητικά έργα, γιατί βρέχει γήπεδα από ό,τι καταλαβαίνω εκεί.
1: Προφανώς και έχουν διατυπωθεί κάποιες επιφυλάξεις στο θεσμικό όργανο που λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτμου.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, επειδή είμαστε σε αναμονή εξελίξεων, δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Και περιμένω να δω το τι ακριβώς θα γίνει για
0: τελευταίο,
1: να είμαι όριμος να απαντήσω.
0: Ένα τελευταίο, ένα μεγάλο θέμα το οποίο είχα τρέξει εσείς και μετά μπλέξαμε με αυτό το περίφημο master plan του λιμανιού της Πάτμου. Τι γίνεται?
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανηνεμία, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να εξελίσσεται κατά την άποψη τη δική μου. Όντως έχει πάρθει η απόφαση από τη σημερινή διοίκηση να πάει σε ένα νέο master plan.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα είτε νέο το πούμε είτε τροποποίηση του παλιού το πούμε, η διαδικασία για να το οριστικοποιήσουμε είναι ακριβώς η ίδια χρονοβόρα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε πάμε σε μια από την αρχή διαδικασία ώστε να ικανοποιηθεί το θέλω της σημερινής διοίκησης, γιατί η τοπική κοινωνία θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι αντίθετη απέναντι από αυτή την κίνηση και θα ήθελε να συνεχιστεί το προηγούμενο master plan, να οριστικοποιηθεί μετά την νέα παρέμβαση που ζήτησε να κάνουμε το Υπουργείο Ναυτιλίας, δηλαδή να γίνει η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μετά να είναι οριστικά έτοιμο το master plan μας. Οπότε είμαστε σε μια δύσκολη φάση, κατά την άποψη τη δική μου, που δεν ευνοεί τις εγκαταστάσεις και τις νέες υποδομές του λιμανιού.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά Δημαρχέ, να είστε καλά. Καλή
1: σας ημέρα. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο της Πάτμου, από τον τέος Δήμαρχο της Πάτμου, τον κύριο Λευτέρη Πέντε, γιατί έχουν ενδιαφέρον και βεβαίως υποχρεωμένοι να ακούσουμε όλες τις πλευρές και την Δημοτική Αρχή του Νικήτα Τσαμπαλάκη, αλλά βεβαίως και την αντιπολίτευση του Λευτέρη Πέντε. Επαναλαμβάνω ότι ο άνθρωπος έχει μια συνέπεια σε αυτά τα οποία λέει και μια ιδιαίτερη προσέγγιση που κάνει στα θέματα αυτά. Λοιπόν, αυτά περίεργα δεν τα αναφέραμε νωρίτερα. Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ ζητάει από το κόμμα, λέει, να μην συμμετάσχει στις εκλογές και να ψηφίσει Αλέξη Τσίπρα. Λέει, τι ωραία πράγματα που έχουν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αυτοί να μην χωριστούν, καταλαβες. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά, μπαίνα σε ένα θάλαμο. Θυμάστε τον περίφημο θάλαμο που λέγαμε από την εποχή που ήταν συνασπισμός, τότε που είχαν και, ήταν και τα λίγα τα πρόσωπα, τότε χωρούσα στο θάλαμο πραγματικά. Δηλαδή θυμάμαι τα πρώτα χρόνια του συνασπισμού εδώ στην περιοχή μας, τότε που ερχόταν και ο πρόεδρος, αργότερα ο Νίκος Κωνσταντόπουλος κτλ. Τότε στο θάλαμο και πολλοί δεν είναι και ζωή. Χωρούσαν όλοι του συνασπισμού τότε της αριστεράς και της πρόοδου. Δηλαδή θυμάμαι τον Δημήτρο Τσοποτό στο θάλαμο, τον Θανάση τον Απολιτάνο, τον Δημήτρο Γάκη, τον Δημήτρο Μπαρασό, αργότερα τον Νεκτάρι τον Σαντενονιό. Τόσοι χωρούσαν. Τόσοι χωρούσαν στο θάλαμο. Και μάλιστα είχε και περιθώρια δηλαδή. Εννοώ περιθώρια απ' έξω. Δεν υπήρχαν καθόλου. Τώρα έχουν μία, ρε παιδί μου, έχουν έναν τρόπο, απλώνονται δηλαδή, είναι πολύ διαχειτικοί και λένε τώρα προτάσεις, λέει η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, να μην κατέβουμε, λέει, σε εκλογές. Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ τα λέει αυτά, να κατέβουν τον Αλέξη. Κοιτάξτε, θέλετε δεν θέλετε, ο Αλέξης είναι ο πατερούλης. Ο Αλέξης έχει τον γκέλ. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Πολάκης τώρα με τον παπά και με την Δούρου. Μάλλον η όλη υπόθεση έχει να κάνει με το ταμείο. Το λέω διότι αυτοί έχουν και παράδες, πώς το λέγανε οι ροδίτες έμποροι, οι παλιοί, παράδες. Έχουν λοιπόν παράδες να πορευτούν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον για τους παράδες γίνεται όλη η ιστορία, γιατί οι άλλοι είναι χωρίς χρήματα και εκεί είναι και ένα παράθυρο μιας αμφισβήτησης από διάφορους, οι οποίοι αντί να δουν τα δικά τους τα χρέη, δηλαδή τις 500 έχονται και ρωτάνε πού τα βρίσκει τα χρήματα ο Τσίπρας για να κάνει μια εκδήλωση στο τάδε ή στο τάδε μέρος. Τι να κάνουμε, πρωθυπουργός τώρα μια πενταετία θα έχει κομπόδεμα, ρε παιδιά. Εντάξει, τι δεν καταλαβαίνετε τώρα. Εντάξει, αυτά σας τα εξήγησε και ο Γρηγόρης Δημητριάδης που είναι της πιάτσας. Έτσι, είναι της πιάτσας δηλαδή. Λες και στη Νέα Δημοκρατία στο Πασόκ πάνε με το εικόνα του Αγίου Παϊσίου και επίκυρος σε εκλογές.

Ό,τι είχα μπροστά τάπα. Λοιπόν, εντωμεταξύ επιστρέφουμε τώρα και στα τηλεοπτικά καθήκοντα, έτσι. Λείψαμε λίγο τηλεοπτικά, έπεσε πολύ παλιά επανάληψη. Φροντίζουμε και εμείς θα ξεκινήσουμε και εμείς τώρα, όπως ξεκινάνε όλοι αυτή την περίοδο. Θα βγάλω τη Μενεγάκη, άλλες αυτές τις ξαθιές, για να μιλήσουμε για τον Λούτσο. Ναι, εσύ, θυμάσαι τον Λούτσο που ξέρετε ότι είναι ο Λούτσος. Δεν ξέρανε ότι είναι καταγωγή από τον Αρχάγγελο Λούτσος. Με τα ψαράκια του γλυκού νερού θα ξεκινήσουμε. Άκου, λέει, παραπονιούνται, πανικοβάλλονται, λέει, εκεί στη Σαρονίδα, στις Αχτές που πλέον μετά τους φαίνεται ακριβή η Μύκονος. Όταν πηγαίνετε, ρε παιδιά, στο Καφούρι και για να μπείτε μέσα, ή στην Βάρη, είστε στη Βουλιαγμένη και φαίνεται για να μπείτε μέσα 100 και 150 ευρώ. Θέλετε να έρθετε στη Ρόδο, δηλαδή. Δεν μου τη λέτε. Και ασχολούνται όλοι με το τι έχει η θάλασσα αυτή την περίοδο, έτσι. Αν έχει λαγοκέφαλος και πόσο κάνει ο Λούτσος. Με αυτά θα ασχοληθούμε κι εμείς. Με τους λαγοκέφαλους στην πρώτη εκπομπή. Θα γεμίσουμε λαγοκέφαλους και ξαδιές που διερωτούνται τι τσιμπάει, πώς τσιμπάει. Λοιπόν, μουσικά θα κλείσουμε. Μια χαρά είσαι εδώ με τους Bonnie M τώρα. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, για να καταλάβεις τώρα και ποια είναι η διαφορά μας, πριν από πάρα πολλά χρόνια, τις πρώτες χρονιές του ιδιωτικού ραδιοφώνου, είχα την δυνατότητα στον τότε 959 να έχω στο στούντιο μαζί μου τους Bonnie M, αγαπητέ φίλε, έτσι, Βασίλη, και να τραγουδάμε, που λένε, και να τους ρωτάμε. Ήταν τότε που έλειπε ο Μπόμπι Φάραλ, που ήταν ουσιαστικά ο τραγουδιστής των και τον είχαν υποκαταστήσει με ένα πιτσιρικά της οικογενείας, ο οποίος έκανε τα φωνητικά αλλά δεν έκανε τα κόλπα του Μπόμπι, έτσι. Μετά τα ξαναβρήκανε και συνέχισαν κάποια χρόνια κτλ. Όχι, για να μην νομίζω ότι κάνω εκπομπή μόνο με τον Γιάννη Κλαδάκη. Αν και εγώ θεωρώ ότι ο Γιάννης Κλαδάκης έχει βγάλει το νούμερο ένα hit της Μεσογείου, που είναι ρούα ρούα μοσχαρούα. Το λέω κάθε φορά που βλέπω την ξαδέρφη μου. Λοιπόν, να είστε καλά, ραντεβού για αύριο. Ακολουθούν τα διαδικαστικά. Κλειάδης Λοΐζος, και βεβαίως καλή εβδομάδα σε όλους.

Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.

0: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Επίσκεψη στα Δωδεκάνησα πραγματοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, εγκαινιάζοντας το νέο τμήμα επίγοντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Καλύμνου και στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς τα μικροβιολογικά εργαστήρια της ΚΟ που παραμένουν εκτός συνεργασίας με τον ΕΟΠΗ. Κατά την παρουσία του στην Κάλυμνο, ο Υπουργός τόνισε ότι το νέο ΤΕΠ αναβαθμίζει ουσιαστικά τις υπηρεσίες υγείας του νησιού με σύγχρονες υποδομές και νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των δομών υγείας στα κρητικά νησιά αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης. Από την ΚΟ, ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τα μικροβιολογικά εργαστήρια που εξακολουθούν να απέχουν από τη συνεργασία με τον ΕΟΠΗ να επανενταχθούν άμεσα στο σύστημα, επισημένοντας ότι μετά τη μείωση του clawback δεν υπάρχει πλέον λόγος για τη συνέχιση της αποχής. Το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περίοδου 2028-2034, ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, κατά τη συμμετοχή του στην ημερίδα διαβούλευσης για την πολιτική συνοχής που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας και των περιφερειών για τα επόμενα χρόνια, με έμφαση στην καινοτομία, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε την ανάγκη για ουσιαστική αποκέντρωση πόρων και μεγαλύτερη ευελιξία στις περιφέρειες. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ΕΝΠΕ κατέθεσε τις προτάσεις της για τη νέα περίοδο, υπογραμμίζοντας πως η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων πρέπει να βασιστεί στην εμπειρία των προηγούμενων προγραμμάτων, αλλά και στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής. Η Κάλυμνος βρέθηκε στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος το Σάββατο 11 Ιουλίου, φιλοξενώντας συνάντηση εργασίας υψηλού επίπεδου, με τη συμμετοχή αντιπροσωπείας 7 μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου, 2 υπουργών της ελληνικής κυβέρνησης και 5 βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προερχόμενων τόσο από την κυβερνητική πλειοψηφία όσο και από την αντιπολίτευση. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δήμαρχος Καλυμνίων Ιωάννης Μαστροκούκος, ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η παρουσία του Ελληνοαμερικανού βουλευτή Γκάς Μπλιράκη, ο οποίος ηγήθηκε της Αμερικανικής Αποστολής και έγινε δεκτός στο λιμάνι της Καλύμνου από τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Η επίσκεψη ανέδειξε τους διαχρονικούς δεσμούς της Καλύμνου με την ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ, καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκαν στο τραπέζι σημαντικά ζητήματα που αφορούν την νησιωτικότητα, την αναβάθμιση των υποδομών, την τουριστική ανάπτυξη, την υγεία, τις μεταφορές και τις δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Όπως επισήμανε ο κ. Μαστροκούκος, έχουν προωθηθεί παρεμβάσεις για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας των νησιών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στήριξη της ΑΝΕ Καλύμνου, η οποία, όπως είπε, πραγματοποιήθηκε σε υπηρεσιακό επίπεδο και στο πλαίσιο της νομιμότητας. Στάθηκε επίσης στη θεσμοθέτηση τετραετών διαγωνισμών για τις άγονες ακτοπλοϊκές γραμμές, επισημένοντας ότι η συγκεκριμένη αλλαγή δημιουργεί μεγαλύτερη σταθερότητα στον προγραμματισμό των δρομολογίων. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι το ΕΣΥ ενισχύεται με νέες προσλήψεις, αναβάθμιση των νοσοκομιακών υποδομών και επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών, επισημένοντας ότι φέτος προχωρούν 5.000 προσλήψεις μόνιμου και 3.000 επικουρικού προσωπικού. Αναφερόμενος στις αυξημένες ανάγκες του καλοκαιριού, τόνισε ότι έχουν δεθεί οικονομικά κίνητρα για τη στελέχωση νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών. Για το Καστελόριζο, σημείωσε ότι μετά την παραίτηση 2 αγροτικών ιατρών υπήρξε άμεση αντικατάστασή τους. Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης και ειδικής πολιτικής για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στα νησιά, επισήμανε μιλώντας στο Κόσμος ο πρώην Δήμαρχος Πάτμου Λευτέρης Πέντες, με παρέμβασή του στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα. Όπως τόνισε, η νησιωτικότητα αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας και πρέπει να αποτυπώνεται έμπρακτα στο σχεδιασμό της πολιτικής για το νερό. Ο κ. Πέντες υπογραμμίζει ότι πέρα από την κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής νερού, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη μείωση των απολειών των δικτύων, στη σύνταξη υδατικού ισοζυγίου, στον έλεγχο του λειτουργικού κόστους και στην ενεργειακή αποδοτικότητα των υπηρεσιών ύδρευσης. Χρηματοδότηση ύψους 400.000 ευρώ εγκρίθηκε από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως προσωρινές σχολικές υποδομές κατά τη διάρκεια της ανακατασκευής του ιστορικού συγκροτήματος της Ακαδημίας. Η Δημοτική Επιτροπή καλείται να προχωρήσει στην αποδοχή της χρηματοδότησης, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων που στεγάζονται σήμερα στην Ακαδημία. Η προσωρινή λύση κρίθηκε αναγκαία, καθώς οι εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης του συγκροτήματος αναμένεται να καταστήσουν τους υφιστάμενους χώρους μη διαθέσιμους. Νέο ενιαίο σύστημα υποπτίας, υγειονομικής φροντίδας και άμεσης παρέμβασης τέθηκε σε λειτουργία στη Μεσαιωνική Πόλη, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Σύμφωνα με τον κύριο Κολιάδη, τα 3 από τα 4 τμήματα της νέας υπηρεσίας λειτουργούν ήδη, με το Δημοτικό Ιατρείο της Μεσαιωνικής Πόλης να παρέχει υγειονομική υποστήριξη σε κατοίκους, κατοίκων φροντίδα σε ευάλωτους πολίτες, αλλά και πρώτες βοήθειες όπου χρειάζεται. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 28 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι στραγγιστό, 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Τα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
3: Ποντίκι Μόσκου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
4: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
3: Τυρί Μίλνερ, φόρμα ή ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
4: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
3: Μακαρόνια Μπαρίλα, Λιγκουίνε, Πένε Ριγκάτε, 500 γραμμάρια και Μπαρίλα Σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
4: Γάλα Νουνού, Ευαπορέ Πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
3: Μορομάντιλα Ελωμά Sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
4: Και υγρό απορριπαντικό Αριέλ, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Γλώσσα, η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
3: στέκει. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
7: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
6: Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
8: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια και χαρά σας. Καλώς ήλθατε στο Κοσμός. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που επικοινωνούμε και σήμερα μαζί. Είμαι ο Κλεάνθης Λοΐζος και είναι μαζί μου ο Βασίλης Χαδιοάννου. Καλή σου μέρα, Βασίλη μου, τι κάνεις, καλή αγόρι μου, όλα καλά, όλα ωραία?
1: Καλά, γλέφω μου, δόξα τω Θεώ.
0: Η πατρίδα η Γάλλη μου σου πάει. Λεβεδιά,
1: Από ό,τι ακούω, μια χαρά.
0: Έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο, πολύ σημαντικό ρόλο. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά πολλοί, ειδικά εδώ στην περιοχή μας, ζουν στο δικό τους κόσμο. Και δεν είναι ο κόσμος, ξέρεις, ο δικός μας, ο κόσμος του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Είναι ο κόσμος του ύπνου, του όχα αδερφέ, του δεν χαμπαριάζουν τελικά τι γίνεται. Γιατί αυτά τα οποία διαδραματίστηκαν, με την καλή έννοια το λέω, επειδή το ρήμα διαδραματίζω είναι με αρνητικό πρόσημο, από το δράμα μάλλον πρέπει να είναι, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Η Κάλυμνος έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο και πολύ χρήσιμο ρόλο στα εθνικά ζητήματα της χώρας μας. Για όσους τουλάχιστον έχουν τη δυνατότητα και μπορούν να αφαιρέσουν τις τσίμπλες από τα μάτια τους και να δουν τελικά πέρα από το ένα μέτρο, πέραν του ενός μέτρου. Και πρωταγωνιστής βεβαίως, αν έχετε τηλεόραση μπροστά σας, είναι ο κύριος που βλέπετε, που ακούει στο όνομα Γκάς Μπιλιράκης. Και βέβαια όλα ξεκίνησαν από ποιον? Από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτός ο αϊκίνητος άνθρωπος, ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται την πιο σκληρή και άδικη κριτική και τον πόλεμο που μπορεί να γίνεται από την αντιπολίτευση. Γιατί πάντα χτυπάνε τα δέντρα τα οποία, Βασίλη μου, παράγουν καρπούς. Και ο Γεωργιάδης παράγει καρπούς. Είναι εργατικός, είναι έξυπνος, είναι παραγωγικός, είναι αποτελεσματικός. Αυτό δεν αρέσει στην αντιπολίτευση. Γιατί η αντιπολίτευση το κάθε καλό που γίνεται το χρεώνει σε όφελος της κυβέρνησης, ενώ είναι σε όφελος του κράτους. Το κράτος ωφελείται, η πατρίδα ωφελείται. Γι' αυτό μιλάμε για μια αποτελεσματική παρουσία του Άδωνη Γεωργιάδη όπου και αν, από όπου και αν έχει περάσει, είτε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, είτε από το Υπουργείο Εργασίας. Δεν έχετε παρά να τρέξετε και να δείτε πραγματικά τι αποτύπωμα έχει αφήσει αυτός εδώ ο άνθρωπος και τώρα βεβαίως από το Υπουργείο Υγείας, όπου έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας. Αφήστε τώρα τι λένε τώρα τα λίμα της αντιπολίτευσης. Κατέρευσε το σύστημα υγείας, κατέρευσαν οι ίδιοι και τα μυαλά τους και τα βλέπουν όλα να είναι σε κατάρρευση. Λοιπόν, εθνικό σύστημα υγείας με τα προβλήματα του τα οποία έχει, γιατί είναι ατέλειωτα τα προβλήματα και πάντα ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Και φτιάχνεις 1-10 εμφανίζονται, είναι σαν τη Λερναία Ύδρα. Ένα πρόβλημα αντιμετωπίζεις, 10 καινούργια εμφανίζονται και πάει λέγοντας. Και το παλεύει μέχρι εκεί που δεν πάει αυτός ο άνθρωπος. Όμως το θέμα, επαναλαμβάνω, δεν ήταν τα εγκαίνια, γιατί από αυτό ξεκίνησε. Ξέρεις, των επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Ένα πολύ όμορφο, αξιοζήλευτο και μπράβο. Έτσι, είναι για το καλό, για την υγεία της πατρίδας μας, της Καλύμνου, Βασίλη, των ανθρώπων. Έτσι, γιατί πίσω, πάνω στα βράχια αυτά, στα άγωνα βράχια, κατοικούν άνθρωποι με αξία, με ιδανικά. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης, λοιπόν, κατέβηκε για να εγκαινιάσει αυτό το έργο στο νοσοκομείο της Καλύμνου. Και του προέκυψε, αγαπητοί μου φίλοι, το άλλο θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο. Και αν θέλετε, ανοίξτε τα ραδιόφωνά σας, δυναμώστε παρακαλώ τη φωνή, να ακούσουν και οι γειτονές σας ότι ακούνε και αυτοί το ίδιο πρόγραμμα με εσάς, τον ίδιο σταθμό με εσάς. Αλλά και τις τηλεοράσεις σας ανοίξτε, γιατί θα ακούσετε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα υψίστης εθνικής σημασίας. Διότι η παρουσία του Γκάς Μπιλιράκη, για όσους δεν γνωρίζουν, όσους δεν γνωρίζουν τι σημαίνει Γκάς Μπιλιράκης και ότι γερουσιαστής τι σημαίνει Φλόριδα, είναι μια από τις τρεις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών που όποιος πρόεδρος κερδίσει τη Φλόριδα και μια-δυο ακόμα, κερδίζει και την προεδρία. Και εκεί κυρίαρχη δύναμη είναι ο Μπιλιράκης. Εσύ το γνωρίζεις, Βασίλη, καλά τον Μπιλιράκη, έχεις σχέσεις και με την οικογένεια. Λοιπόν, όποιος κερδίσει τη Φλόριδα, αυτό ξέρετε τι σημαίνει τώρα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ξέρετε τι σημαίνει Γκάς Μπιλιράκης. Χώρια το γεγονότος ότι στην Κάλυμνο βρισκόταν και μια άλλη.

0: Ομοφωνή αριστερά έχει άλλα πράγματα στο μυαλό της. Δεν τους ενδιαφέρει η πραγματικότητα. Δεν τους ενδιαφέρει η αλήθεια. Το θέμα που βγάλαμε, που μας μετέφερε ο κύριος Εγκολφόπουλος, ο Ναύαρχος, στην τελευταία μας εκπομπή, Βασίλη, έχει κάνει το γύρο της Ελλάδος. Και δεν τόλμησε κανένα μέσο εθνικής εμβέλειας, έστω και για λίγα δευτερόλεπτα, να ασχοληθούν. Και είναι ντροπή τους, όταν εσείς όμως, όλος ο διεθνής τύπος το είχε πρώτο θέμα. Αυτή είναι η δημοσιογραφία στην Ελλάδα και αυτά είναι τα συμφέροντα τα οποία πολεμούν την κυβέρνηση και είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προωθούσαν τον Ανδρουλάκη, δεν τους έβγαινε ο Ανδρουλάκης, τον έκαναν στην πάντα. Τώρα ο Ανδρουλάκης έχει δίκιο να διαμαρτύρεται. Γιατί σου λέει με πολεμάνε. Ενώ μέχρι πρότινος δεν τον πολεμούσανε. Το σπρώχνανε, βλέπανε ότι αυτός δεν τραβούσε. Οπότε σου λέει δεν μας κάνεις. Πάμε τώρα να σπρώξουμε τον Τσίπρα. Και ξέθαψαν τον Αλέξη Τσίπρα τώρα. Κοιτάξτε, αυτό που είδατε τώρα εδώ, την παρέτηση της κυρίας Καραγιάννη από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάει στον Αλέξη. Τι να σας πω τώρα, έχω ιστορίες να σας πω. Έχω να σας πω για δημάρχους. Τέλος πάντων, λοιπόν, όταν σας έλεγα εγώ για κόκκινες πινέζες που έχει μπροστά του το χάρτη ο Τσίπρας. Στην ΚΟ, είδες, βγήκε από το καβούκι. Αμέσως εμφανίστηκε. Τώρα θα ακούσετε και σε λίγο θα ακούσετε και. Όχι ότι θα παραιτηθούν. Όχι. Από το Δήμο, όχι. Όχι, αλλά σου λέει είναι εδώ. Θα κάνεις πολιτική δική μας. Όπως μας βολεύει. Όταν λέω πως μας βολεύει, θα σπρώχνεις ρε φίλε, θα βάζεις πλάτη. Κατάλαβες. Σου λέει δεν κατάλαβα. Ναι, ο Χατζημάρκος σου λέει θα βάζει πλάτη στο Μητσοτάκι στην κυβέρνηση. Μα ο Χατζημάρκος. Ο Χατζημάρκος παράγει έργο. Αν έλειπε ο Χατζημάρκος, το Αιγαίο δεν θα ήταν αυτό. Κάθε χρόνο το Αιγαίο είναι πρωταγωνιστή σε όλα. Σε όλα. Θέλετε στην ανεργία, μέχρι και στο δημογραφικό. Η μόνη περιοχή, η μόνη περιφέρεια που παρουσίασε αύξηση πληθυσμού, πληθυσμιακή, ήταν το Νότιο Αιγαίο. Πού θέλετε, στον τουρισμό, πού θέλετε. Και αυτόν τώρα τον πολεμάνε. Τον πολεμάνε γιατί τους έχει μπει είναι σκουπιδάκι στο μάτι τους. Όμως δεν είναι της παρούσης γι' αυτό. Αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, ότι στην ώρα του. Τώρα λοιπόν εδώ, με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τι έγινε στην Κάλυμνο και τα λοιπά, θα τα δούμε σε λίγο. Και τι έγινε τελικά με τον Γκάσμπι Λιράκη, ο οποίος είναι στενός συνεργάτης. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ξέρετε πώς τον έχει τον Μπιλιράκη. Ξυπνάτε βρε εσείς, βρε πάρτε χαμπάρι. Δύο ουρανοξύστες έχει στο Μαϊάμι. Αλλά άμα σας ρωτήσω που πέφτει το Μαϊάμι, ξέρετε να μου πείτε ότι είναι στη Φλόριδα. Είναι περιοχή του Μπιλιράκη. Εκεί πιο πάνω είναι το Τάρκορ Σπρίντς. Είναι η Τάμπα, όλοι, Βασίλη. Εκεί είναι ο Κάλυμνος. Περπατάς στους δρόμους και ακούς Κάλυμνος. Όταν πήγα, ρε ο Κλειάτσης, μου φωνάζανε. Ακούω μια φωνή. Παίζανε τάβλη.
1: Πατρίδα.
0: Ναι, μη συζητάς. Ο Κλειάτσης. Ναι. Λοιπόν. Αλήθεια, δύναμη Μπιλιράκης. Και πάμε τώρα και στα άλλα τώρα, γιατί θα έρθουμε σε εκείνο, γιατί σε λίγο θα έχουμε και το Φαΐλο, γιατί τα εθνικά θέματα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Δεν μπορεί να είναι στραμμένη η προσοχή όλων το τι διεμήφθη στην Κάλυμνο. Έπεσε σύρμα αμέσως, μυστικές υπηρεσίες, τα πάντα όλα. Πέρασε η είδηση παντού. Κοινώνησε, σου λέει, ο Γκάς Μπιλιράκης με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Υπουργό Πολέμου, λέγεται του Τραμπ. Ή με τον Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών. Το State Department. Τι λέτε ρε.
1: Οπα, τι έγινε,
0: ρε τι τώρα, γίνεται πάστε, εδώ παρέ. Για κρατήσει. Για... Μπάστα δεν λες τίποτα.
1: Μπάστα.
0: Και εμείς εδώ στην κοσμάρα μας. Εμείς εδώ η μήνυση του Κολιάδη στη Δημοκρατική. Ρε Αλέξανδρε. Τι το θέλεις τώρα αυτό ρε παιδί μου. Είναι της κουλτούρας σου αυτό να κάνεις μηνύσεις σε δημοσιογράφους. Αν έπρεπε να κάνεις μήνυση, υπάρχουν κάτι παρακμιακοί τύποι που σε έχουν σταυρώσει όλο αυτό το διάστημα. Γιατί δεν μηνύεις αυτούς, μόνο μήνυσες στον Αθανασίου. Γιατί, επειδή μια φωτογραφία λέει ήταν προϊόν του AI, τεχνητή νοημοσύνη. Ωπα ρε φίλε. Αυτή η φάση από όσοι έχετε τηλεόραση μπροστά σας και βλέπετε εδώ τι λέει τώρα. Ράδιο Κόσμος 93,8, Κλεάνθη 93,8, γιατί ο κόσμος είστε εσείς. AI είναι. Όλη η τεχνητή νοημοσύνη τα κάνει τώρα. Πού είναι το πρόβλημα? Το ότι δεν αποτυπώνει επακριβώς μία εικόνα είναι γεγονός. Αλλά είναι αυτός λόγος γιατί να μηνύσεις την Δημοκρατική. Μα η ουσία είναι, δεν είναι η φωτογραφία. Η ουσία είναι τα άρθρα τα οποία γράφει. Η Δημοκρατική δεν είναι καμία εφημερίδα lifestyle. Είναι εφημερίδα ενημερωτική. Το κείμενο πρέπει να διαβάσεις.

0: αυτά που λέει είναι ψέματα, είναι μηνύσιμα. Α, αν είναι μηνύσιμα, οκ, okay, να αποκατασταθεί η αλήθεια. Η φωτογραφία είναι το ζήτημα, γιατί είναι AI. Και τα πρόσωπά μας όταν τα δώσει τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί δεν έχω δει εγώ φωτογραφίες του Δήμου και του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων και τα λοιπά προϊόν AI με αλλοιωμένα πρόσωπα. Εμένα πόσες φωτογραφίες μου έχουν ανεβάσει μέχρι και στο προφίλ μου. Μου έχουν βάλει φωτογραφίες AI και τους λέω εσείς, βγάλτε τη φωτογραφία. Δεν είμαι εγώ αυτός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως πρέπει να δεχθούμε, κύριε Δήμαρχε, μια πραγματικότητα. Εγώ σας έχω και έξυπνο άνθρωπο. Μπορεί να μην έχετε κάνει έργο, έχετε τώρα πάτε στα, ξεπεράσετε τα 2 χρόνια. Ε, 2 χρόνια. Και δεν, όπα, ο Καμπουράκης, τα 2 πρώτα χρόνια, το σταυρώσανε όλοι και είχε μέσα πανδημίες, είχε διαβόλους, είχε τριβόλους. Τι λέτε ρε μάγκες. Για σταθείτε να πούμε, τα λέμε τα πράγματα, να λέμε την αλήθεια. Και πας τώρα να μηνύσεις τώρα τον Αθανασίου, που στο τέλος τέλος. Δεν έχω εγώ κανέναν λόγο να υποστηρίξω κανένα Αθανασίου, ούτε αυτός έχει ανάγκη εμένα. Αλλά ποια είναι η πραγματικότητα όμως. Είναι πολύ προσεκτικός. Τον Δαμιανό, τον παρακολουθώ από τότε που ο πατέρας το Βασίλης, να πούμε, κάναμε παρέα παλιά. Και ήξερα πραγματικά ότι όταν έγραφε, ειδικά στο κομμάτι που έχει να κάνει με το δικαστικό ρεπορτάζ, είναι κορυφαίος. Μπορώ όχι να πω κορυφαίος της Ρόδου, βρε κορυφαίος στη χώρα. Έτσι είναι. Και είναι τώρα αυτό μηνύσιμο. Μια στιγμή, τι παραπάνω είπε δηλαδή, ποια είναι η δυσφήμιση της Ρόδου. Εγώ αν σταμάτησα την εκπομπή που κάναμε με τον Χρήστο τον Νικολαίδη και μιλάμε για υλικό. Υλικό, αλλά εκεί κανένας φορέας και δεν είδα καμία υποστήριξη από κανένα, μόνο από τους πολίτες. Αλλά θα μου πεις Κασίλα, μεγάλη φωνή του πολίτη. Για μένα αυτό μετράει. Το τι λέει ο κόσμος και όχι το τι θα πει ο κάθε γαλονάς, ο κάθε αξιωματούχος. Και να σας πω και κάτι. Και τον κόσμο είμαι ο πρώτος ο οποίος λέω, παιδιά, μην δίνετε σημασία στα social media. Ψεύτικος κόσμος είναι. Όμως, μια στιγμή. Μην τα απαξιώνουμε όμως και εντελώς. Όταν γράφεις κάτι και από κάτω το αποδέχονται 3.000 άνθρωποι, 5.000 άνθρωποι, 4.000 άνθρωποι, 2.000 άνθρωποι, κάτι σωστό έχεις γράψει. Και ας μην ξέρουν να γράψουν αυτοί οι περισσότεροι από αυτούς. Στα σχόλια και από κάτω οι ανορθογραφίες και η αμορφωσιά πάει σύννεφο. Αυτή είναι η Ελλάδα στο τέλος. Όμως υπάρχει αποδοχή. Δεν πρέπει να τα ισιώσουμε επειδή δεν μας συμφέρει. Όχι όταν ανεβάζουμε εμείς ένα άρθρο και μας γράφουν κανονικά εκεί που δεν πιάνει μελάνη, να προσπαθούμε μετά να απαξιώσουμε τον άλλο που έχει αποδοχή, έχει διαδραστικότητα. Η διαδραστικότητα είναι σου μιλάω, με ακούς και μου απαντάς. Συμμετάσχεις σε αυτό το οποίο κάνω. Εκτός μόνο και αν τώρα ανακαλύψαμε την πυρίτιδα, τι, δεν κατάλαβα, μέσα, ενημέρωση, σε επαφή με την κοινωνία, γι' αυτό γίνονται, για τον κόσμο. Θα δέχεσαι και τη διαδραστικότητα, θα βλέπεις, θα μετράς και την αποδοχή των όσων λες και των όσων κάνεις. Ξέρω. Υπάρχει κακία, υπάρχει φθόνος, υπάρχει ζήλια. Ωπα, σε μένα θα το πείτε. Πρώτος εγώ το ξέρω. Εγώ καμιά φορά, επειδή κάνω αναρτήσεις, και κακά τα ψέματα, ευχαριστώ και τον κόσμο ας πούμε, γιατί υπάρχει υψηλή αποδοχή. Με ανάρτησή μου πρέπει να χτυπήσει κάπα, να κάνει κάπα, ας πούμε, σε αποδοχή. Τώρα στα views, 100.000, 150.000. Συγγνώμη, παιδιά, είναι μεγάλα νούμερα αυτά. Δεν τα λέμε αυτά για να πετάνε, για να πηγαίνουν στη θάλασσα. Αλλά βλέπω ότι σε τοπικό επίπεδο, κάνετε την πάπια. Ενώ σας αφορούν πράγματα κτλ., βάζετε μπλέμπα να αντιμετωπίσει με έναν τρόπο που στο τέλος δεν είναι και παραγωγικός, είναι αντιπαραγωγικός, απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Μιλάω διφορούμενα γιατί αν μιλήσω ευθεία, straight, έτσι στα ίσια, θα χαλάσω την καρδιά μου με πολλούς. Και δεν έχω διάθεση τώρα καλοκαιριάτικα και την περίοδο αυτή. Θέλω να είμαι αγαπημένος, να βγαίνω έξω, να πίνω το κρασάκι μου, το ισκάκι μου και να είμαι μια χαρά. Έτσι. Ρε Βασίλη, τι γίνεται με αυτή τη χούντα κούλιρα. Τι είναι αυτή η φτώχεια, ρε, τι είναι αυτή η πείνα, ρε, που έχει πέσει στον κόσμο. Πόσα μαγαζιά αλλάξαμε χθες. Ψάχναμε να βρούμε τραπέζι για να καθίσουμε να φάμε χθες το βράδυ.
1: 5.
0: 5 μαγαζιά. Όλα γεμάτα. Όλα όπου πηγαίναμε γεμάτα. Και προσέξτε, Κυριακή βράδυ σημαίνει ότι ο κόσμος κάθεται στο σπίτι για να ξυπνήσει, γιατί σήμερα πρωί Δευτέρα έχει δουλειά. Σωστά. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Γεμάτα τίγκα, κόσμος, χαμός. Δουλεύουν όλοι οι άνθρωποι. Ευλογία Θεού, μπράβο. Το τι τώρα λέει η αντιπολίτευση. Αυτή, όλα, ο Τσίπρας. Ρε το Τσίπρα τον άκουγες, ρε το Τσίπρα. Ρε τον άκουγες. Ρε αυτό στο σημείο να λέει ότι εγώ λέω όταν ήμουν πρωθυπουργός, η Τουρκία δεν είχε ούτε F-10 όταν έδωσε την Ελλάδα στη παρέδωσα στο Μητσοτάκη. Δεν είχε ούτε F-35 τίποτα, ενώ τώρα έχει η Τουρκία και δεν έχει η Ελλάδα. Άρα καλά δεν τρέπεται αυτός. Ρε εσείς τώρα δέχεστε πραγματικά, παίρνετε χαπάκια για να ρίξετε την νοημοσύνη σας να μπορεί να σας δουλεύει τόσο εύκολα αυτός ο άνθρωπος. Γιατί αλλιώς δεν εξηγείται. Δηλαδή ήταν συμπαραγωγός χώρα των F-35 η Τουρκία όταν ήταν ο Τσίπρας. Και εμείς παρακαλούσαμε να επιδιορθώσουμε να μαστορέψουμε τα F-16 τα δικά μας. Ήρθε ο Μητσοτάκης, τα γύρισε όλα. Η Τουρκία πήγε στα μπάζα, η Ελλάδα έγινε παρήγγειλε τα F-35, σε 2 χρόνια θα τα παραλάβει. Η Ελλάδα παρέλαβε Αραφάλ, φρεγάτες το ένα το άλλο. Έγινε αστακός, έγινε μια από τις πιο ισχυρές δυνάμεις, να πούμε, της Μεσογείου. Και έρχεται τώρα ο Τσίπρας και πάει τώρα να τετραγωνίσει τον Κύπρο. Τι ψεύτης είναι αυτός ο άνθρωπος, αδιόρθωτος. Εγώ νόμιζα ότι μετανόησε. Ότι κάτι άλλαξε, αλλά αυτός δεν έχει να
1: λέει. Το ρίσκο με τα εξοπλιστικά τότε.
0: Α, καλά, ναι.
1: Να
0: το ρισκάρουμε. Να το ρισκάρουμε. Και να έχει τον Καμένο και να φωνάζει μόνο λάβε. Είχε βάλει και.
1: Αξέχαστε βουέρε.
0: Είχε βάλει και τα καφάσια, είχε βάλει και μια μοκέτα για να ρίξει μπροστά το στεφάνι. Μάθε μου τι ζούσαμε, τι περάσαμε. Λοιπόν. Αυτή είναι η ιστορία τώρα με το θέμα δήμαρχε. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Εγώ θα σου συνιστούσα έτσι φιλικά στο λέω. Με συμπάθεια. Γιατί πραγματικά αγαπώ αυτόν εδώ τον τόπο που με σηκώνει στις πλάτες του 30 χρόνια. Μπορεί να μην γεννήθηκα εδώ. Εγώ είμαι Καλλίμνιος. Γεννήθηκα στην Κάλυμνο. Αλλά αγαπώ αυτόν τον τόπο γιατί πραγματικά με ανέχεται, με αντέχει. Όλα αυτά τα χρόνια και με τιμά. Και προσπαθώ πάντα ό,τι καλύτερο να κάνω για αυτόν εδώ τον τόπο. Σου λέω λοιπόν, επειδή για το καλό της Ρόδου θα πρέπει να σταματήσεις τώρα αυτά. Εκτός μόνον και αν συμβαίνει κάτι άλλο πιο ύποπτο. Όπα. Γιατί αν συμβαίνει κάτι πιο ύποπτο, επειδή βλέπω, έχω κάνει ανέτρεξα λιγάκι στα δημοσιεύματα της Δημοκρατικής, να δω ρε παιδί μου πού προέρχεται. Και είδα ότι ασχολείται με απευθείας αναθέσεις. Δεν ξέρω εκεί αν τα πράγματα πάνε όπως πρέπει να πηγαίνουν. Αυτό το ξέρεις εσύ, Δημαρχέ μου. Αυτό το τσεκάρεις εσύ. Αν όμως έχει δίκιο η εφημερίδα, γιατί αφήνει εκεί κάποια, ξέρεις, ερωτηματικά και τα λοιπά, αυτό πρόσεξε το. Αν είναι αυτός ο λόγος και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε φόβο, είναι λάθος. Μεγάλο λάθος. Αυτά γυρνάνε μπούμερακ, να το ξέρεις. Δεν το φοβίζεις τον άλλο. Αντιθέτως, το χαλιβδώνεις. Τώρα, επειδή ξέρω πολύ καλά πώς θα λειτουργήσει τώρα ο Αθανασίου. Ο Αθανασίου τώρα θα πεισμώσει. Ο Αθανασίου τώρα, Αλέξανδρε Κολιάδη, θα σου αλλάξει τα φώτα και θα έχει και δίκιο. Γιατί για μια φωτογραφία η οποία είναι προϊόν AI, okay, δεν αντιπροσωπεύει 100% αυτό που πρέπει να αντιπροσωπεύσει. Αλλά έχει καμία αξία η φωτογραφία, το κείμενο έχει αξία. Η Δημοκρατική είναι ενημερωτικό μέσο 100%. Επαναλαμβάνω, δεν είναι lifestyle, δεν ασχολείται με τέτοια, ούτε με τραγούδια, ούτε με αυτά. Ασχολείται με τις ειδήσεις. Λοιπόν, το κείμενο έχει αξία. Και τα κείμενά του είναι πολύ προσεγμένα και πολύ προσεκτικά. Και μάλιστα ξέρω πολύ καλά ότι μεγάλο κομμάτι από το ροδίτικο συνάφι αξιοποιεί τα κείμενα του Αθανασίου για να φτιάχνει ειδήσεις. Έτσι. Άρα δεν νομίζω ότι ήταν σωστό αυτό το οποίο έκανες. Πάμε τώρα στο τρίτο θέμα, που και αυτό έχει αξία. Βγάλαμε ένα θέμα με τον κύριο Ροϊλό. Τι το θέλεις, και εδώ τώρα μπερδεύεται ο Δήμαρχος. Είδα την ανάρτηση σου, Δήμαρχε. Μίλησες, λέμε, με το ΕΚΑΒ. Καλά, Δήμαρχε, μια στιγμή. Οπα, μπάστα. Το ΕΚΑΒ κάνει κουμάντο. Το ΕΚΑΒ εισηγήθηκε, Δήμαρχε. Και εισηγήθηκε στη Β' ΥΠΕ. Δηλαδή, εισηγήθηκε στο Ροϊλό. Και ο Ροϊλός εκπροσωπεί τον Υπουργό. Εκπροσωπεί το Υπουργείο. Στην περιοχή μας, Υπουργός Υγείας είναι ο Ροϊλός. Πάντα με τα διαπίστευτη, με την έγκριση του Υπουργού. Και εξ όσων γνωρίζω, ο Άδωνης Γεωργιάδης θεωρεί το Ροϊλό ότι είναι ένας από τους καλύτερους διοικητές στις διάφορες είπε που έχει, γι' αυτό έχει και το πιο δύσκολο κομμάτι. Έχει, για να καταλάβεις Βασίλη, το νοσοκομείο της Νίκαιας που γίνανε όλα εκείνα τα γεγονότα.
1: Είναι υπό τη διοίκηση
0: του Ροϊλού. Έχει όλο τον Πειραιά, έχει όλο το Αιγαίο ο Ροϊλός. Και δεν μου λες τώρα πρόεδρο του εργατικού κέντρου Παναγιώτη, που σ' αγαπάω κιόλας, σε συμπαθώ ρε μπαγκάσα. Εσένα σε πείραξε γιατί. Γιατί αντί να πει η Σορονή της Σορονής, είπε της Σορονίδας. Ε, άλλαξε το όνομα, αυτό είναι το ζητούμενο. Ωραία, ο άνθρωπος δεν ήξερε και έλεγε για Σορονίδα. Η Σορονίδα και η Σορονίδα. Για μένα ήταν άκομψο στον αέρα να το διορθώσω. Αν πρόσεξε, εγώ έλεγα η Σορονή, η Σορονή, η Σορονή, αυτός επέμενε η Σορονίδα. Δεν πειράζει όμως. Δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι το ζητούμενο αυτό. Το ζητούμενο είναι άλλο. Θέλουμε μια σωστή βάση οργανωμένη, με γιατρείο πλήρες οργανωμένο, κανονικά 12 άτομα είναι αυτή η βάση. Θέλουμε να είναι σωστή στο αεροδρόμιο. Τι θέλουμε, πού να είναι? Να είναι στη Σορονή. Η Σορονή είναι 10 χιλιόμετρα ακριβώς, 10-200. Πόση ταχύτητα τρέχει ένα αστεροφόρο? Εάν το βάλουμε με 70 χιλιόμετρα, ξέρεις πόση ώρα κάνει? 8,5 λεπτά. Και αν βάλουμε και τη σιρήνα που σφυρίζει το αστεροφόρο και ανοίγει ο δρόμος, ας από εκεί δεν υπάρχει κίνηση, πάει σφεντόνα. Εμείς με τον Βασίλη που κάνουμε αυτή τη διαδρομή, πόσες φορές την κάνουμε και πάμε στον παρακέτο τον κριτικό που μπαίνει, εκείνη το σπίτι του, στη Σορονή. Στα 7 λεπτά, 8 λεπτά, εκεί. 10 λεπτά το πολύ από εκεί. Εδώ, από την Ιαλισό φεύγουμε σφεντόνα και πάμε. Και όχι από, από το αεροδρόμιο. Όχι, από την Ιαλισό κάνουμε κάπου 15 λεπτά. Συγγνώμη, λάθος κάπου.
1: Από το αεροδρόμιο.
0: Από το αεροδρόμιο.
1: Από το αεροδρόμιο.
0: Το αεροδρόμιο 7 με 8 λεπτά το πολύ.
1: Εκεί, τόσο είναι.
0: Καλά, δεν τρεπόμαστε. Εδώ βρήκατε να κάνετε, και εδώ βρήκατε να κάνετε αντιπολίτευση στον Άδωνη και στην κυβέρνηση. Δηλαδή, τι είναι προτιμότερο, η βάση να είναι στο καφενείο να πίνουμε τις σούμες μας και τους καφέδες μας? Ή να είναι στο αεροδρόμιο και να είναι ένα οργανωμένο πραγματικά, να πούμε, κέντρο. Και από εκεί να φεύγει σφεντόνα το κάθε τι. Και πέραν των άλλων, γιατί μια οργανωμένη βάση έχει και ιατρείο. Οργανωμένο, πλήρες. Με διορισμένους γιατρούς κτλ. Από τη μια φωνάζουμε και λέμε το αεροδρόμιο με τα 3 τόσα εκατομμύρια κόσμο, και από την άλλη, ρε εσείς τελικά μπορούμε να συνεννοηθούμε? Τι θέλετε ρε εσείς? Πείτε το καθαρά. Κάτω ο Μητσοτάκης, κάτω η Χουντακούλη. Αν αυτός είναι ο λόγος, πείτε το καθαρά. Όλα θα δώσετε πρόσημο Άδωνη, Γεωργιάδη και Μητσοτάκη? Βρε τα συμφέροντα του τόπου μας. Και μόλις πάει και να πει κάποιος μια αλήθεια, πέφτουν τα κοράκια από κάτω. Χαχαχα, γελάκια. Δεν ξέρουν τίποτα. Αυτοί δεν ξέρουν και να γράψουν. Και τραβάνε και πατάνε αυτό που κάνει γέλιο. Και νομίζουν ότι με αυτό θα θίξουν την προσωπικότητα του άλλου. Η κούνια που σας κούνα, γευρέ ανόητη. Μα τι χαζομάρα, τι ανοησία διακίνεται. Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα? Αυτά είναι τρολάκια και δεν είναι εδώ ντόπιοι. Λίγοι είναι ντόπιοι. Βέβαια. Δουλεύει, να πούμε, η παράγκα από πάνω. Και τα υπόγεια, η υπόγα δουλεύει. Πέφτει σύρμα και φεύγουν ομαδικώς τα μηχανάκια. Βλέπεις, ένας έχει 50 λογαριασμούς. Και φεύγουν σφεντόνα.
1: Κατευθείαν
0: με τη μία. Βροχή. Αν το παρακολουθείς στο Facebook, θα πεις ρε τους κερατά. Ποιος τα πληρώνει ρε αυτά? Ρε Αλέξη, το ρωτάνε και το ξαναρωτάνε. Του λέει ο Άδωνης, τα πήρες. Και λέει, ποιος το είπε? Ο Άδωνης λέει. Ε, αφού το είπε ο Άδωνης, δεν έχει καμία αξία. Ναι, μου κάνει καλό, λέει ο Άδωνης.
1: Γιατί
0: όταν με κατηγορεί, λέει ο Άδωνης. Ναι, αφού δεν έχει αξία λοιπόν. Και σε κατηγορεί ο Άδωνης, άρα έχει πέρασει ο Άδωνης. Σας ακούγεται ο Άδωνης, γι' αυτό λοιπόν σου κάνει καλό. Άρα έχει αξία λοιπόν. Άρα είναι δυνατόν να σου λέει ένας υπουργός ότι τα πήρες και να μην του κάνεις μήνυση? Ρε Άλεξη Τσίπρα, σοβαρά μιλάς τώρα? Ποιον κοροϊδεύεις μωρέ? Εδώ πήγατε και κάνατε μήνυση του Στέφανου Χίου με το μακελιό, που τώρα είναι φίλος σας. Μαζί συνοδοιπόροι έχετε γίνει ακροαριστεροδεξιοί, να πούμε. Όλοι έχετε κάνει έτσι φίρδι-μίγδι για τα ξυλόλια και όλα αυτά εκεί πέρα πάνω στα Τέμπη. Γίνατε ένα, μια ομάδα είστε. Τα ίδια πιστεύω. Ρε κατάντια. Ρε τι κατάντια είναι αυτή εδώ? Κατευθείαν. Με τη μία. Και πάει τώρα ο δήμαρχος και ανεβάζει και λέει, μην ανησυχείτε. Δεν πρόκειται να πειραχτεί, λέει, η Δυτική Ρόδος. Γιατί? Αν γίνει η βάση δηλαδή στο αεροδρόμιο, θα πειραχτεί η Δυτική Ρόδος? Δήμαρχε, εσύ δεν έχεις καμία σχέση ούτε με το πώς λειτουργούν τα τρολάκια, ούτε πώς λειτουργούν αυτές εδώ οι μηχανές. Εσύ είσαι δήμαρχος Και θα πρέπει να πατάς γερά. Το κάθε τι που θα λες θα πρέπει να είναι στιβαρό, να πείθεις και εμένα, να πείθεις τον καθένα. Να μην πείθεις μόνο την πλέμπα, να πείθεις και κάποιους ανθρώπους που έχουν πέντε δράμια μυαλό και μπορούν κοινή λογική και μπορούν και παρακολουθούν. Γιατί από αυτούς βαθμολογείσαι, να ξέρεις. Αυτοί οι μόνιμοι που σε χειροκροτούν και τα λοιπά. Αυτοί σήμερα τους έχεις, αύριο δεν τους έχεις. Αύριο μόλις θα έρθει κανένας άλλος πιο καπάτσος από σένα, θα πάνε στον άλλο. Έτσι. Λες ότι μίλησες με το ΕΚΑΒ. Αφού ξέρεις ότι δεν είναι απόφαση του ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ από τη μια εισηγήθηκε και δεσμεύεσαι τώρα δημοσίως με το άρθρο σου που έβαλες με την ανάρτησή σου ότι δεν πρόκειται να φύγει. Εγώ σε διαβεβαιώ ότι θα φύγει. Γιατί εγώ μίλησα με αυτόν που έπρεπε να μιλήσω. Πήρα μέσα στο τηλέφωνο τον κύριο Ρόιλο και του λέω: άλλα μου είπατε στον αέρα. Και άλλα τελικά, γιατί βλέπω τώρα, λέω ότι ο κύριος Δήμαρχος εδώ, ο Δήμαρχος της Ρόδου, μου λέει: κύριε Λοΐζο, μίλησα, μου λέει, με τον διοικητή του ΕΚΑΒ στο Νότιο Αιγαίο. Έκανε λάθος ο άνθρωπος. Δεν ήξερε ότι ήταν η λυμένη απόφαση και θα το ανακοινώσει ο κύριος Υπουργός μόλις επισκεφθεί τη Ρόδο. Η Ρόδος θα αποκτήσει δεύτερο κέντρο, εκτός από το κέντρο, το οποίο υπάρχει, δεύτερη βάση. Δυνατή βάση. Δυνατή όμως. Όταν λέμε δυνατή, δυνατή. Με 12 άτομα προσωπικό, συν τους γιατρούς που υπάρχουν. Συν το γιατρείο. Όλη η υποδομή στο αεροδρόμιο θα είναι αστακός για ό,τι ήθελε συμβεί. Αντί να φεύγει δηλαδή, να αμέσως το αεροδρόμιο από εκεί σφεντώνα παντού, ναι, προς κάθε κατεύθυνση. Τώρα όσον αφορά το άλλο που μου λέτε, το ασθενοφόρο του έμπονα είναι παλιό. Είναι παλιό, τι να κάνουμε. Ο στόλος δεν είναι όλα καινούργια ασθενοφόρα, αλλά αυτό μας μάρανε. Δηλαδή το αυτοκίνητό μας, άμα είναι δεκαετίας, το πετάμε στα σκουπίδια, άμα είναι καλοσυντηρημένο. Τι λογική είναι τώρα αυτή. Δηλαδή πάμε από τη μια μεριά, πάμε στην άλλη. Στεναχωριέμαι όμως με τον Δήμαρχο και αυτό έχει μεγαλύτερη αξία, γιατί εκτίθεται με αυτά τα οποία γράφει. Και θα εξετέθει με αυτό που γράφει. Και θα εκτεθεί μετά από μερικές μέρες όταν θα δει τελικά ότι το κέντρο, η βάση γίνεται στο αεροδρόμιο. Δηλαδή τι θα πείτε, κύριε Δήμαρχε, να μην γίνει στο αεροδρόμιο και να γίνει στη Σορονή. Τι αλλάζει. Για πείτε μου, τι αλλάζει. Ότι θα είναι πιο κοντά πού από τη Σορονή. Ενώ τώρα από το αεροδρόμιο που εξυπηρετεί 3 εκατομμύρια, αν θα χρειαστεί θα πρέπει να φύγει από τη Σορονή, να έρθει στο αεροδρόμιο δηλαδή, το ασθενοφόρο. Να το καταλάβω. Και αν μου πεις, μα θα βάλουμε ένα ασθενοφόρο. Το ασθενοφόρο ανήκει σε βάση. Καταλάβετε το. Το ασθενοφόρο δεν είναι παντός καιρού, δεν είναι ανεξάρτητο, δεν είναι ελεύθερος σκοπευτής. Σε κάποια βάση πρέπει να ανήκει. Για τη βάση μιλάμε. Δεν μιλάμε για το ασθενοφόρο. Ασθενοφόρο μπορεί να έχει μετά και η Σορονή. Αν στελεχωθεί ένα ασθενοφόρο, να έχει και δεύτερο και τρίτο η βάση. Για τη βάση μιλάμε που πρέπει να γίνει. Ρε εσείς, καταλαβαίνετε τώρα γιατί συζητάμε, ή άλλα λέω εγώ, άλλα αντιλαμβάνεστε εσείς. Και καλά, εσείς κύριε Δήμαρχε, αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνετε. Ότι για τη βάση γίνεται ο λόγος. Πού πρέπει να είναι η βάση, στο αεροδρόμιο ή στη Σορονή? Ένα βράσο μέσα. Είναι τόσο δύσκολο δηλαδή? Προσβάλλει κανέναν αυτό? Οι κάτοικοι της Σορονής δηλαδή θα πρέπει να τους πούμε ότι, ξέρετε, σας υποτιμούνε, θέλουν το κακό σας? Είναι για το καλό τους, είναι όλων. Καταρχήν η βάση του αεροδρομίου θα λειτουργεί επί 24 ωρού βάσεως. Ενώ τώρα στη Σορονή, εκεί που κάνονται στο καφενείο οι άνθρωποι, δουλεύουν 2-8 ώρα και φεύγουν. Μια βάρδια 8 ώρα, η άλλη βάρδια 8 ώρα, άντε για. Αν τύχει κάτι στην τρίτη βάρδια, τι γίνεται, ρε Χατζιωάννου, για πες μου? Α, θα πρέπει να φύγει από τη Ρόδο να πάει εκεί. Πόση ώρα θα κάνει, 15-20 λεπτά?
1: Και παραπάνω.
0: Καταλάβατε τώρα τι γίνεται? Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας. Μιλάμε μισή ώρα, ρε παιδιά, έχει περάσει όλη η ώρα. Και θέλω τώρα, κυρίες και κύριοι, να σας δώσω να ακούσετε τι έγινε στην Κάλυμνο. Να πάρουμε ιδέα για το τι έγινε στην Κάλυμνο. Παναγιώτη μου, μπορείς να μας δώσεις παρακαλώ τι έγινε στην Κάλυμνο, να πάρουμε μια γεύση?
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Είσαι μάγκας πολύ.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Αυτός είναι ο υπουργός, έχει μεγάλα.
2: Να είστε καλά.
4: Είναι όλη η ιεραρχία του Υπουργείου, από τον διοικητή μέχρι τον Υπουργό, για την Κάλυμνο. Οι πόρτες είναι ανοιχτές και το καταθέτω δημοσίως. Αυτό.
5: νοσοκομείο Καλλίνων η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας το παρέλαβε το 2019 με προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια ευρώ. Πέρσι είχε 3,3 εκατομμύρια ευρώ. Είχε δηλαδή αύξηση 55%. Σε 179 οργανικές του θέσεις υπηρετούν 182. Μέσα με τους ψυχολόγους πάντα έτσι. Έχουμε σε σύμπτωση 19 συν 4 γιατρούς επιπλέον. Με τη νέα μας προκήρυξη έχουμε συν 4 ακόμη. Και αυτοί που είναι επικουρικοί και θα γίνουν μόνιμοι απεριθώνουν θέση επικουρικού για να συμπληρώσουμε. Έχουμε συν 27 νοσηλευτές και συν 13 άτομα λοιπόν προσωπικό. Άρα είμαστε όπως το προσωπικό του νοσοκομείου σε όλα συν. Το εντάξαμε με δική μου απόφαση σε προβληματική και άγωνη περιοχή κατηγορίας Α με τα επιπλέον οικονομικά κίνδυνα που θα σπίσει η κυβέρνησή μας σε ορισμένες ειδικότητες είναι 600 ευρώ το μήνα, σε άλλες 300 ευρώ το μήνα. Στην τελευταία παραλαμβάνω προκήρυξη βρήκαμε 4 θέσεις γιατρών και βεβαίως καταφέρουμε να πετύχουμε την πλήρη υλοποίηση του έργου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη δημιουργία των νέων ΤΕΠ.
6: Να ευχαριστώ τον φίλο μου τον Άδωνη Γεωργιάδη που με κάλεσε σήμερα εδώ. Μπράβο για τη δουλειά που κάνετε. Μπράβο για τις ανακαινήσεις. Θέλω να εξηγήσω σε όλους ότι είναι πολύ δύσκολο. Προκηρύξεις βγαίνουν συνέχεια. Δεν είναι καθόλου εύκολο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εύκολα να φτάσει σε κάθε τόπο ευθύνης. Αλλά σε αυτούς οι οποίοι το αποτολμούν και έρχονται αξίζουν διπλά συγχαρητήρια.
7: Αγαπημένα μου Γκάς Μπιλιράκη, my dear friend Gas. And I want to welcome all our colleagues from the US Congress.
0: Θέλω να σας καλωσορίσω όλους να μεταφέρετε στη ΣΥΠΑ.
7: We love the United States of America.
0: Αγαπάμε τη ΣΥΠΑ.
7: United States of America.
0: Η ΥΠΑ είναι καλή φίλη της Ελλάδας.
7: And our alliance is forever.
0: Και η συμμαχία μας είναι πάντα, είναι η τρίτη φορά. Στη νέα μου θητεία στην Κάλυμνο.
7: Την πρώτη φορά ήρθα να καταγράψω τι χρειάζεται να κάνουμε. Τη δεύτερη φορά για να δω την πρόοδο και τώρα την τρίτη φορά για να κάνουμε τα εγγένεια των έργων που σχεδιάσαμε πριν από 3 χρόνια. Δεν κάναμε μία απλή ανακαίνιση. Εδώ ανακατασκευάσαμε το τμήμα επιγόντων περιστατικών.
0: Σωστό.
7: Το υπερτριπλασιάσαμε σε μέγεθος. Το εξοπλίσαμε με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Και παρέχουμε πλέον ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες στους ασθενείς.
4: Είναι πολύ καλή συγκυρία για το λαό της Καλλίμνου, πολύ καλή συγκυρία για μένα που εκφράζω αυτό τον λαό σε αυτή την χρονική περίοδο, το ότι υπάρχει ένα τόσο σπουδαίο γεγονός με την ευγενική συνύπαρξη των εκπροσώπων του Κογκρέσου της Αμερικής και των εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης και της Βουλής των Ελλήνων, δεν έχει ξαναγίνει.
7: Δεν έχει ξαναγίνει, όχι.
0: Θέλω να ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για μένα και θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, τον Άδωνη, εδώ το φίλο μου και τον Βασίλη εδώ για τη βοήθεια στη χώρα και στο νησί μου την Κάλυμνο. Συγγνώμη τώρα, γιατί εδώ τώρα έχουμε γίνει λίγο φιρδιμίγδι τηλεόραση και ραδιόφωνο μαζί. Λοιπόν, ακούστε, όλη η είδηση. Δεν χρειάζεται, Παναγιώτη μου, να αυτό, μόνο πλάνα. Ο κύριος Μπιλιράκης είναι γερουσιαστής ο οποίος εκλέγεται στη Φλόριδα. Και όσους δεν γνωρίζετε ότι η Φλόριδα είναι μία από τις 3 πολιτείες που βγάζουν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η Φλόριδα, είναι η Καλιφόρνια, είναι... Τέλος πάντων, η Φλόριδα, όποιος πάρει τη Φλόριδα εν ολίγης έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει και την προεδρία στη ΣΥΠΑ. Και εκεί ο Γκάσο Μπιλιράκης είναι δύναμη. Αλλά δεν ήταν μόνο ο Μπιλιράκης στην Κάλυμνο μαζί με τον Άδωνη και με τον άλλο τον υπουργό τον Κικίλια, μιας και βλέπω τώρα τα πλάνα από την τηλεόραση. Εκεί ήταν και ο Γιάννης Οκάνης, ο πρώην υπουργός βιομηχανίας του Καναδά και στη συνέχεια ευρωπαϊκών υποθέσεων. Ήταν ο σύνδεσμος του Καναδά με, θέλω να πω δηλαδή, η Κάλυμνος είναι ένα φυτώριο τέτοιων προσωπικότητων. Ειδικά όμως τα όσα είπε ο κύριος Μπιλιράκης, ο οποίος επικοινώνησε και με τον Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, αλλά και με τον Υπουργό Πολέμου, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας εν ολίγης, τον ΗΠΑ, όπου τον διαβεβαίωσαν ότι το θέμα που έθεσε ο Άδωνης, ότι δεν πρόκειται να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Και τότε ο Άδωνης γυρνά και λέει, stop, αυτή είναι η είδηση, άκυρον όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα σου λέει άκυρον. Όσα είχαμε πει για το νοσοκομείο και τα λοιπά δεν έχουν καμία αξία μπροστά σε αυτό εδώ το θέμα. Φαΐλος Κρανιδιώτης, καλή σας ημέρα κύριε Κρανιδιώτη.
8: Καλημέρα κύριε Λέζο.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι πήρατε από πρώτο χέρι τώρα ρεπορτάζ το οποίο παίζει για πρώτη φορά. Πρώτη φορά βεβαίως βγαίνει αυτό το πράγμα
8: και,
0: στον αέρα.
8: Και θα μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω τον συγκλονιστικό πατριωτισμό Ελλήνων δεύτερης και τρίτης γενιάς, που γιατί ο κύριος Μπλυράκης ευτυχώς είναι ένας από τους πολλούς. Είναι ξεχωριστός σαν προσωπικότητα.
0: Τον πατέρα του τον τίμησα και, το, και τον βράβευσα. Ήταν εκείνος, το γνωρίζετε αυτό, ήταν γερουσιαστής.
8: Αλλά το ευτύχημα είναι ότι υπάρχουν πολλοί σε μικρότερες θέσεις, ανάλογες θέσεις στην ιστορία της ΗΠΑ, ότι καθόμαστε και ασχολούμαστε με καθάρματα μηδενιστές που μισούν την πατρίδα και σκοτώνουν και καίνε ανθρώπους. Αλλά υπάρχει μια άλλη Ελλάδα έξω από την Ελλάδα, άλλη τόση σχεδόν, και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολυπληθέστατη, από όπου είχαν περάσει και οι δυο προπαπούδες μου εμένα, τους βρήκα στα αρχεία του Ellis Island.
0: Έτσι,
8: δουλέψανε και γυρίσανε. Τους βρήκα και το καράβι με το οποίο είχαν φύγει. Άλλοι μείνανε εκεί για πάντα, ριζώσανε και βλέπετε τα παιδιά τους δεύτερη, τρίτη γενιά να είναι πιο πατριώτες από πόλου τους ελληνόφωνους εδώ της αριστερίλας και να είναι και ενεργητικοί και να προσφέρουν μεγάλες υπηρεσίες και στην πρώτη τους πατρίδα και στη δεύτερη. Και αυτό που είπε ο κύριος Μπλυράκης, να το εξηγήσω γιατί δεν θα πάρουν τα F-35 οι Τούρκοι, έχει να κάνει με το ότι η Αμερική έχει έναν θεσμικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Οι φιλοφρονήσεις και τα ευχολόγια του Τραμπ έχουν αξία μόνον εάν συνοδευτούν από θεσμικές διαδικασίες μέσα από τις οποίες εγώ πιστεύω ότι αυτά δεν θα περάσουν. Και δεν θα περάσουν γιατί είναι σε βάρος των συμφερόντων.
0: Είπε βέβαια προς το τέλος κάτι ο Γκάς. Στο τέλος λέει δεν πρέπει, θα πρέπει να επαγρυπνούμε. Δηλαδή μην αρκεστούμε μόνο στη διαβεβαίωση την τωρινή, αλλά και μελλοντικά να μην το αφήσουμε το πράγμα. Αυτό είπε προφανώς.
8: Έχουμε έναν μεγάλο σύμμαχο, αυτούς που επίσης έχει μαδυναμισία αριστερά, το Ισραήλ.
0: Το Ισραήλ,
8: στην Αμερική αυτή τη στιγμή, γιατί με τίποτα δεν θέλουν οι Ισραηλινοί τέτοια όπλα να δοθούν στα χέρια εχθρών του και
0: αυτή η είδηση έχει. Τώρα δεν θα παίξει πουθενά, κύριε Κρανιδιώτη, να το ξέρετε, εντάξει.
8: Όχι, και προσέξτε, να πούμε και το άλλο, έτσι. Όταν εμείς μπήκαμε στο πρόγραμμα των F-35, τι γράφαμε, θυμάστε, δεν στρίβουν, δεν μπαρκάρουν, είναι πολύ μεγάλα, είναι πολύ μικρά, κοστίζουν πολύ. Τώρα και ότι είναι ακατάλληλα και τώρα
0: ακριβώς
8: δεν προκάτω. Τώρα που συζητάνε να πάρουν οι Τούρκοι και τους υπόσχεται έτσι στον αέρα ο Τραμπ, φοβερά και τρομερά τα αεροπλάνα και θα ανατραπούν ισορροπίες. Αυτά γράφουν οι ίδιοι κονδυλοφόροι που γράφανε προηγουμένως ότι ήταν τα χειρότερα αεροπλάνα.
0: Ακριβώς.
8: Για να καταλάβετε, αυτό δείχνει και τον ανύπαρκτο πατριωτισμό τους, αλλά και την ανύπαρκτη αντικειμενικότητα.
0: Όμως δεν είναι μόνο η ελληνόφωνη αριστερά, είναι και η ελληνόφωνη ακροδεξιά, κύριε Κρανιδιώτη.
8: Όχι μόνο, και κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν ούτε χρώμα, ούτε σημαία, ούτε ιδεολογικά και οι οποίοι υπηρετούν συγκεκριμένα αφεντικά. Νταβατζίδες έλεγε παλιά ο Καραμαλής, αν θυμάστε.
0: Ναι, βέβαια.
8: Ο μικρός, ο Καραμαλής.
0: Βέβαια, στο μοναστηράκι, στην ταβέρνα του φίλου μου.
8: Έτσι, λοιπόν, στο Μπαϊρακτάρι.
0: Στο Μπαϊρακτάρι, φίλος μου, όποτε πάω εκεί πάω.
8: Έτσι, υπηρετούν και βλέπετε ότι οι ειδήσεις προσαρμόζονται στις επιθυμίες των αφεντικών και στις κόντρες οι οποίες έχουν και βλέπετε και τα κομικοτραγικά υποτιθέμενους μεγαλοαστούς, μεγαλεφοπλιστές ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
0: Ακριβώς.
8: Να υποστηρίζουν ποιον, τον Τσίπρα.
0: Το Τσίπρα, αν είναι δυνατό, σε παρακαλώ, οπότε, δηλαδή εδώ.
8: Ναι, οπότε και νομίζω καταλαβαίνει κανείς. Γι' αυτό πρέπει να έχει κανείς ψυχρό αίμα όταν διαβάζει αυτές τις ειδήσεις και κυρίως να αναζητά την επιβεβαίωσή τους στο εξωτερικό. Δηλαδή σε σοβαρές σελίδες και σε πηγές. Αφού πρώτα ελέγξει τις ελληνικές, γιατί καμιά φορά ψάχνεις να βρεις κάτι το οποίο έχουν γράψει και καταλήγεις σε μια πηγή η οποία τι είναι, τουρκική. Δηλαδή αναπαράγουν την τουρκική προπαγάνδα.
0: Ακριβώς.
8: Αυτό το οποίο, δηλαδή ας πούμε το περίφημο βέτο, έτσι. Να πούμε ένα άλλο τώρα, το κωμικό τραγικό.
0: Το βέτο, λοιπόν.
8: Η κυρία Καρισιανού,
0: ναι,
8: η οποία πολιτικά ξεβρακώνεται. Άλλο να σε απέξω με το φάκανο κόμμα και να μαζεύεις πολιτικό κεφάλαιο. Και άλλο όταν μπεις μέσα στην πολιτική και πρέπει να απαντήσεις από το συγκεκριμένο. Διότι όλοι να σεβόμαστε τη μάνα που χάνει το παιδί της, αλλά όταν μιλάμε για πολιτική και παίρνεις θέση, θα κρίνουν την αξιοπιστία σου. Λοιπόν, αυτό που δεν είπε η κυρία Καρισιανού και κάθε Καρισιανού και όσα αναπαρήγαγαν αυτές τις ανοησίες ότι ξεφτυλίστηκε η Ελλάδα, που δεν προβάλαμε βέτο, είναι ότι δεν υπήρχε καμία διαδικασία για κανένα βέτο. Η ατζέντα σε αυτές τις συνόδους του ΝΑΤΟ έχει γίνει μια προεργασία, έχει προσυμφωνηθεί και μετά πάνε και δεν πάνε και για να πλακώνονται δημοσίως. Δεν υπήρξε λοιπόν καμία για τα περίφημα, μιλάω για τα δύο στρατηγεία. Έτσι. Που το ένα θα ήταν στη Μαύρη Θάλασσα και το άλλο θα ήταν.
0: Ήταν ένα από τα χαζά, τα πολλά τα οποία έχω ακούσει. Το βέτο. Πού να προβάλλεις βέτο, να βάλεις βέτο πού.
8: Δεν υπήρχε στην ατζέντα.
0: Ακριβώς.
8: μιλάνε για ένα ανύπαρκτο βέτο, για ένα ανύπαρκτο ζήτημα. Δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο θέμα.
0: Και όμως συγκεντρώνει 10% του ελληνικού λαού.
8: Λοιπόν, αλλά δεν υπήρχε λοιπόν καμία ταπείνωση της Ελλάδας, καμία πανελευθερία του Μητσοτάκη και της χώρας. Έτσι. Και εκεί βλέπετε και το κωμικοτραϊκό. Δηλαδή, το γράφουν με έναν τρόπο, σαν να επιχαίρουν. Δηλαδή, ναι. Θα παρακαλούσαν να ήταν αλήθεια και να είχαμε ξεφτυλιστεί και να είχαμε ταπεινωθεί. Μπα και κερδίσουν καμία
0: ψήφο. Γιατί αυτό το μίσος, γιατί από εκεί εκπορεύονται όλα.
8: Γιατί αντιπολιτεύονται για να κερδίσουν τις εκλογές ή για να πάρουν μερικές ψήφους παραπάνω. Αντιπολιτεύονται την ίδια την πατρίδα. Δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους καίγεται καρφί. Αυτό, αυτό όμως δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι στα όρια της προδοσίας, όσο βαρύ και να ακούγεται. Mm. Όταν εργάζεσαι και επιθυμείς και επιδιώκεις την ήττα της χώρας σου και το να πάθει βλάβη η χώρα σου για να κερδίσεις πολιτικά, δεν είσαι για τέδρανα της Βουλής, για φυλακής. Να το πω έτσι πολύ απλά. Εγώ το θεωρώ κατάπτυστο αυτό και πραγματικά με εξοργίζει από όπου και αν προέρχεται. Όταν συμβαίνουν μεγάλα ζητήματα και διακυβεύονται μεγάλα συμφέροντα της χώρας, πρέπει να είναι όλοι ένα. Στα αμυντικά, στις συμμαχίες, απέναντι στους Τούρκους. Λοιπόν, και εδώ βλέπετε να υιοθετούν είδηση με μία και μοναδική πηγή τουρκική και να έρχονται και να την αναπαράγουν. Λοιπόν, αυτό και μόνο δείχνει ήθος και την ακατολιλότητά τους για να συμμετέχουν στην πολιτική της χώρας και πολύ περισσότερο για να κυβερνήσουν τη χώρα, όποιοι μετέρχονται τέτοιων μεθόδων.
0: Και προσέξτε τώρα κάτι. Ρωτάω καμία φορά, λέω ρε παιδιά, πείτε μου, εξηγήστε μου, και ρωτάω τώρα και σοβαρούς ανθρώπους που ανήκουν στον χώρο του Πασόκ. Και υψηλά ιστάμενοι μάλιστα. Πες μου, ποιο είναι το ζητούμενο, να καταλάβω δηλαδή ποιος είναι ο στόχος σας, τι θέλετε να βγει από αυτήν εδώ την ιστορία. Λέει, στόχος μας είναι να χάσει τις εκλογές ο Μητσοτάκης. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Είναι τρίτη θητεία, πάει για τρίτη θητεία και από ό,τι φαίνεται τις εκλογές θα τις κερδίσει. Αν εννοείται θα χάσει τις εκλογές γιατί δεν θα κάνει αυτοδυναμία, εδώ δεν χάνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία θα έρθει πρώτο κόμμα. Και εγώ ξέρω ότι νικητής, όπως λέτε εσείς στο Πασόκ, έστω και με μία ψήφο, είναι το κόμμα που θα έρθει πρώτο. Σωστά, κύριε Κρανιδιώτη. Αν ιτηθεί λοιπόν κάποιος, θα είναι η χώρα που θα χάσει μία σταθερή κυβέρνηση και θα είναι. Γιατί μία κακή κυβέρνηση, αν δεχτούμε ότι είναι κακή κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, είναι καλύτερη από μη κυβέρνηση. Αυτό είναι μία ρίση την οποία σε αυτό συμφωνούν οι πάντες. Κατά συνέπεια λοιπόν, η χώρα πλήττεται. Δεν πλήττεται η Νέα Δημοκρατία. Τις εκλογές ο Μητσοτάκης για τρίτη συνεχή τετραετία θα τις κερδίσει. Ασχέτως αν δεν μπορεί να κάνει αυτοδυναμία, κύριε Κρανιδιώτη. Αυτό εγώ έτσι το ερμηνεύω. Όχι, μου λέει, δεν είναι έτσι. Στόχος μας είναι να μην κάνει αυτοδυναμία, να τον ρίξω με κάτω και να αναλάβει ένας άλλος εσωτερικά τη Νέα Δημοκρατία.
8: Αυτή είναι αντιπολίτευση.
0: Παράξενα πράγματα.
8: Αν τους πεις ότι ξέρετε, θα γίνεται κυβέρνηση, αλλά αφού η χώρα υποστεί λοιμό, σεισμό, πόλεμο και τα σύνορα θα έχουν φτάσει με λούνα εκεί που ήταν πριν από το 1809. Θα σου πούνε ναι, χωρίς να παίξουν βλέφαρο και χωρίς να πάρουν ανάγκη.
0: Α, τόσο πολύ, ε.
8: Βέβαια. Μα το βλέπετε όταν συμβαίνει οτιδήποτε κακό, πώς χαίρονται ή πώς αναζητούν να υπάρξουν νεκροί ή όταν υπάρχουν νεκροί πώς τους καπηλεύονται και τους σκυλεύουν για να μπορέσουν για να τους χρησιμοποιήσουν ενέργεια στην κυβέρνηση, ακόμα και αν είναι θέματα τα οποία δεν εξαρτώνται από καμία κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτό δείχνει την ποιότητα της πολιτικής ζωής στην Ελλάδα. Και γι' αυτό και ο κόσμος θα πρέπει να σκέφτεται διπλά και τριπλά όταν τους ακούει να μιλάνε, όχι οποιονδήποτε να ακούει να μιλά. Και για την κυβέρνηση να έχει την ίδια κριτική στάση. Για να βλέπει από απόσταση και να καταλαβαίνει ποιος είναι σοβαρός, ποιος δεν είναι, ποιος κατατείνει σε κάτι το οποίο θα εφολήσει την πατρίδα ή να βλάβει την πατρίδα. Και μετά με αυτόν τον τρόπο να ψηφίζει και όχι οπαδικά.
0: Πάντως τώρα αυτό το οποίο ενόχλησε πολύ η αλήθεια και έδωσε τροφή σε όλους αυτούς ήταν η υψηλή διαχυτικότητα του Τραμπ απέναντι στον Ερντογάν. Ήτανε υπέρ το δέον φιλικός τόσο που εγώ τουλάχιστον θεώρησα ύποπτη τη συμπεριφορά του, ότι δεν είναι ειλικρινής, γιατί ένας ειλικρινής άνθρωπος δεν αρκείται τόσο πολύ στα λόγια, κάνει και λίγο, τα περιορίζει και λίγο, να δώσει και λίγο έργο ας πούμε.
8: Έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση ο πρώην πρόεδρος, ο Μπιλ Κλίντον, σε μια ομιλία του και αναφέρθηκε στον τρόπο και ακριβώς και αυτά που είπε και για τα οπλικά στήματα, F-35 κτλ. Και είπε περίπου ότι ήταν αντιθεσμική συμπεριφορά του Τραμπ. Και στην ουσία λέγονται αυτοί, ότι υπάρχουν οι διορθωτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι είναι το Κόγκρεσο, είναι τέλος πάντων η Αμερική, ξέρετε, είναι πολύ κεντρική.
0: Ναι.
8: Έχει θεσμικούς τρόπους. Δεν είναι μονοκρατορία. ενός οποιοδήποτε όσο ισχυρή προσωπικότητα και ιδιόρυθμη και να έχει όπως, όπως ο Τραμπ.
0: Ναι.
8: Έτσι. Οπότε αυτό που, που επισημαίνει, το επισημαίνει και με ένα πολύ πιο δεικτικό τρόπο ο πρώην ο Κλίντον, ο οποίος εγώ θα έλεγα ότι το έχω και την μεγαλύτερη συμπάθεια, έτσι. Λοιπόν, με αυτά που είχε κάνει στα Βαλκάνια, με τον τρόπο με τον οποίο είχε πολιτευτεί, αλλά όμως λέει κάτι το οποίο είναι αληθές και το στυλιτεύει. Ότι αυτός ο αντιθεσμικός, και δεν μιλάει για τη διαχειτικότητα, εντάξει. Κάποιος συμπαθεί, κάποιος αντιπαθεί, το κάνει με έναν τρόπο.
0: Μόνο που ο Κλίντον ό,τι έκανε τότε, το έκανε μαζί με το ΝΑΤΟ, προσέξτε.
8: Βεβαίως.
0: Γιατί όταν έγινε τότε ο βομβαρδισμός, να πούμε, στη γειτονική μας χώρα, συμμετείχαν, η Ιταλία είχε τον Ταλέμα, αριστερός ήταν ο πρωθυπουργός. Η Ελλάδα είχε το Σιμίτι. Θέλω να πω, δηλαδή, οι χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής ήταν πολύ αριστερήλα τότε, σας θυμίζω, βεβαίως, κύριε Κρανιδιώτη.
8: Εντάξει. Και καταφέραμε τότε, καταφέρανε να έρθουν τζιχαντιστές στην Ευρώπη, στη Βοσνία. Είχαν έρθει εθελοντές από το Αφγανιστάν, από όπου να φανταστείτε, και χρησιμοποίησαν μετά από πολλές δεκαετίες ξανά την ίδια μέθοδο. Τη μέθοδο των αποκεφαλισμών.
0: Γιατί και αυτό ακούω να λένε κάποιους και να κατηγορούν τους Αμερικάνους. Ρε εσείς, και τα λένε άνθρωποι οι οποίοι τότε κυβερνούσαν. Εγώ σας λέω, είπα τώρα δύο ονόματα και δεν ξέρω πόσο κομψό είναι που θυμήθηκα τώρα τον αείμνηστο τον Κώστα Σιμίτη, που ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας, ή επαναλαμβάνω τον Ταλέμα, που από εκεί ήταν η βάση που ξεκινούσαν τα αεροπλάνα. Ο Ταλέμα είναι
8: πώς τον λένε, ήταν τόσο αριστερός κιόλας που αρνήθηκε, θυμίζω, το άσυλο και εκδίωξε στην αρχή και πίεσε, εκβίασε και ξεδίωξε τον Οτσαλάν, ο οποίος κατέληξε
0: στα
8: χέρια των Τούρκων.
0: Τον Τούρκο.
8: Τα λέμε τα πρωθυπουργός τότε.
0: Μπράβο.
8: Και σας τα λέω εγώ, που από το στόμα του ίδιου του Οτσαλάν τον πήγα και τον είδα το Δεκέμβριο.
0: Και μιλάνε τώρα, βγάζουν γλώσσα ορισμένοι. Εντάξει ρε παιδιά, να πούμε, έλεος, εντάξει. Αχ κύριε Κρανιδιώτη μου.
8: Αυτό λοιπόν που πρέπει εμείς να επισημάνουμε ήταν ότι είναι ότι δεν έγινε τίποτα, καμία τραγωδία για την Ελλάδα στην σύσκεψη στην Άγκυρα. Υπάρχουν μηχανισμοί ενδοαμερικανικοί, αλλά και άλλοι εκτός πολύ ισχυρό, όπως είναι το Ισραήλ και το λόμπι του, οι οποίοι αντιδρούν σε αυτό. Έχουμε κοινά συμφέροντα, έχουμε ισχυρούς συνάγους αυτή τη στιγμή και μέσα στην Αμερική και εκτός, για το να μην πάρουν οι Τούρκοι τα F-35. Και όπου ακόμα και αν τα παίρνανε δεν αλλάζει τίποτα με πέντε αεροπλάνα. Το πρόβλημα των Τούρκων είναι πολύ μεγαλύτερο στην πολεμική του αεροπορία. Την έχει διαλύσει μετά το πραξικόπημα ο Ερντογάν, γιατί θεωρούσε, γιατί να πούμε το σημαντικότερο, τι είναι πιο σημαντικό, ο πιλότος ή το αεροπλάνο? Ο πιλότος. Αεροπλάνο αγοράζεις. Το πιλότο για να το φτιάξεις θες χρόνια. Για να έχεις ένα πιλότο που θα φύγει στο Αιγαίο και να κάνει επιχειρήσεις ή να κάνει αναχαιτήσεις ή να προσπαθεί να κερδίσει.
0: Πόσους έδιωξε τότε ο Ερντογάν?
8: Έχω σε φυλακή. Πολλοί διαφύγανε στο εξωτερικό και ζητήσανε πολιτικό άσυλο. Λοιπόν, οπότε γι' αυτό είχε κυκλοφορήσει και αυτή η φήμη ότι πλέον όσα πετάνε στην, πολλά από αυτά που πετάνε στο Αιγαίο έχουν Πακιστανούς.
0: Ήτανε όντως αυτοί οι γκιουλενιστές, δηλαδή ήταν εναντίον του Ερντογάν, ή
8: ήταν,
0: όποιον υποψιαζόταν?
8: Κάποιος τους έβαγε απλά η μαρμάγκα. Θυμίζω ότι έγινε ένα τρομερό κυνήγι μαγισσών. Πηγαίνανε και συλλαμβάνανε δικαστές μέσα στην ώρα που δικάζανε. Δηλαδή, τώρα που δικάζανε δικαστές,
0: έλα, ναι, τώρα τι μου θύμισες τώρα. Ναι.
8: Υπάρχουν βίντεο με αυτά, το έχουμε ξεχάσει.
0: Ναι.
8: Και φωτογραφίες που μπαίνανε και τους βουτάγανε και τους κατεβάζανε και τους πηγαίνανε στις φυλακές. Και εκεί είχαν και την ανάλογη περιποίηση. Βασανίστηκαν στρατηγοί, πτεράρχοι, σμήναρχοι.
0: Εξπρές μεσονυχτίου.
8: Θυμίζω την υπόθεση των πέντε πιλότων με το ελικόπτερο που την κοπάνησαν και εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, μπράβο.
8: Έτσι,
0: και ζήτησαν άσυλο.
8: Ένα μέρος από αυτούς ήταν πόντι, έτσι, μουσουλμάνοι πόντι. Λοιπόν, αλλά γενικά επιθεώρησε ο Ερντογάν ότι η αεροπορία, ένα μέρος της κινήθηκε εναντίον του και στο σύνολό της αδράνησε έναντι του πραξικοπήματος, αλλά τους θεώρησε φιλογκιουλενιστικό κλάδο των ενόπλων δυνάμεων και τους ξέσχισε χωρίς βεβαίως να σκεφτεί τις συνέπειες μετά, οι οποίες συνέπειες είναι, για τους λόγω, να είναι καλά ο άνθρωπος, να μας κόβει ο Θεός δευτερόλεπτα να του δίνει χρόνια. Κατάφερε να διαλύσει σε ένα μεγάλο βαθμό ότι το αξιώμαγο της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας μπορεί να έχει Bayraktar, μπορεί να έχει όλα αυτά, αλλά σε επίπεδο μαχητικών έχουν τεράστιο πρόβλημα και σε αεροπλάνα. Δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μέχρι 16 Viper, έχουμε Rafale, περιμένουν τα F-35 και αυτοί πετάνε με αεροπλάνα μιας γενιάς πίσω.
0: Και μάλιστα τα εξυγχρονισμένα F-16 νομίζω πως είναι και αρκετά, είναι πάρα πολλά. Έτσι.
8: Εκείνοι δεν έχουν Viper,
0: έχουν τις προηγούμενες γενιάς.
8: Και ακόμα και αν πάρουν τους κινητήρες που λένε τώρα ότι θα τους δώσει το Κογκρέσο για να τους βάλουν στο περίφημο CAN, το οποίο είναι υποκατασκευή, αυτή καταστρέφεται καταρχήν ο χαρακτήρας του ως μαχητικό πέμπτης γενιάς, διότι θα έχει ισχυρό θερμικό ίχνος. Οι κινητήρες αυτοί είναι για F-16. είναι προηγούμενης γενιάς. Επομένως, αποτελεί μια λύση ανάγκης, η οποία καταστρέφει τον χαρακτήρα του, του αόρατου, το, τα stealth χαρακτήρα.
0: Που θέλω έχει να το F-35 πάλι, δηλαδή, το ατόφιο. Δηλαδή.
8: Και ακόμα πάλι... και αν τους πάρουν και τα φτιάξουν, εμείς πάλι έχουμε πλεονέκτημα.
0: Και πέραν των άλλων, ότι ακόμα και αν πάρουν και τα 6 αυτά τα F-35 που λένε ότι τα έχουν πληρώσει, ακόμα και αυτό να συμβεί, άκουγα που λέγανε, εγώ τώρα δεν ξέρω Κακομοίρης, ότι ακούω μεταφέρω, ότι αν δεν έχεις μία μοίρα ολοκληρωμένη, δηλαδή 20-24 κομμάτια πόσα θα έχουμε εμείς, δεν έχει αξία. Τα 3, τα 5 και τα 6 δεν έχουν καμία αξία. Είναι...
8: Υπάρχουν και άλλα θέματα. Θέμα στα υποστήριξης δεν είναι τόσο απλό.
0: Χώριαν του ότι το θέμα της υποστήριξης για το
8: πιο οποίο είναι... Πιο πολύ για θέμα ονόρε...
0: Δύσκολο κομμάτι. Δύσκολο... Ναι, μπράβο, για να λένε ότι έχουν
8: F-35. Να, τελικά επιστρέψαμε, αυτά που πληρώσαμε τα πήραμε.
0: Κοίταξε να δεις, έτσι πολιτεύονται. Στην Τουρκία όμως έτσι πολιτεύονται. Εγώ άκουγα δηλαδή τον Ερντογάν, ο οποίος τελικά και το θέμα της γαλάζιας πατρίδας μας το μεταφέρουν εδώ στη δική μας χώρα, διαστρεβλωμένα τα παπαγαλάκια, τα δημοσιογραφικά. Χθες ο Ερντογάν μιλούσε για τα χωρικά του ύδατα. Λέει, δεν έχω το δικαίωμα στα χωρικά μου ύδατα, όταν ρωτήθηκε για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν έχω δικαίωμα, λέει, εντός των χωρικών μου ύδατα. Όπα, λέω, μια στιγμή ρε παιδιά, μιλάει για τα χωρικά του ύδατα. Δεν μιλάει για έξω από τα χωρικά του ύδατα. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, το κάζους μπέλι σου λέει, αν ρωτήσουμε τώρα, λέει, βγούμε έξω και ρωτήσουμε τους Τούρκους, πάνω θυμάμαι, δεν θα γνωρίζουν, λέει, οι Τούρκοι τι περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή αρχίζει και το μαζεύει σιγά σιγά. Αφήστε, λέει, αυτό θα το λύσω, λέει, εγώ με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Είδατε όταν είσαι ισχυρός, κύριε Κρανιδιώτη, ο Μητσοτάκης τώρα έφτιαξε ένοπλες δυνάμεις και μετρά ο λόγος του. Όσο δεν είχαμε ένοπλες δυνάμεις, δεν μετρούσε κανένας λόγος, φαντάζομαι.
8: Έχουμε. Αυτό είναι αληθές, έχουν γίνει μεγάλα βήματα και μπορούν να γίνουν και άλλα ακόμα και πρέπει να δούμε και το θέμα της θητείας και της εκπαίδευσης, να δούμε το θέμα της αναγέννησης αμυντικής μας βιομηχανίας, διότι οι Τούρκοι όλα αυτά που βλέπετε στο μεγαλύτερο ποσό τα φτιάχνουν μόνοι.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο και κομμάτι, το λέτε και το ξαναλέτε, τη βιομηχανία μας.
8: Και να πω σε ένα λεπτό μέσα μόνο την πολύ σύντομη ιστορία του πώς το κάνανε. Επειδή 74-77 είχαν το εμπάργκο και είχαν αναγκαστεί να κάνουν καλυβανισμό σε αεροπλάνα και άρματα, για να μπορούν να έχουν άλλα ενεργά, αποφάσισαν ότι ποτέ ξανά. Με χρήματα λοιπόν που έμπαιναν με φορολογία και με άλλους τρόπους στο μετοχικό στρατό, στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας Τούρκων Αξιωματικών, έτσι λέγεται. Φανταστείτε κάτι από το μετοχικό ταμείο στρατού. Πήραν μετοχές σε μεγάλες εταιρείες αυτοκινήτων, εταιρείες καυσίμων. Λοιπόν, και με τα κεφάλαια μετά που συσσόρευσαν, χρηματοδότησαν την έρευνα και την ανάπτυξη. Σε ό,τι αγόραζαν, έπαιρναν δικαιώματα συμπαραγωγής και μεταφοράς τεχνολογίας, έκαναν και μια. Αντιγραφή, να το πούμε έτσι, σε ανταλλακτικά, σε λογισμικά, σε ό,τι μπορούσαν, και σιγά σιγά άρχισαν, κατέληξαν να έχουν αυτό που έχουν σήμερα, μια πολύ μεγάλη βιομηχανία και εξαγωγές. Εμείς τι κάναμε την αντιμητική μας βιομηχανία, τη διαλύσαμε. Και σας το λέω γιατί εγώ τότε, όταν ήταν πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, έκανα μεγάλο αγώνα να μην κλείσει η Πυρκάλ. Και όχι απλά να μην κλείσει, ούτε θα έπρεπε να αναπτυχθεί. Διότι όταν καταστρέψεις κάτι τέτοιο, δεν βρίσκεις μετά ανθρώπους εύκολα να φτιάχνουν κλίστρα, να φτιάχνουν. Πυροσολίνες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο ότι μπορεί να χρειαστεί. Πολυβόλα, κάνες. Λοιπόν, και εμείς, αυτοί δεν φτιάχνουν μόνο φορητά όπλα. Φτιάχνουν πια αεροπλάνα, φτιάχνουν τεθωρακισμένα. Λοιπόν, εμείς λοιπόν πρέπει με συμπαραγωγές, με σύγχρονους τρόπους, με ιδιωτικής μορφής διαχείρισης, να αναγεννήσουμε την αμυντική μας βιομηχανία.
0: Το λέτε και το ξαναλέτε.
8: Σε όλες τις σοβαρές χώρες η αμυντική βιομηχανία είναι αιχμή του δόρατος της ανάπτυξης.
0: Νομίζω ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο και αυτό το κομμάτι, έτσι.
8: Αυτό έχουμε μεγάλο κενό όμως. Έχουμε απόσταση από τους Τούρκους.
0: Έχουμε απόσταση.
8: Πρέπει να την καλύψουμε.
0: Η συνδρομή των Ισραηλινών ως προς αυτό ποια είναι.
8: Και σε αυτό και γίνονται πράγματα. Και πρέπει, και επειδή να είμαστε ρεαλιστικοί, είμαστε και εμείς είμαστε πιο μεγάλη χώρα από το Ισραήλ, αλλά είμαστε και εμείς μικρή
0: χώρα. Κύριε Κρενιδιώτη, όλα με αυτή την κυβέρνηση γίνονται. Σας θυμίζω ότι πριν από αυτή την κυβέρνηση υπήρχε το απόλυτο χάος, το απόλυτο τίποτα. Ένα ξεχαρβάλωμα ήταν.
8: Το πολιτικό σύστημα παλιότερα, κύριε Λοζέ, δεν το ήθελε αυτό και ήθελε να διαλύσει την ελληνική βιομηχανία. Γιατί, για ένα πολύ απλό λόγο. Ό,τι φτιάχνει εσύ δεν έχει μίζα.
0: Να το κάνει, να παίρνουν απ' έξω με μίζα.
8: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Τσοχατζόπουλη και εσύ. Τσοχατζόπουλη και εσύ.
8: Ξέρετε το πρόγραμμα των F-16 που πήγε το προεργοστάσιο και γινόταν στην Τουρκία με το Global Proposal, έτσι εγώ το σχέδιο, ήταν να έρθει στην Ελλάδα. Και εμείς προτιμήσαμε να μην το αποδεχτούμε και τελικά να τα αγοράζουμε. Και οι Τούρκοι να τα φτιάχνουν.
0: Αντεθνική στάση όμως.
8: Βεβαίως. Επί του μεγάλου Ανδρέα Παπανδρέου έγιναν αυτά.
0: Λοιπόν, σας χαιρετώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, γεια σας. Πω Θεέ μου, δεν μπορώ να τα ακούω αυτά τα πράγματα. Γιατί έχουν βάση, Βασίλη, αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Ρε παιδιά, δεν θέλανε να φτιάχνουμε τη... Γι' αυτό δεν γουστάραν την πολυτεχνική μας βιομηχανία. Για να παίρνουν τις μύτσες, η κάθε λογή τους στο Χατζόπουλη. Και όταν ακούω καμιά φορά το Βενιζέλο, του έχω και εκτίμηση. Τότε που υποστήριζε το Τσοχαντζόπουλο, έλεγε τα ποσά και έλεγε, έλα λέει, αυτά είναι αριθμοί τηλεφώνου. Άρε Βασίλη. Και μιλάνε τώρα κάποιοι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αχ, αυτή η παιδεία.
1: Παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους στο αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο, αγαπητοί μου φίλοι. Γεια και χαρά σας.
9: 9.38. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93.8.
10: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Επίσκεψη στα Δωδεκάνησα πραγματοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, εγκαινιάζοντας το νέο τμήμα επίγοντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Καλύμνου και στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς τα μικροβιολογικά εργαστήρια της ΚΟ που παραμένουν εκτός συνεργασίας με τον ΕΟΠΗ. Κατά την παρουσία του στην Κάλυμνο, ο Υπουργός τόνισε ότι το νέο ΤΕ επαναβαθμίζει ουσιαστικά τις υπηρεσίες υγείας του νησιού με σύγχρονες υποδομές και νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των δομών υγείας στα κριτικά νησιά αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης. Από την ΚΟ, ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τα μικροβιολογικά εργαστήρια που εξακολουθούν να απέχουν από τη συνεργασία με τον ΕΟΠΗ να επανενταχθούν άμεσα στο σύστημα. Επισημένοντας ότι μετά τη μείωση του clawback δεν υπάρχει πλέον λόγος για τη συνέχιση της αποχής. Το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περίοδου 2028-2034, ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, κατά τη συμμετοχή του στην ημερίδα διαβούλευσης για την πολιτική συνοχής που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας και των περιφερειών για τα επόμενα χρόνια, με έμφαση στην καινοτομία, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε την ανάγκη για ουσιαστική αποκέντρωση πόρων και μεγαλύτερη ευελιξία στις περιφέρειες. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ΕΝΠΕ κατέθεσε τις προτάσεις της για τη νέα περίοδο, υπογραμμίζοντας πως η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων πρέπει να βασιστεί στην εμπειρία των προηγούμενων προγραμμάτων, αλλά και στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής. Η Κάλυμνος βρέθηκε στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος το Σάββατο 11 Ιουλίου, φιλοξενώντας συνάντηση εργασίας υψηλού επίπεδου, με τη συμμετοχή αντιπροσωπείας 7 μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου, 2 υπουργών της ελληνικής κυβέρνησης και 5 βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προερχόμενων τόσο από την κυβερνητική πλειοψηφία όσο και από την αντιπολίτευση. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δήμαρχος Καλυμνίων Ιωάννης Μαστροκούκος, ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η παρουσία του Ελληνοαμερικανού βουλευτή Γκάς Μπλιράκη, ο οποίος ηγήθηκε της Αμερικανικής Αποστολής και έγινε δεκτός στο λιμάνι της Καλύμνου από τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Η επίσκεψη ανέδειξε τους διαχρονικούς δεσμούς της Καλύμνου με την ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ, καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκαν στο τραπέζι σημαντικά ζητήματα που αφορούν την νησιωτικότητα, την αναβάθμιση των υποδομών, την τουριστική ανάπτυξη, την υγεία, τις μεταφορές και τις δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Όπως επισήμανε ο κ. Μαστροκούκος, έχουν προωθηθεί παρεμβάσεις για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας των νησιών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στήριξη της ΑΝΕΚΑ Λίμνου, η οποία, όπως είπε, πραγματοποιήθηκε σε υπηρεσιακό επίπεδο και στο πλαίσιο της νομιμότητας. Στάθηκε επίσης στη θεσμοθέτηση τετραετών διαγωνισμών για τις άγονες ακτοπλοϊκές γραμμές, επισημένοντας ότι η συγκεκριμένη αλλαγή δημιουργεί μεγαλύτερη σταθερότητα στον προγραμματισμό των δρομολογίων. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι το ΕΣΥ ενισχύεται με νέες προσλήψεις, αναβάθμιση των νοσοκομιακών υποδομών και επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών, επισημένοντας ότι φέτος προχωρούν 5.000 προσλήψεις μόνιμου και 3.000 επικουρικού προσωπικού. Αναφερόμενος στις αυξημένες ανάγκες του καλοκαιριού, τόνισε ότι έχουν δεθεί οικονομικά κίνητρα για τη στελέχωση νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών. Για το Καστελόριζο, σημείωσε ότι μετά την παραίτηση 2 αγροτικών ιατρών υπήρξε άμεση αντικατάστασή τους. Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης και ειδικής πολιτικής για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στα νησιά, επισήμανε μιλώντας στο Κόσμος ο πρώην Δήμαρχος Πάτμου Λευτέρης Πέντες, με παρέμβασή του στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα. Όπως τόνισε, η νησιωτικότητα αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας και πρέπει να αποτυπώνεται έμπρακτα στο σχεδιασμό της πολιτικής για το νερό. Ο κ. Πέντες υπογραμμίζει ότι πέρα από την κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής νερού, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη μείωση των απολειών των δικτύων, στη σύνταξη υδατικού ισοζυγίου, στον έλεγχο του λειτουργικού κόστους και στην ενεργειακή αποδοτικότητα των υπηρεσιών ίδρευσης. Χρηματοδότηση ύψους 400.000 ευρώ εγκρίθηκε από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως προσωρινές σχολικές υποδομές κατά τη διάρκεια της ανακατασκευής του ιστορικού συγκροτήματος της Ακαδημίας. Η Δημοτική Επιτροπή καλείται να προχωρήσει στην αποδοχή της χρηματοδότησης, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων που στεγάζονται σήμερα στην Ακαδημία. Η προσωρινή λύση κρίθηκε αναγκαία, καθώς οι εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης του συγκροτήματος αναμένεται να καταστήσουν τους υφιστάμενους χώρους μη διαθέσιμους. Νέο ενιαίο σύστημα εποπτείας, υγειονομικής φροντίδας και άμεσης παρέμβασης τέθηκε σε λειτουργία στη Μεσαιωνική Πόλη, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Σύμφωνα με τον κύριο Κολιάδη, τα 3 από τα 4 τμήματα της νέας υπηρεσίας λειτουργούν ήδη, με το Δημοτικό Ιατρείο της Μεσαιωνικής Πόλης να παρέχει υγειονομική υποστήριξη σε κατοίκους, κατοίκων φροντίδα σε ευάλωτους πολίτες, αλλά και πρώτες βοήθειες όπου χρειάζεται. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 28 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
11: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
12: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
13: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
14: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
15: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
16: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
17: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
18: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Ακού Κόσμος 938.
19: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Τι τραγουδάρα είναι αυτή η Πάλι ο πρόεδρος Λευτέρης Παπαδόπουλος έχει γράψει στίχους. Χρήστος Νικολόπουλος η μουσική. Χάρης Αλεξίου, μία και μοναδική. Η οποία είναι και ηθοποιάρα εκτός από καταπληκτική τραγουδίστρια η Χάρης Αλεξίου. Σου έχω πει μια περίοδο τη ζωή μου μικρό ότι ήμουν ερωτευμένος μαζί της. Μου άρεσε πάρα πολύ ως γυναίκα. Πάρα πολύ. Τότε που λέγεται τα Δημητρούλα μου, γεια σου και λοιπά. Ναι, που έβγαινε στη λύση με τις μπότες και τις, και τις φούστες της που ήταν μέχρι το γόνατο. Πολύ ωραία γυναίκα. Λοιπόν, κύριος Δημήτρης Κύρκος μαζί μας. Καλημέρα σας, Κύρκο.
2: Εδώ στην Αυτό που ακούτε είναι Σωτήρης Ξανάκης, να συστηθούμε.
0: Και ο κύριος Βασίλης Κουρής είναι άλλος απέναντι. Με τα κόκκινα εκείνος.
2: Θυμήθηκε μαύρα εγώ. Θυμήθηκε την Αλεξίου και.
0: Ναι, ναι, πολύ μου άρεσε η Αλεξίου.
2: Δεν ξέχασα το όνομά του.
0: Τι να κάνω τώρα. Τη παιδική ηλικία η έρωτα.
2: Περιμένουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια.
0: 2-11-10-88-80 η κυρία Ελένη Τάγκα. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει επιλέξει μουσικές που ακούτε και ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά. Μάλλον δεν θα ακούσετε. Σημέρις δεν βλέπω. Και έχει έτσι μερικά ενδιαφέροντα ωραία από αυτό το. Τη επιθεώρηση του καλοκαιριού που ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ και παίζει σε ένα κινηματογράφο, σε ένα ξενοδοχείο εκεί στο κέντρο της Αθήνας.
2: Δεν πουλάει πια.
0: Όχι, δεν πουλάει. Σε αντίθεση με το Σεφερλί, αυτή δεν πουλάει καθόλου.
2: Δεν πουλάει.
0: Το ξέρω ότι δεν πουλάει. Το μετρήσιμο πια δεν πουλάει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι κοινό καταρχά. Σε ποιον να πουλήσει.
2: Έχει μόνο μια σημασία. Ποιο θα είναι ο επόμενο αρχηγό στο κόμμα αυτό.
0: Για τι στοιχηματικέ εταιρείε.
2: Και ποιο. Και πότε θα φύγουν οι βουλευτές που θα φύγουν.
0: Κάτσε να σου πω τώρα, μια που λέμε για τα στοιχήματα, ναι. Μείναν 4 ομάδες στο Μουντιάλ. Ναι. Νομίζω ότι μείνανε, νομίζω, οι καλύτερες. Δηλαδή δεν έχει συμβεί δε. Συνήθως στα τουρνά στις 4 μένει και μία που είναι, έρχεται ξέρεις, με φόρα και τελικά δεν περνάει στο τελικό.
2: Φροντίσαν οι διαιτητές γι' αυτό.
0: Φροντίσαν οι διαιτησία όμως, θα το πει αυτό. Επίσης είναι έκπληξη ότι δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ναι. Φαντίνο είπε, περιμένει με τον Τραμπ να δώσουν μαζί το κύπλο. Να κάνουν την απονομή.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα, σούπερ φαβορή, μεγάλο φαβορή, εν πάση περιπτώσει, από τις στοιχηματικές τώρα που κοιτάω, είναι η Γαλλία, που έχει 2,55 απόδοση. Μετά οι υπόλοιποι είναι μαζεμένοι, δηλαδή είναι η Αγγλία δεύτερο φαβορή με 4,30, η Ισπανία 4,40 και η Αργεντινή 4,75. Αυτό. Άμα θέλετε να βγάλετε κανένα φράγκο, ποντάρετε Αργεντινή. Άρα και το 2,55 της Γαλλίας δεν είναι άσχημο. Λοιπόν, έγινε χαμός με τη Γαλλία, γιατί έχουν βγει διάφοροι πολιτικοί, μεταξύ των οποίων ο Ραχώη και διάφοροι άλλοι. Και λένε ότι αυτό δεν είναι εθνική Γαλλία, είναι εθνική Αφρική, είναι ξέρεις, κάτι τέτοια, επειδή είναι όλοι μαύροι παίκτες κλπ. Άρα το είπε και ο Ραχώη, δεν το λένε μόνο ξέρεις, κάτι περιθωριακοί βουλευτές, γερουσιαστές κλπ. Και έχουν χαλάσει διπλωματικές σχέσεις χωρών με την ιστορία αυτή της Γαλλίας, της εθνικής Γαλλίας.
2: Πίσω άλλο από τώρα, από το Μαρόκο, νομίζω, Γιαμάλε. Υπάρχει γαλλικό όνομα, ισπανικό όνομα Γιαμάλε.
0: Ενώ εδώ, παιδιά, όταν παίζουν οι εθνικοί ύμνοι στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Είναι 10 μαύροι, 5 δεξιά και 5 αριστερά. Και δεν ξέρει κανείς τον εθνικό ύμνο. Μόνο ο προπονητής μπορεί να το ξέρει. Ας πούμε, είναι μια πολύ ωραία ιδέα, θαυμάσια.
2: Στην εθνική δεν παίζουν, να σε πάρει να το ρίξει.
0: Ναι, άλλο λέω ρε παιδί μου. Λέω ότι για τις ομάδες. Δεν τους πειράζει τις ομάδες να παίζουν. Στην εθνική τους πειράζει να παίζουν, κατάλαβε. Στους άλλου χρώματος παίχτες, εν πάση περιπτώσει. Εμείς έχουμε τον Naturalizé. Ποιον έχουμε τον Naturalizé, είπες τον.
2: Ο
0: Γόκαμπ, ναι, αλλά δεν είναι μαύρος. Τόρση. Δύο παίχτες του Ολυμπιακού. Πρώην του Ολυμπιακού. Ένας σίγουρα, ο άλλος δεν ξέρω. Ο Γόκαμπ νομίζω.
2: Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω.

0: Αυτά είναι τη συμβολή, άρα που το δίνει η τέτοια. Λογικά η Ντουμπάι θα πάει από εκεί, νομίζω, στα 34 του. Λοιπόν, τέσμα, ούτε εγώ πολύ ασχολούμαι με τον μπάσκετ, επειδή όμως δεν τα Σαββατοκύριακα που αποφεύγω να ακούω πολιτική, ακούω αθλητικά, οπότε τα μαθαίνω κι εγώ. Σήμερα σας έχουμε τον αγαπημένο σας Άδων Γεωργιάδη στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχει πολιτική επικαιρότητα Ιούλιο μήνα, δεν μπορούσα να πεις ότι δεν έχει. Ακόμα και οι δημοσκοπήσεις βγαίνουν και θα συνεχίσουν κι άλλες.
1: Έχουμε δημοσκόπηση. Μπείτε στα εφημερίδα να διαβάσετε GPO, Αντώνη Παπαργύρη. Θα τον έχουμε εδώ γύρω στις 10 και 20 να μας την αναλύσει. Εμείς σας πούμε πολλά. Διαβάστε πρώτα την δημοσκόπηση. Θα ακούσατε από τον Βασίλη Ντέτσικα στο Δελτίο Ειδήσεων τα βασικά χαρακτηριστικά που έχει στο Τύρι. Δύο κουβέντες μόνο ίσως.
0: Να μην πούμε, παιδί μου, τουλάχιστον το βασικό. Δηλαδή, ξέρεις, αυτό που το, την πρόθεση ψήφου να πούμε, τίποτα άλλο να πούμε. Και τα υπόλοιπα όλα τα βρίσκουμε. Κάτσε την πρόθεση για την πόλη. Λοιπόν, λοιπόν, ξέρει η πρόθεση ψήφου να διαβάσω ή θες τη θες με.
1: Και τα δύο γρήγορα.
0: Λοιπόν,
1: γρήγορα,
0: ναι. Λοιπόν, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,7. Το κόμμα του κ. Τσίπρα Ελλάς είναι στο 14,5. Στο 9,5 είναι το Πασόκ. Στο 8% παρεούλα η Ελληνική Λύση και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Η Ελπίδα είναι στο 6,1 της κυρίας Καριστιανού. Στο 2,8 είναι η Φωνή Λογικής, κυρίας Λατινοπούλου. 1,5 μοιράζονται μέρα 25 Νίκη. 1,4 ο ΣΥΡΙΖΑ. Και υπάρχει 11,2. Δεν ξέρω, δεν απάντω.
1: 4% και... η Πλεύση Ελευθερίας που ξεχάσαμε. Και 2,8 η Φωνή Λογικής.
0: Τη Φωνή Λογικής την είπα.
1: Στην εκτίμηση πρόθεσης ψήφου Σωτήρη.
0: Πάμε και στην εκτίμηση. Η εκτίμηση είναι η Νέα Δημοκρατία στο 29,3. Ήταν 29,4. Μα τα ίδια.
1: Τα ίδια.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 1,6, ήταν 1,2, έχει μια άνοδο, 0,4%. Το ΠΑΣΟΚ είναι 10,8, ήταν 11,5, έχει πτώσει το ΠΑΣΟΚ, 0,7%. Η Ελληνική Λύση στα ίδια περίπου, 9,1 από 9,2. ΚΚΕ 9,1. 1,7
1: η Νίκη.
0: Δεν υπάρχει η Τσίπρας, γιατί δεν είχε μετρηθεί νομίζω στην προηγούμενη δημοσκόπηση.
1: Υπάρχει εδώ, υπάρχει, είναι.
0: Α, πιο κάτω. Α, ναι, υπάρχει. 16,6%.
1: Καθαρά πια δεύτερο
0: από
1: κόμμα.
0: 16,3% τον Ιούνιο. Ναι.
1: Είναι
0: και 1,7
1: τον Ιούνιο. Το ΠΑΣΟΚ είναι 3-2.
0: Και η Καριστιανού είναι 7 έναντι 7,8. Εκεί όμως τριγυρίζει. Όλες οι δημοσκοπήσεις του κ. Τσίπρα είναι μεταξύ του 16, 15,
1: είναι
0: 17.
1: Μια σταθερότητα.
0: Και η Νέα Δημοκρατία εκεί, στο 28, 29, την εκτίμηση ξαναλέω έτσι. 28, 29, 30, 15, 16, 17 ο κ. Τσίπρας. Εκεί είναι. Και από κάτω το παζό γύρω στο 10%. Πάνω κάτω.
1: Εδώ τώρα ο Παπαργύρης λέει ότι δεν δίνουν καθαρό προβάδισμα σε καμία από τις δύο πρόσφατες κυβερνητικές περιόδους. Βασικά προβλήματα τώρα στο τρίτο πρόβλημα είναι ακρίβεια. Έτσι δεν είναι, είναι βασικό
0: αυτό
1: θέμα.
0: Αυτό δεν θέλαμε.
1: Και λένε ότι με αυτό θα ψηφίσουν. Δεν θέλουμε και δημοσκόπηση. Σωστό είναι. Και λέει το ένα πρόβλημα ότι η κυβέρνηση αξιολογείται με αυστηρότερα κριτήρια από ότι απλή σύγκριση με το παρελθόν. Και ότι η αρνητική αξιολόγηση είναι διάχυτη σε όλες σχεδόν τις ηλικιακές ομάδες με ιδιαίτερη ένταση τις παραγωγικές ηλικίες. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Το δεύτερο επίσης καθοριστικό εύρημα είναι ότι η φθορά της κυβέρνησης δεν μεταφράζεται αυτόματα σε ενίσχυση της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, είναι το κύριο Τσίπρα, όπως είδαμε. Αυτά είναι περίπου τα πράγματα. Θα τα αναλύσουμε μετά.
0: Λοιπόν, πρέπει να ξεχύσει ο καφέ, θα πάρω λεφτά.
1: Τι,
0: ξεχύσει ο καφέ, θα πάρω λεφτά.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω. Τέλος πάντων.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτή τη δημοσκόπηση. Εντάξει, ξέρουμε ότι με τη δημοσκόπηση ξέρετε, σας έχουμε πρίξει το τελευταίο διάστημα.
1: Στο εφημερίδα.
0: .gr.
1: Δέστε το, παιδιά. Έχει ενδιαφέρον πραγματικά.
0: Τώρα, βέβαια, το θέμα. Το θέμα το μεγάλο βέβαια το παγκόσμιο είναι ότι ξανά έχει ο πόλεμος στον κόλπο. Έτσι. Τα στενά του Ορμούζου ξανά έχουν θέματα.
1: Εχθροπραξίες τώρα και πόλεμο.
0: Έχει πυράβλους και ντρόνους πάντως που φεύγουν κανονικά. Χθες είχε μεγάλο αριθμό πυράβλους και ντρόνους που φεύγουν δεξιά και αριστερά. Δεν χτυπάνε την Τεχεράνη, αλλά χτυπάνε. Επίσης το Ιράν χτυπάει στόχους στις χώρες του κόλπου.
1: Κατάλαβε.
0: Η Ιορδανία χτύπησε. Ναι. Λοιπόν, έχει αγριέψει το πράγμα. Δεν είναι όπως ήταν πριν από 10 μέρες, για παράδειγμα. Στα 78 δολάρια η τιμή του πετρελαίου το βάρελ σήμερα το πρωί. Είχε φτάσει και τα 70 και κάτι ψηλά. Ξανέβηκε γύρω στα 80 τώρα πια. Και αυτό είναι πρόβλημα. Και στα δικά μας έχουμε τις δύο υποθέσεις. Τη μία της Θεσσαλονίκης, με την τρομοκρατική επίθεση με τη μία νεκρή γυναίκα, που έχουν συλληφθεί τρεις και αναζητούνται και άλλοι, οι οποίοι φαντάζομαι ότι είναι θέμα κάποιων ημερών να εντοπιστούν. Και η υπόθεση Μαρφίν, για την οποία έρχεται από την, αν δεν έχει έρθει, τη Μεγάλη Βρετανία, 46χρονη, η οποία είναι η τρίτη που θεωρείται κατηγορούμενη από τις αρχές, έτσι.
1: Συλλήφθη.
0: Ναι. Και ήδη δήλωσε πάντως ότι θα επιστρέψει, γιατί λέει ότι είναι αθώα μέσω της συνηγόρου της.
1: Σύμφωνα, αλλά όταν είναι ένταλμα σύλληψης, λέω ότι συνελήφθη.
0: Συνελήφθη. Καλά κάνεις. Πολύ σωστά τώρα. Σωστά. Μα ήταν και υποχρεωτικό, εφόσον, όπως είπες, σωστά υπάρχει ένταλμα σύλληψης, έπρεπε να συλληφθεί. Ναι. Θέλω να πω, δεν κρύφτηκε αυτό.
1: Μία ανώτερη πηγή της Κατεχάκη μου λέει ότι είναι δεμένη υπόθεση της Μαρφίν. 1000% για τον Ψηλό.
0: Τον έναν από τους δύο που
1: έχουν πιαστεί. Ναι. Κάνα 98% για τον δεύτερο.
0: Τόσο πολύ. Για τη γυναίκα.
1: Για τη γυναίκα, αλλά περιθωριακή.
0: Συμμετοχή περιθωριακή.
1: Ναι.
0: Αλλά συμμετοχή, αλλά
1: το
0: όχι.
1: Το ερώτημα είναι το εξής. Ναι. Έριξε κάποιος από αυτούς του Μολότοφ. Έχουμε μετά τον Γιώργο Σόμπολο να μας τα πει. Να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ.
0: Αν ισχύει,
1: σήμερα στην απογευματινή.
0: Αν ισχύει πάντως η διαβεβαίωση του Υπουργείου, η πηγή του Υπουργείου ότι είναι 100% η δεμένη υπόθεση, έστω και για ένα άτομο, για δύο ουσιαστικά. Γιατί τότε, αν δεις 98, εντάξει, για δύο άτομα. Αυτό είναι θετικό στο μετά
1: και
0: από 16 χρόνια
1: παιδιά,
0: μετά.
1: Να πούμε κάτι ακόμα, ότι αυτά τα δικάζει η δικαιοσύνη.
0: Δεν το συζητώ.
1: Γιατί ξανά είχαμε για τη Μαρφίν ανθρώπους που αποδείχθηκε ότι ήταν νούφα.
0: Ναι.
1: Χωρίς να είναι τότε στο ίδιο πόστο ο νυν υπουργός προστασίας του πολίτη.
0: Όχι.
1: Δεν ήταν. Τον άλλος υπουργός.
0: Ήταν η ίδια αστυνομία όμως.
1: Ναι, σωστό.
0: Ναι, δεν ήταν άδεια αστυνομία. Ναι.
1: Όχι, η ίδια αστυνομία, η ίδια πολιτεία.
0: Η ίδια πολιτεία. Και είναι και γενικά αυτό δεν αλλάζει την τροπή όλων των κυβερνήσεων από το 2010 μέχρι τώρα, έτσι, που δεν κατάφεραν να βρούνε τους ανθρώπους που κάψαν ζωντανούς, τρεις ανθρώπους και ένα μωρό που δεν γεννήθηκε ποτέ. Είναι πολύ σημαντικό και μακάρι να τους έχουν βρει αυτή τη φορά. Και μακάρι να η δικαιοσύνη, αν είναι πραγματικά ένοχη, έτσι, η συγκεκριμένη, να τους τιμωρήσει και παραδειγματικά. Είχαμε επίσης και αυτή την επίθεση με μπογιές στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη και στο πολιτικό της γραφείο, αλλά στο σπίτι της λέγω πιο πολύ. Εγώ είτε απλά να είναι απ' έξω το σπίτι που είδα, ξέρεις, στην μπαλκονόπορτα, στην είσοδο ακριβώς, δεξιά, αριστερά κλπ. Στα Χανιά έγινε αυτό. Αυτούς δεν τους έχουν πιάσει, νομίζω. Δεν έχουν πιάσει κάποιον γι' αυτό. Δεν έχουν πιάσει κάποιον γι' αυτό.
1: Δεν συνεχίζονται τέτοια πράγματα. Μην έχει καμιά αυταπάτη περιθωριακά. Αυτά θα συμβαίνουν τώρα. Είχαμε ταυτόχρονα και το θάνατο του 20χρονου
0: από
1: τους αστυνομικούς.
0: Τέσσερις μέρες μετά πέθανε ο άνθρωπος, προσπάθησε να τον κρατήσουν στη ζωή. Ήταν πολύ δύσκολο από την πρώτη στιγμή, το ξέραν ότι ήταν κλινικά νεκρός ουσιαστικά. Λέγανε.
1: Και ήταν, λέει, το παιδί ήταν αυτιστικό, 98%. Δηλαδή, εντάξει, ήταν. Νομίζω ότι, αν καλά επίσης καταλαβαίνω από πηγές της Κατεχάκη ενώτερες, δεν έχουν καμία απολύτως διάθεση να καλύψουν.
0: Μα τι να καλύψουν, εδώ.
1: Να καλύψουν δολοφόνους, όπως χαρακτηριστικά λέει ενώτερη πηγή.
0: Εδώ. Από αυτά που ξέρουμε τουλάχιστον.
1: Ναι, αυτά
0: δεν κάνουμε δικαστήριο.
1: Όχι,
0: από αυτά που ξέρουμε, πρώτον, δεν είχε όπλο συγκεκριμένος. Η παρενόκληση που έγινε, αν έγινε, ήταν με το αυτοκίνητο. Αυτό κατάλαβα εγώ, ότι δύο φορές προσπάθησαν να σου χτυπήσουν το αυτοκίνητο. Σωστά.
1: Δεν σκοτώνεις γι' αυτό.
0: Οι οδηγίες, επειδή κάτσε και τις διάβασα, τις οδηγίες που έχουν είναι ξεκάθαρες. Έτσι, για το πότε χρησιμοποιούν όπλο οι αστυνομικοί. Αν είναι αυτά τα οποία λένε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χρησιμοποιούν όπλο. Με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν χρησιμοποιούν όπλο. Λοιπόν,
1: και αναβαθμίσετε.
0: Πολλοί δεν χρησιμοποιούν όπλο για να σκοτώσουν. Για να εκφοβήσουν, να πετάξουν τον αέρα, που και αυτό δεν ξέρω αν επιτρέπεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εμένα η θέση μου την έχω πει πολλές φορές για την αστυνομία και για το πώς πρέπει να προστατεύεται και να πυροβολεί αν χρειάζεται. Αλλά αν χρειάζεται. Και όταν χρειάζεται.
1: Αναβαθμίζεται η κατηγορία από ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας. Έτσι, ενδεχόμενο δόλο. Από απόπειρα, συγγνώμη, ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Να, θα δούμε τώρα τι θα δείξει.
1: Αν αυτή σταθεί στο δικαστήριο, θα πάνε σοδεία και αυτή.
0: Ναι, αυτό λέω, ναι. Γιατί
1: πέθανε ο ένας από τους εγκαυματίες των Ασπρόπυργων.
0: Δυστυχώς, χθες υπέκυψε, 59 ετών νομίζω ήταν ο άνθρωπος. Ναι. Και οι άλλοι δύο δίνουν τη μάχη τους στο κάτω, νομίζω.
1: Και επειδή καταντάει να είναι χειρότερα από τα αυτοκινηστικά πλέον, πώς να το πω, δυστυχήματα, τα εργατικά, παιδιά, πάτε ορισμένα μέτρα στους χώρους εργασίας. Γιατί είχαμε, πώς το λέγανε, Βιολέτα, πώς το λέγανε στα τρίκα.
0: Βιολάντα.
1: Είχαμε αυτό εδώ, δηλαδή, εντάξει.
0: Διαβάζω, ο Άδωνης μείωσε αισθητά την τιμή της φαρμακευτικής κάναβης, λέει στο ρεπορτάζ τα παραπολιτικά ο Βασίλης Βενιζέλος.
1: Ναι.
0: Να πάμε να πάρουμε, άμα είναι. Μπορεί να μας είναι χρήσιμο, που ξέρεις. το ξέρεις. Λοιπόν, κάτσε, τελείωσε, πέρασε η ώρα. Πάμε. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow. Ξέρω κάτι, όχι. Εντάξει, πάμε.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Λοιπόν, και μόνο που ακούστηκε το όνομα του προσκεκλημένου μας, το προναγγείλαμε δηλαδή, ο κύριο Γεωργιάδη, έχει γίνει εδώ πέρα ένας χαμός από μηνύματα. Είναι ολοφάνερο, κάθε φορά συμβαίνει αυτό, αλλά πρώτη φορά έγινε και πριν εμφανιστεί.
7: Έχει εκπομπή.
6: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, να μην τον αφήσουμε να περιμένει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Υπουργέ. Κύριε Γεωργιάδη.
7: Τον χάσαμε, θα κάνουμε μια προσπάθεια να συνδεθούμε ξανά, ή δεν έχει σήμα.
6: Ναι, θα κάνουμε μια προσπάθεια. Λοιπόν, έγινε χαμός. Βρε Άννα μου, λέει, σε λίγο λέει θα μας πούνε, λέει με τη φόρα ότι βρήκαμε τους δολοφόνους του Καποδίστρια. Η Μαυρομιχαλέη ήταν η δολοφόνη του Καποδίστρια και τους είχαν βρει. Ένα, δύο. Εντάξει, να μην τα κάνουμε όλα πολιτική. Δηλαδή, να μην χαιρόμαστε με την καταστροφή του τόπου, ας πούμε, για να πέσει μια κυβέρνηση, λέω εγώ. Το κάνουν όλοι αυτό. Δεν αφορά μόνο ένα.
7: Όχι,
6: να μην χαιρόμαστε. Να μην λυπόμαστε για μια επιτυχία. Ναι, αν υπάρχει επιτυχία
7: των αρχών. Κάτσε να το δούμε.
6: Ναι, να το δούμε. Ναι, να το δούμε. Αλλά να το δούμε γιατί έχουμε δει στο παρελθόν όπως σωστά είπες και άλλες. Αλλά εδώ είναι προφανές ότι υπάρχουν άνθρωποι που λυπούνται με τις επιτυχίες και χαίρονται με τις αποτυχίες. Αυτό συμβαίνει παντού, σε όλο το επίπεδο του πολιτικού κόσμου. Δεν λέω ότι συμβαίνει μόνο με την Άννα τώρα ή με κάποιον άλλον. Έτσι. Λοιπόν, μακάρι να τους έχουν βρει. Α, δούμε. Μακάρι να μην ισχύει αυτό που διαβάζω από κάποιους και που έχει μια λογική, γιατί υπάρχει και προηγούμενο. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει προηγούμενο.
7: Λοιπόν, ξανά στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τώρα μπήκαμε και στην τελική προεκλογική ευθεία, έτσι, περίοδο.
6: Αυτό το χρόνο θα έχει εκλογές.
7: Αυτά, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, τι να κάνουμε.
6: Περίπου. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
8: Άρα που μιλάμε για εκλογές, υποψήφιος και βουλευτής της Βόρειας Αθήνας.
6: Έτσι, μπράβο. Το είπε μόνος του.
8: Τώρα χαίρομαι
6: πολύ. Έχετε χίλια δίκια τώρα για να το λέμε, έτσι. Εμείς λέμε σε όλους τους βουλευτές, λέμε και πού εκλέγονται. Μην πούμε στον κύριο Γεωργιάδη, στον Βόρειο τομέα.
7: Είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι το χειρότερο που μπορείς να πεις για έναν υποψήφιο την προεκλογική περίοδο.
6: Το είναι σίγουρος.
7: Όταν είναι σίγουρος. Έχει σίγουρα την εκλογή του. Λοιπόν, για πάμε λίγο τώρα. Καταρχήν, όλο αυτό το διάστημα είχατε αυτή την κόντρα με τον κύριο Τσίπρα, με τα χρήματα κλπ. Επιμένετε σε αυτό?
8: Έλα μου, τα μεταξύ μας τώρα λέμε πάντα ίδια.
6: Μεταξύ μας είμαστε κι άλλοι, μας ακούν κι άλλοι. Είμαστε μεταξύ μας.
8: Καλά, τώρα και. Μα εντάξει, τον είπα κλέφτη, δεν μου κάνει μήνυμα, το καταλάβατε όλοι. Πάμε παρακάτω. Πιστεύω θα συνέλθω, θα σταματήσει τα περί ετοιμότητα του Πρωθυπουργού.
6: Λουλούδια σας έστειλε. Λουλούδια σας έστειλε.
8: Λουλούδια δεν μου έστειλε, όχι.
6: Μα το είπε, δεν το έκανε όμως, είδες.
8: Ποιος θα συνεπείς. Γιατί δεν κάτι να πει εκείνη την ώρα τώρα. Ακούστε. Ο Τσίπρας έκανε πολύ ωραία τον Κινέζο. Είχε το κοινό λεγόμενο την Πάρτια. Είναι προφανές ότι δεν μπορούσε να πάει στα δικαστήρια για αυτό το θέμα.
6: Ναι, αλλά
8: ο Τσίπρας μέχρι τώρα δεν έχει πει ούτε μια φορά για ποιο λόγο κάτι στη Βουλή αντίκειται ψήφισε του νέου ποινικού κώδικα. Θα το κάνει τώρα.
7: Λοιπόν, ταυτόχρονα όμως δεν είχαμε και καμία δίωξη από τη δικαιοσύνη. Δεν είχαμε καμία ενασχόληση, θέλω να πω, από βάση της καταγγελίας σας.
8: Πρέπει να βρει
7: και επίσης. Συγγνώμη, έχει βγει επίσης ο κύριος Κοντονής και σας διέψευσε ότι ποτέ δεν σας είπε για χρήματα.
8: Ο κύριος Κοντονής είπε, μίλησε για ακραία διαπλοκή.
7: Ναι.
8: Πάντε να
7: δεν μίλησε λοιπόν για χρήματα που είπατε εσείς όσες το είπε.
8: Το ChatGPT, όταν κάποιος κατηγορεί τον άλλον για ακραία διαπλοκή, τι εννοεί? Και το πρώτο που γράφει το ChatGPT είναι όχι χρήματα. Έλα τώρα, ο κ. Κοντονής δεν θέλει τώρα να του κάνει μήνυση ο Τσίπρας και να πάρει τα λέει κάπως εκεί καλυμμένα.
7: Ναι. Να σας ρωτήσω τώρα επίσης.
6: Αλλά και εσείς που δεν τα λέτε στην καλημέρα, δεν σας κάνει μήνυση.
8: Γενικά δεν είμαι συγκεκριμένο με τον Τσίπρα. Έχω πω στον πετσί μου τον ετοιμότερο όταν πήγα να μας κλείσει φυλακή με τους εβδομάρτυρες.
6: Μάλιστα. Μάλιστα.
8: Ξέρω πολύ καλά πέτρε πρόκειται. Πολλά μπορεί να πει ο Τσίπρας, είναι έτοιμο, δεν μπορεί.
7: Λοιπόν, τώρα,
8: όσα,
7: όσα αντίπαλο τώρα, γιατί σε όλες τις δημοσκοπήσεις φαίνεται πάμε σε ένα δίπολο Νέας Δημοκρατίας
6: Ελλάς.
7: ΣΥΡΙΖΑ πήγα να πω πάλι Ελλάς. Λοιπόν, τη γνώμη σας γι' αυτό.
8: Ο κύριος Τσίπρας όταν έχασε το 23 συνειδητοποίησε εκείνο το βράδυ αν δεν διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός θα κατασταθεί πολιτικά και ξεκίνησε ένα σχέδιο καταστροφής του ΣΥΡΙΖΑ. Προς το παρόν αυτό σχέδιο του βγαίνει. Τα ποσοστά που μαζεύει τώρα είναι τα ποσοστά που πήρε στις εκλογές του 23. Δεν έχει κάνει κάτι πιο εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό ήταν να έχει 30. 17,8 πήρε στις εκλογές του 23. Δεύτερες 20 πήρε στις πρώτες. Να και 20 να πάρει είναι το ποσοστό του 23. Αυτό θεωρήθηκε τότε πανωλευρία. Δεν κατάλαβα γιατί το 20, το 23 πανωλευρία.
6: Για πανωλευρία γιατί είχατε 40 εσείς.
7: Γιατί είχατε 40 το με 28 που δείχνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις. Συγγνώμη, δεν είναι και άσχημο θα λέγαμε.
8: Αλλά κάτι να τελειώσει κάλπη.
7: Για όλους ισχύει όμως αυτό. Θέλω να πω.
8: Οι δημοσκοπήσεις μας είναι 33 και πήραμε 40.
7: Λέω να το ξαναπώ. Λέω ότι υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά που δεν υπήρχε τότε.
8: Ποια?
7: Αυτή η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό.
6: Σου λέει προεκλογικά δεν υπήρχε.
8: Η διαφορά μας και τώρα 14 μονάδες ο Τσίπρας. Δεν είναι μεγάλη διαφορά αυτή.
6: Στη σημερινή δημοσκόπηση της GPO είναι νομίζω 12 μονάδες η διαφορά περίπου, έτσι. Ναι, περίπου 12 μονάδες. Δεν είπα ότι είναι λίγο.
7: Δεν λέμε αυτό, λέμε ως πόλος.
6: Σας ρώτησε αν θα είναι ο αντίπαλός σας.
8: Τώρα συζητάμε σοβαρά. Αν μετά από 8 χρόνια στην εξουσία το να κερδίσουμε το τάξη με 12 μονάδες στον δεύτερο, αν είναι νίκη του Μητσοτάκη. Τι είναι. Ήταν.
7: Καλά, η μία, πώς να σου πω, τα απέχει πολύ από την αυτοδυναμία και να μην μπορεί να φτιάξει κυβέρνηση. Γιατί δεν έχει κανέναν. Δεν έχει, συγγνώμη λίγο, δεν έχει κανέναν σύμμαχο. Έχει...
8: Η πολιτική είναι συγκριτικό μέγεθο. Καλά λέω. Κάποιο κερδίζει, κάποιο χάνει. Ναι. Η δημοσκόπηση την οποία αναφέρεται τη σημερινή, ο Μητσοτάκης κερδίζει τον δεύτερο με 12 μονάδες. Θα τον λες τη φέντα.
6: Όχι.
8: Είναι δυνατόν.
6: Αυτό είναι αλήθεια. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, αν λέμε τώρα, αν τα ποσοστά αυτά αποδειχθούν ότι είναι και τα εκλογικά ποσοστά, υπάρχει μια δυσκολία έτσι, να σχηματιστεί την κυβέρνηση.
8: Είναι δυσκολία, θα έχει εκλογέ. Έχει δυσκολία.
6: Θα κάνουμε εκλογέ.
8: Τι είναι δυσκολία.
7: Δεύτερη
8: εκλογή. Θα πάμε εκλογέ, να βγει η κυβέρνηση.
7: Συγγνώμη, δεν σα αφήσαμε για να πει ότι θα κάνετε εκλογέ.
8: Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Το Σύνταγμα λέει: κάνει προσπάθεια να κάνει κυβέρνηση. Δεν κάνει κυβέρνηση, διαλύει τη Βουλή. Mm-hmm. Αυτό δεν λέγεται στο Σύνταγμα.
7: Είπατε μέχρι πέντε.
8: Έχει πει κανένας να παραβιάνει το Σύνταγμα.
7: Λέω, ο Πρωθυπουργός είπε μία και καλή, μία και έξω. Γι' αυτό ρωτώ, αλλά δεν θέλω να το αυτό. Είπατε μέχρι
8: δεν
7: πέντε.
8: Δεν υπάρχει αδιέξοδα στη δημοκρατία. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
7: Είπατε μέχρι πέντε εκλογές, καλά, άκουσα.
8: Α, το πέντε λέω ρητορικά πρέπει να
7: κάνω. Ναι.
8: Το τέλος θα εφαρμόσει το Σύνταγμα. Αυτό εννοώ. Άρα θα υπάρξει κυβέρνηση.
7: Δηλαδή και δεύτερες και τρίτες εκλογές.
8: Αν χρειαστεί. Υπάρχει κυβέρνηση στην απάντηση.
7: Οκ, εντάξει.
8: Αυτό που λέει το Σύνταγμα. Εκτός αν κάποιος πιστεύει, θέλει να παραβιάσει το Σύνταγμα με κάποιο τρόπο.
7: Καλά, η κυβέρνηση λέει ότι μπορεί να σχηματίσει το Σύνταγμα, δεν αποκλείεται να γίνονται συμμαχικές κυβερνήσεις και κυβερνήσεις ειδικού σκοπού, κυβερνήσεις ένα πραγμάτων.
8: Το αντίθετο. Ναι. Αυτό επιτρέπεται εάν υπάρχουν κόμματα πρόθυμα να συνεργαστούν.
6: Τώρα, ένα.
8: Βλέπεις και ένα πρόβλημα να συνεργαστούν κανέναν.
6: Ένα ερώτημα. Επειδή διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις, ο κύριος Σαμαράς δεν έχει κάνει κόμμα ακόμα, αλλά φαίνεται πως θα κάνει. Από αυτά που μαθαίνουμε εμείς.
8: Έχω τώρα πλέον πιστεύω θα κάνει. Δεν έχω. Ναι.
6: Αυτό δεν θα σας κοστίσει. Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι όσοι δηλώνουν τώρα ότι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία δεν θα πάνε στο Σαμαρά. Ότι ήταν να πάει θα το πάρει απαλό. Αυτός που δεν θα πήγαινα στην κάλπη και λοιπά. Το συμμερίζεστε σε αυτό ή θα σας κόψει κάποιες μονάδες.
8: Όσον αφορά τις τωρινές ψήφους, ναι, σίγουρα. Αυτός που σήμερα δηλώνει θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία ξέρει ότι έχει σακωθεί που θα είναι το Σαμαρά, ξέρει ότι μπορεί να κάνει το Σαμαρά ακόμα και παρόλα αυτά θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
6: Ναι.
8: Δεν λέει κάτι άλλο.
6: Ωστόσο,
8: όμως το ότι ο Σαμαρά μπορεί να μας βλάψει ως προς την κινητική μας ψήφο. Ναι, μπορεί, δεν λέω όχι εγώ, δεν θα αναμεσέψει. Προφανώς κάτι θα μας κόψει.
6: Και να σας στηρίζει και την αυτοδυναμία ενδεχομένως.
8: Μπορεί και αυτό να συμβεί, δεν αποκλείεται.
6: Ναι. Μετά θα συνεργαζόσαστε μαζί του.
8: Πιστεύετε, αν ο κ. Σαμαρά δεν έθετε ως προϋπόθεση να είναι άλλος πρωθυπουργός, θα σε έλεγα εφόσον ο ελληνικός λαός τον επιλέξει. Να είναι στην Βουλή, όπως θα μιλάγαμε τα υπόλοιπα κόμματα, προφανώς θα μιλάγαμε τον κύριο Σαμαρά. Αλλά αν ο όρος είναι με άλλο πρωθυπουργό, προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει. Είναι τόσο απλό.
6: Μάλιστα. Πεντήσατε.
7: Μάλιστα. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
8: Δεν θα μπορούσαμε. Αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε και ψήφισε στο συνέδριο όταν αυτό το βλακώδες άρθρο ότι δεν μπορεί να κάνει την κυβέρνηση μαζί μας. Άρα πώς το κάνεις. Εγώ δεν έχω. Να μην εγώ. Γενικά πιστεύω στις κυβερνήσεις αυτοδύναμες. Ναι. Άρα το αφεντικό στον τόπο αυτόν είναι ο λαός, δεν είμαι εγώ.
6: Προφανώς.
8: Εάν ο λαός μας διατάξει και πει εγώ τώρα θέλω κυβέρνηση συνεργασίας, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθούμε να κάνουμε κυβέρνηση συνεργασίας. Είναι κατανοητό αυτό.
6: Mm.
8: Πολύ ωραία. Υποχρεωμένοι. Γιατί αφεντικό επαναλαμβάνει ο λαός. Πολύ ωραία. Ναι. Πάμε να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε τον Ανδρουλάκη. Μα ο Ανδρουλάκης είπε ότι πλήθη.
6: Ναι.
7: Λοιπόν,
8: δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Αυτό φταίει.
7: Mm. Με το Βελόπουλο μπορείτε.
8: Πιστεύω ότι αυτά δεν μπορούμε το Βελόπουλο. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Και ο λόγος που πιστεύω ότι δεν μπορούμε το Βελόπουλο είναι πολύ απλός. Γιατί πιστεύουμε διαφορετικά πράγματα. Mm. Μια κυβέρνηση δεν φτάνει μόνο να αποκτήσει πλειοψηφία στη Βουλή. Το κυριότερο πρέπει να έχει να μπορεί να κυβερνά. Αποφασίζει.
6: Mm.
8: Με το Βελόπουλο μας χωρίζουν στα ιδεολογικά θέματα μεγάλες διαφορές. Δηλαδή έχουμε ουσιώδεις διαφορές. Δεν είναι τυπικές διαφορές μας.
7: Μάλιστα. Mm. Και να σας ρωτήσω και κάτι έτσι τώρα, ένα από τα μεγάλα θέματα των ημερών. Φαίνεται ότι η Τουρκία τα F-35 θα τα πάρει στο τέλος. Τι κάνει η χώρα.
8: Εγώ το βλέπω κάτι τέτοιο, το λέτε εσείς.
7: Ναι, εγώ το λέω. Εσείς λέτε ότι δεν θα τα πάρει.
8: Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω να τα πάρει, όχι. Τουλάχιστον σύντομα.
6: Καλά, σύντομα δεν θα τα πάρει σίγουρα. Αυτό είναι, ούτε εμείς θα τα πάρουμε σύντομα.
8: Όχι, ενώ ω προς την απόφαση να μπει, όχι ω προς το να τα παραλάβει.
6: Α, να μπει στο πρόγραμμα, λέτε. Ναι.
8: Λέει,
6: άμα δεν πει από το επόμενο εξάμεινο θα είναι δύσκολο μετά.
8: Γιατί θα θυμίσω ότι την Παρασκευή διαρρέανε θα πάρει το κατά τους S400 για να μπορεί η Τουρκία να βγει από το εσκυρώσεις και το κατά να μην έδειξε το παραμικρό ενδιαφέρον γι' αυτό. Γιατί, να σου το πω διαφορετικά, το κατά έχει μεγαλύτερη αμερικανική βάση.
6: Mm-hmm.
8: Φαντάζεσαι να πάω στο S400 και να πούνε οι Αμερικάνοι θα μετά με να πουλάμε μπλε στο Κατάρ.
6: Έχει πολύ μεγάλη βάση όντως στο Κατάρ.
8: Τέλος απλό.
6: Μάλιστα.
8: Επίσης το να πάρει τους S400 να τους πουλήσει σημαίνει να τσακωθεί με τη Ρωσία.
7: Φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία με τη Ρωσία, λένε οι πληροφορίες.
8: Όχι, δεν την είδα εγώ για συμφωνία. Αντιθέτως, οι δηλώσεις που προχθεσινές που έκανε ο Ρώσος εκπρόσωπος του Πούτιν ήταν πολύ σκληρές.
7: Να σας ρωτήσω για κάτι ακόμα. Τον Ντόναλντ Τραμπ, πώς τον βλέπετε?
8: Για την Ρωσία είναι μεγάλο πρόβλημα η Τουρκία να πουλήσει τους S400. Είναι σαν να λέει σε όλους κόσμους να αγοράζετε ρωσικά όπλα. Δεν είναι τόσο απλό.
7: Να σε ρωτήσω, τον Ντόναλντ Τραμπ πώς τον βλέπετε? Βλέπω την ευρωπαϊκή δεξιά και ακροδεξιά να παίρνει αποστάσεις, να είναι επιθετική απέναντί του κλπ. Εσύ τον Αμερικανό πρόεδρο πώς τον βλέπετε?
8: Εγώ δεν μπορώ από τη θέση που είμαι να κρίνω τον Αμερικανό πρόεδρο. Εγώ είμαι υπουργός ελληνικής κυβερνήσεως. Εγώ συνεργάζομαι με κάθε πρόεδρο που πλέον είναι Αμερικανοί πολίτες. Είναι δουλειά να κρίνω τον κάθε Αμερικανό πρόεδρο.
7: Όχι, κυρίως το MAGA, πώς το λένε αυτό, το σύστημα. Την ιδεολογία που υπάρχει από πίσω.
8: Από τη θέση που είμαι, δεν μπορώ και δεν επιτρέπεται να επιστρέφουμε στα εσωτερικά τη μεγάλη συμμάχου.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα
8: το πιο πρώτο εκλέγαν οι Αμερικάνοι είναι δικό λογαριασμό. Εγώ, όποιον και να εκλέγουν οι Αμερικάνοι, συνεργάζομαι μαζί του. Αυτή είναι η σωστή θέση.
6: Επειδή θα μα μαλώσουν και θα έχουν και δίκιο, έχουν στείλει κανένα δύο ερωτήματα που αφορούν το αντικείμενό σα. Ερωτάει ένα φίλο εδώ, Διονύση, γιατί ο κύριο υπουργό σε πρόσφατη επίσκεψη στο αντικαρκινικό νοσοκομείο Άγιο Σάββα δεν μπήκε σε θαλάμου νοσηλεία να μιλήσει με ασθενεί και νοσηλευτέ. Ρωτάνε. Δεν ξέρω
8: κατά πόσο. Αν για συγκεκριμένο λόγο, πήγα γιατί είχε σταματήσει να δουλεύει ένα κρατοδοτικό μηχάνημα για μια εβδομάδα και είχε μεγάλη φασαρία με του ασθενεί και πήγαμε την εταιρεία την Όπεδα στην Πλακέτα και παρουσιάζουμε μηχάνημα που ξεκίνησε να λειτουργεί. Δεν έκανα επίσκεψη στου θαλάμου. Πήγα στο αξιοθεματικό μηχάνημα. Τα υπόγεια.
6: Όπως μας ακούει ο κόσμος, εσείς πιστεύετε τώρα.
8: Και μίλησα με αρκετούς ασθενείς, ήταν αρκετοί ασθενείς εκεί, να ξέρετε.
6: Ναι, όπως μας ακούει ο κόσμος. Εντάξει, εγώ σας βλέπω, πηγαίνετε στα νοσοκομεία. Αλήθεια είναι πως άλλωστε κάθε φορά πηγαίνετε τις μισές φορές, γίνεται αντιληπτό γιατί είναι θέμα και στο δελτίο ειδήσεων.
8: Ναι. Έχετε δει, θυμάστε κανένα προηγούμενο υπουργό υγείας?
6: Όχι.
8: Πάει σε περισσότερο νοσοκομείο μέσα.
6: Όχι. Αυτό η αλήθεια είναι πως εγώ δεν το θυμάμαι. Γιατί αλλά τα πιο πολλά τα μαθαίνουμε επειδή γίνεται υποδοχή εκεί.
8: Κανένα προηγούμενο που κάτω κόσμο δεν πήγε στα νοσοκομεία.
6: Που δεν είναι πάντα θερμή. Μάλλον είναι θερμή η υποδοχή που γίνεται.
8: Πια δεν είναι, δεν έχει φασαρία. Όχι. Πια δεν έχονται, δεν έχει φασαρία.
7: Λοιπόν, και την άλλη ερώτηση για να κλείσουμε και να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό Υγείας.
6: Ναι.
7: Σωτήρη,
6: ναι.
7: Έχει άλλο μήνυμα?
6: Όχι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
7: Αυτό
6: ήθελα να ρωτήσω μόνο γιατί. Εντάξει, αυτό είναι επειδή είναι ο Άγιος Σάββας και είναι και πιο νοσοκομείο, ξέρεις, λίγο πιο ευαίσθητο το θέμα. Γι' αυτό και ο άνθρωπος δεν έχει ξαναστείλει μήνυμα.
7: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργιάδη.
6: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
7: Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος.
6: Στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Ναι.
7: Νομίζω η είδηση της ημέρας. Αν μπορούμε να συνεργαστούμε με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αν δεν θέσει όρο για άλλον πρωθυπουργό εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
6: Κύριε Κωνσταντίνα μας, λοιπόν.
7: Και δεύτερη είδηση, Σωτήρη, ότι και 2 και 3 και 4 και 5 εκλογές μέχρι να βγει η κυβέρνηση. Εντάξει. Όχι μια και έξω.
6: Αυτό είναι. Ναι, ρε παιδί, αλλά αυτό είναι το φυσιολογικό δηλαδή.
7: Καθόλου. Γιατί γινόταν αυτή η συζήτηση και βγαίνει μετά ο πρωθυπουργός και λέει μία και μόνο.
6: Ναι.
7: Αυτό δεν είπε.
6: Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να εμποδίσει τη δημοκρατία να λειτουργήσει, αν δεν σημαίνει την κυβέρνηση όμως. Πώς θα το κάνει κανένας πρωθυπουργός.
7: Λέω, Σωτήρη μου, λέω ότι σε επίπεδο δηλώσεων έχει σημασία.
6: Σε επίπεδο δηλώσεων έχει σημασία. Από την άλλη πλευρά λέω ότι το φυσιολογικό είναι ότι αν δεν μπορεί, θα πάει.
7: Αυτό λέω. Λέω λοιπόν ότι η δήλωση του πρωθυπουργού δεν μπορεί να πει τον υπουργό. Αυτό λέω.
6: Δεν συμφωνώ με την εκτίμησή σου. Λέει την απλή λογική ο Άδωνη.
7: Άρα δεν είναι πρωθυπουργό αν προκειμένου.
6: Απλή λογική λέει και ο πρωθυπουργό. Πάμε για μία εκλογή αυτή.
7: Δεν πάμε για δεύτερη.
6: Ναι, άμα δεν τα καταφέρουμε, θα πάμε σε δεύτερη. Αυτό δεν θέλει να το πει, λέει κανείς ποτέ αυτό. Εδώ βγαίνει ο Τσίπρας με 17% δημοσκοπής και λέει: θέλω να είμαι αυτοδύναμος.
7: Τι
6: κάνουμε τώρα, καθένας λέει ότι θέλει.
7: Σωτήρη μου, δεν είναι έτσι. Μέχρι
6: έτσι ακριβώς είναι.
7: Κάτσε να τον άκουσε και τον λόγο και με άκουσε τον Μέρ, πάταξε τον
6: δέσκο. Δεν θα σε πατάξω.
7: Πάταξε, δεν πειράζει. Δεν είναι, κάνω ό,τι θες, αλλά άκουσε λίγο.
6: Για πες.
7: Τα αυτιά μας θα δίνει ο Θεός και για να ακούμε. Λέω ότι ο πρωθυπουργός μέχρι τώρα ήταν ο εφευρέτης της στρατηγικής των διπλών εκλογών. Των διπλών εντός εισαγωγικών. Των δύο συνεχόμενων εκλογών. Βγήκε μετά γιατί θεωρούσε ότι δεν θα του δώσει από την. Και λέει μία εκλογή και μόνο. Αυτό, τίποτα άλλο.
6: Αυτό. Μία εκλογή, αλλά επειδή ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να εμποδίσει, αν δεν σχηματιστεί η κυβέρνηση, το να γίνουν δεύτερες ή τρίτες εκλογές, η λογική λέει αυτό που λέει ο Άδωνης. Ο Άδωνης δεν είναι σε σύγκρουση με τον πρωθυπουργό, κατά την άποψή μου.
7: Δεν εμποδίζει, κάνεις,
6: αλλά
7: δεν εμποδίζει ο πρωθυπουργός.
6: Ναι.
7: Ο πρωθυπουργός επιλέγει.
6: Ναι.
7: Είναι πρωθυπουργός και επιλέγει αν θα πάει σε μια κυβέρνηση ή σε άλλο είδος κυβέρνηση. Θα τα δούμε εδώ, θα είμαστε.
6: Λέω,
7: και θα δούμε και τα ποσοστά που θα υπάρχουν.
6: Λέω λοιπόν ότι δεν. Τα ποσοστά προφανώς θα δούμε. Λέω ότι δεν συγκρούεται αυτό που Άδωνης με αυτό που είναι Μητσοτάκης. Κατά την άποψή μου. Αυτή είναι η άποψή μου.
7: Κατανοητή δεν είναι.
6: Καθόλου
7: δεν είναι.
6: Λοιπόν,
7: επίσης θέλω να σου πω ότι σε αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί από τα ποσοστά. Είναι άλλο πράγμα να είσαι 28% γιατί μετά μπορεί να πα για μαλλί και να βγει κουρεμένο σε εκλογέ. Είναι άλλο πράγμα να έχει 30% ή 32%. Που λες πάω σε δεύτερες εκλογές, γιατί έχω δυναμική.
6: Ναι.
7: Μπορεί να πιάσει ένα δίλημα μετά.
6: Ναι.
7: Αυτά.
6: Ναι. Σωστό. Λέει εδώ ο κ. Ζαχαράκης κάτι. Θυμάσαι που κάνει την κουβέντα για τον Αφαιρίδη. Έχετε δίκιο να μην λυπόμαστε να κράζουμε την αρχή μια κυβέρνηση και να φέρουμε ξεχνία στο μεγάλο έγκλημα, αλλά όχι να φτάνουμε και δημόσια προς κοινή σας συγχαίρουμε υπουργό δημόσια την επιτυχία του χωρίς να γίνει ακόμη επιτυχία. Και μιλάει για τον Θοδωρή Αφαιρίδη. Κατά την άποψή μου, ο Θεός Αθερίδης είπε την άποψή του, όπως θα έκανε οποιοδήποτε μπορούσε να κάνει οποιοδήποτε καλλιτέχνης. Άλλος καλλιτέχνης αποκάλεσε τον κύριο Τσίπρα Τζοκόντα. Άλλος την είπε Γιουκλάκη. Αυτή είναι η άποψή του. Τον βλέπει ως μοναδικό δημιούργημα. Αυτός βλέπει ότι έχει έναν υπουργό αποτελεσματικό. Δεν κατάλαβα γιατί, επειδή δεν είναι αριστερός ο Αθερίδης, πρέπει να φάει ξύλο δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Είπε την άποψή του. Είδα μια αποδοκιμασία δημόσια στο τρόλ, από τρόλ κυρίως βέβαια έτσι, του χώρου της αυτών, η οποία είναι πραγματικά εξωφρενική. Πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος και είπε την άποψή του. Όπως πολύ καλά έκανε ο άλλος και τον είπε Τζοκόντα και άλλοι που τον είπε Βουγιουκλάκη. Τι να σου πω τώρα. Ο καθένας για την άποψή του. Έτσι λέω. Καλλιτέχνες είναι. Έχουν και ένα πιο μεγάλη ελευθερία να τοποθετούνται. Αυτή είναι η άποψή μου. Την είπα. Τελείωσε. Γεια σας κύριε Κωνσταντίνο μας. Καλημέρα. Καλημέρα και στο Μαρίνο. Πόσες φορές θα βγάλει τον Γεωργιάδη. Υπάρχουν και άλλοι ήμαρτων. Τέτοια προπαγάνδα. Τον πλάκο σα τι ερωτήσει. Τη μία πάνω στην προπαγάνδα είναι αυτό.
7: Και την είδηση τη ημέρα νομίζω. Και επαναλαμβάνω όταν λέει ότι θα κάνουμε συνεργασία για κυβέρνηση με το κόμμα Σαμαρά εκτός και αν βάλει όρο χωρίς τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Σιγά μην δεν βάζει αυτό τον όρο είναι το μεταξύ.
6: Επειδή ξέρει πως δεν θα γίνει αυτό το λέει.
7: Αλλά βάζει ένα θέμα ότι είμαστε τόσο κοντά που μπορούμε να συνεργαστούμε. Έχει ενδιαφέρον η δήλωση.
6: Μα ο κόσμος που θα πάει να υποψηφεί με το Σαμαρά. Το 90% μέχρι τώρα, το 80% θα ήταν υποψηφί της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Δεν είναι ότι υπάρχει καμία ιδιαίτερη διαφορά. Για τον κύριο Κασελάκη τα έχουμε πει. Έχουν πει ότι δεν θα συνεργαστούν πολιτικά. Ένα τέννις παίξαν οι άνθρωποι. Τι σημαίνει αυτό. Και εγώ πέρα, πώς το λένε.
7: Για να συνεργαστεί πρέπει να πει ο Κασελάκη στη Βουλή, ρε παιδιά.
6: Αφήστε και αυτό. Αυτό
7: είναι
6: το λίγο πιο βασικό.
7: Αν είναι να τον πάρει υποψήφιο στη Νέα Δημοκρατία και να συνεργαστεί.
6: Τόρι την επικρατεία. Σε εκλογή μη θέση.
7: Με τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, νομίζω.
6: Τον έβαλε μια φορά ο Τσίπρας και πρόκοψε. Δεν νομίζω να τον βάλει Μητσοτάκης. Φτάνει. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Κώστα μας που μας κυλοβρίζει πάλι, αλλά δεν πειράζει. Αλλά αυτός είναι ότι μας ακούει σταθερά και χαιρόμαστε γι' αυτό. Έστω και σκυλοβρίζοντάς μας. Γεια σου, Ανούλα μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα και σε σένα, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Δημήτρη από τη Ρόδο. Τι λέει, σκληρή πραγματικότητα, εικονικές δημοσκοπήσεις, μεγάλο μούδιασμα, απογοήτευση και έντονο προβληματισμό στο εσωτερικό της Ελλάδας μετά τις πρώτες περιφερειακές εκδηλώσεις στην Πελοπόννησο. Αλλά λέει για τις εκδηλώσεις της, αν είχαν κόσμο, οι εκδηλώσεις του κ. Τσίπρα. Να πω κάτι, είναι πολύ δύσκολο, εγώ νομίζω, για οποιονδήποτε πολιτικό αρχηγό και για τον Πρωθυπουργό. Γιατί εκεί που πάει ο Πρωθυπουργός, οι συγκεντρώσεις που βλέπετε, τίποτα συγκεντρώσεις μεγάλες. Μαζεύονται 100-150 άνθρωποι, το μάξιμουμ γύρω-γύρω εκεί πέρα και μιλάει. Αυτή είναι. Δεν πάει πια ο κόσμο στι συγκεντρώσει.
7: Πάνε με τις κάμερες τη ΕΕ,
6: εκεί. Μαζί τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ποιο θα κάνει μεγάλη συγκέντρωση, παιδιά, παιδιά, παιδιά. Προεκλογικές συγκεντρώσεις.
7: Ούτε, ναι. Ούτε ο Μπριζίμ δεν μπορούσε να κάνει ο Μακαρίτη τις μεγάλες συγκεντρώσεις.
6: Ένα κόμμα μόνο μπορεί να κάνει μεγάλες συγκεντρώσεις. Μιλάμε τα ίδια κουραστικά. Το ΚΚΕ μπορεί να κάνει, έχει δυνατότητα οργανωτική να τις κάνει μεγάλες συγκεντρώσεις και να τις δείχνει και ακόμα πιο μεγάλες. Αλλά δεν υπάρχει άλλο κόμμα μπορεί να το κάνει αυτό. Και έκανε μια μεγάλη τερατώδηση έντοση σε κόσμο συγκέντρωση με την ιστορία των Ντεμπών όταν έγινε πριν από δύο χρόνια, η οποία πραγματικά δεν έχει ξαναγίνει, δεν έχει προηγούμενο με τα πολιτευτικά. Ναι.
7: Είδα κάτι στοιχεία από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πρόσφατα.
6: Αλλά αυτό ήταν ένα ξέσπασμα του κόσμου.
7: Περνούσαν σε ένα λεπτό τη Βασιλίση Σοφία, σε ένα λεπτό. Έτσι προχωρούσαν 1200 άτομα. Ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση
6: που είχε
7: γίνει από το 1974.
6: Ξέσπασμα του κόσμου ήταν.
7: Λοιπόν, για πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να πάμε μέσα, μετά στον συνάδελφό μας, τον Γιώργο Σόμπολο, να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες για τη Μαρφίν.
6: Γεια σου, Αργύρη μας. Καλημέρα, λέει την άποψη αυτό για τον κύριο Γεωργιάδη που λέει ότι είναι κοινικός. Λέει ο Εμίλιος. Καλημέρα, καλημέρα, λέει. Αυτό λέει καλημέρα στον πολύτιμο τάδε μου τον Άδωνη. Είδες, έχουμε και φίλους και εχθρούς.
7: Λοιπόν,
6: πάμε. Σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο, σου μιλάνε πάντα τη βιο κατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν να πάνε ταξίδι, ένα σημαντικό ραντεβού. Αλήθεια είναι αυτό. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, και αν χρειαστεί κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παραπολιτικά 90,1. Ο φίλος ο Γιώργος από το Βραχάτι λέει: καλημέρα παιδες, άσχετο, αλλά με το μίσος που έχουν Άγγλοι και Αργεντινοί, ο ημιτελικός του Μουντιάλ θα έχει ενδιαφέρον. Το έχω συζητήσει αυτές τις τελευταίες δύο μέρες και εγώ με αρκετούς. Αυτό υπάρχει όντως μεταξύ μίσους από την εποχή των Falklands, μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Αργεντινής. Τώρα δεν φαντάζομαι βέβαια. Πολλοί από τους παίκτες, όχι πολλοί, όλοι οι παίκτες που θα παίξουν στο γήπεδο, δεν ήταν κανείς γεννημένος την εποχή που έγινε η ιστορία αυτή. Και από αυτούς που ήταν στο γήπεδο επίσης, η μισή δεν θα ήταν γεννημένη όταν έγινε αυτή η ιστορία. Αλλά ότι υπάρχει θέμα μεταξύ τους. Σίγουρα υπάρχει, έτσι να το λέμε για να είμαστε εντάξει. Επίσης θέλω να πω ότι επειδή λέγαμε πριν για τον κύριο κύριο Γεωργιάδη και γιατί και μας είπε ότι πηγαίνει στα Υπουργεία, στα νοσοκομεία κλπ, εγώ θέλω να πω μια μεγάλη καλημέρα σε μια φίλη από τα παλιά και πολύ γνωστό πρόσωπο, την κυρία Κατερίνα Παπακώστα, θα τη θυμάστε, είτε υπήρξε βουλευτής και της Νέας Δημοκρατίας, μετά πήγε στους Ανεξάρτητους Έλληνες και ήταν υφυπουργός υγείας και μας άκουγε και έστειλε μήνυμα και λέει: όταν ήμουν στο Υπουργείο Υγείας, πήγαινα σε όλα τα νοσοκομεία και στις δομές υγείας, δίχως κάμερες. Καλημέρα στην κυρία Παπακώστα και ευχαριστούμε πολύ που μας ακούει.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, να πάμε στον Γιώργο Σόπολο.
1: Πάμε, Γιώργο.
0: Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να πάμε στην ιστορία της Μαρφίν αρχικά, που νομίζω συγκεντρώνει και το πιο μεγάλο ενδιαφέρον από όλα αυτά που έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες. Να μας δώσεις τι έχουμε τελευταίο νέο.
2: Καταρχάς, να πούμε ότι για την υπόθεση Μαρφίν, η οποία είχε γίνει το 2010, 5 Μαΐου 2010, είχαν επιτεθεί κουκουλοφόροι σε τράπεζα στην Οδό Πυριός, στην τράπεζα Μαρφίν. Είχαν καεί τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων η μία εργαζόμενη υπάλληλος της τράπεζας ήταν έγκυος. Άρα λοιπόν τέσσερις ψυχές φύγαν από αυτή τη ζωή. Μετά από 16 χρόνια οι αστυνομικοί πηγαίνουν νέα στοιχεία στην εισαγγελία Αθηνών, σύμφωνα με τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία τριών ατόμων, δύο αντρών 42 ετών σήμερα και μια γυναίκα 46 ετών, η οποία μένει στο εξωτερικό.
0: Η γυναίκα μέσα στο δικηγόρο έχει πει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό, τη συλλάβανε, έρχεται, αν δεν έχει έρθει.
2: Ναι. Και οι τρεις έχουν δηλώσει αυτό.
0: Και οι άλλοι δύο έχουν δηλώσει επίσης.
2: Ναι, ότι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τα επεισόδια.
0: Κάτι στοιχεία ακούω για τη σχέση με τα ρούχα που φοράγανε, που τους εντοπίσανε σε κάποιον νησί, σε κάποια παραλία, με τα ίδια ρούχα κλπ.
2: Και μια φωτογραφία του ενός εκ των δύο ανδρών, των δύο 42χρονων, στο σπίτι του, μάλλον ψέματα, στον υπολογιστή του, συγκεκριμένα στο σπίτι του. Στη φωτογραφία αυτή φαίνεται να είναι σε διακοπές πριν από λίγα χρόνια και φορούσε ακριβώς τα ίδια ρούχα και είχε ακριβώς το ίδιο σακίδιο που είχε στα πλάνα που έχουν καταγράψει οι αρχές.
0: Δεν φαντάζομαι είναι αυτό το μόνο στοιχείο βέβαια, έτσι.
2: Λοιπόν, το μόνο στοιχείο, όχι. Έχει προκύψει από ανάλυση του οπτικοακουστικού υλικού που είχε συγκεντρωθεί τότε, το οποίο δεν ήταν υψηλής ευκρίνειας, λόγω τότε ότι εκείνη την περίοδο οι κάμερες δεν ήταν τόσο σύγχρονες όσο είναι οι σημερινές και βλέπεις υψηλής ποιότητας εικόνα στα πλάνα. Με τη βοήθεια όμως τεχνητής νοημοσύνης και κάποιων άλλων συστημάτων που διαθέτει η ελληνική αστυνομία τα τελευταία τρία χρόνια, για την καθαρότητα της εικόνας, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι δράστες είναι οι δύο οι άντρες και η μία η γυναίκα.
1: Στοπ, λίγο Γιώργο, μια ερώτηση για διευκρίνηση. Αυτός που πέταξε τη Μολότοφ μέσα ποιος είναι?
2: Είναι ένας από τους δύο 42χρονους.
1: Είναι ένας από τους δύο
2: 42χρονους.
1: Ο 42χρονους. Έχουμε λοιπόν...
2: Ο ένας από τους δύο συλληφθέντες, ακριβώς.
1: Ναι, κατηγορείται ότι πέταξε, κατηγορείται, είναι σωστή φράση, ότι πέταξε τη Μολότοφ μέσα.
2: Σωστά.
1: Ωραία.
2: Και τον μπιτόνι. Μολότοφ και μπιτόνι. Με έφλεκτο υγρό.
1: Ο 42χρονος είναι ο ψηλός.
2: Αυτό δεν θέλω να σας πω ψέματα, δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο είναι ο άντρας. Ξέρω όμως ότι ο ένας από τους δύο μας είπαν ότι ότι είναι αυτός που έριξε και μολότοφ και μπιτόνι με έφλεκτο υγρό. Και είναι ακόμα άλλα δύο άτομα τα οποία συμμετείχαν σε αυτήν την ομάδα. Σύνολο πέντε άτομα τα οποία ήταν σε αυτήν την ομάδα που επιτέθηκε στην τράπεζα Μαρφίν. Υπήρχαν και άλλα 7 άτομα τα οποία αποτελούσαν μέρος της συνολικής ομάδας, η οποία είχα πάει στο διπλανό, αν θυμάστε, πριν την επίθεση Μαρφίν, είχε γίνει μια επίθεση σε γνωστό βιβλιοπωλείο που βρίσκεται διαγώνια απέναντι
1: στον
2: από την...
1: Νιανό.
2: Στον Νιανό. Εντάξει, δεν ήθελα να πω το όνομα. Στον Νιανό. Οι 7 πήγαν λοιπόν στον Ιαννό και μετά οι 5 πήγαν στην Τράπεζα Μαρφίν. Η γυναίκα συνελήφθη, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε και εσείς, στην Αγγλία. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Πριν από περίπου 7 χρόνια έφυγε από την Ελλάδα, πήγε στην Βρετανία, έχει κάνει οικογένεια, η ίδια δηλώνει φωτογράφος, το οποίο εργάζεται στο χώρο, στις υπηρεσίες του αεροδρομίου στο Γκάτουιν.
1: Και να μένετε να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα.
2: Είχε βέβαια, πρέπει να τονίσουμε αυτό, ότι από τη στιγμή που ξέσπασε, που αποκαλύφθηκαν οι πληροφορίες, οι λεπτομέρειες για την υπόθεση, κατάλαβα μέσα στην κοπέλα ότι είναι το πρόσωπο που την αναζητούν, διότι είχε σχέσεις με τον αναρχικό χώρο και ήταν άτομο το οποίο πήγαινε σε κινητοποιήσεις.
1: Σε σχέση με έναν από τους δύο, λένε οι πληροφορίες μας, ναι.
2: Ενημέρωσε αμέσως τις αρχές ότι είμαι το άτομο που αναζητείτε, πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία, θα έρθω.
1: Αλλά υπήρχε ένταλμα σύλληψης και συλλήφθη.
2: Λοιπόν, εντάξει, είναι η τυπική διαδικασία.
1: Γιώργο, επειδή πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, έχουμε κάτι άλλο μεγάλο? Όχι.
2: Μεγάλο. Δεν έχει κλείσει η έρευνα για την υπόθεση της Μαρφίν, μιας που μιλάμε για την Μαρφίν. Οι έρευνες για τους υπόλοιπους δύο συλληφθέντες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Δεν αποκλείεται να έχουμε νέα τις επόμενες ημέρες.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
3: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους χείλη.

0: τηλέφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Επίσκεψη στα Δωδεκάνησα πραγματοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, εγκαινιάζοντας το νέο τμήμα επίγοντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Καλύμνου και στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς τα μικροβιολογικά εργαστήρια της ΚΟ που παραμένουν εκτός συνεργασίας με τον ΕΟΠΗ. Κατά την παρουσία του στην Καλύμνο, ο Υπουργός τόνισε ότι το νέο ΤΕΠ αναβαθμίζει ουσιαστικά τις υπηρεσίες υγείας του νησιού με σύγχρονες υποδομές και νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των δομών υγείας στα κρητικά νησιά αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης. Από την ΚΟ, ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τα μικροβιολογικά εργαστήρια που εξακολουθούν να απέχουν από τη συνεργασία με τον ΕΟΠΗ να επανενταχθούν άμεσα στο σύστημα. Επισημένοντας ότι μετά τη μείωση του clawback δεν υπάρχει πλέον λόγος για τη συνέχιση της αποχής. Το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περίοδου 2028-2034, ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, κατά τη συμμετοχή του στην ημερίδα διαβούλευσης για την πολιτική συνοχής που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας και των περιφερειών για τα επόμενα χρόνια, με έμφαση στην καινοτομία, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε την ανάγκη για ουσιαστική αποκέντρωση πόρων και μεγαλύτερη ευελιξία στις περιφέρειες. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ΕΝΠΕ κατέθεσε τις προτάσεις της για τη νέα περίοδο, υπογραμμίζοντας πως η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων πρέπει να βασιστεί στην εμπειρία των προηγούμενων προγραμμάτων, αλλά και στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής. Η Κάλυμνος βρέθηκε στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος το Σάββατο 11 Ιουλίου, φιλοξενώντας συνάντηση εργασίας υψηλού επίπεδου, με τη συμμετοχή αντιπροσωπείας 7 μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου, 2 υπουργών της ελληνικής κυβέρνησης και 5 βουλευτών του ελληνικού κοινοβουλίου, προερχόμενων τόσο από την κυβερνητική πλειοψηφία όσο και από την αντιπολίτευση. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δήμαρχος Καλυμνίων Ιωάννης Μαστροκούκος, ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η παρουσία του Ελληνοαμερικανού βουλευτή Γκάς Μπλιράκη, ο οποίος ηγήθηκε της Αμερικανικής Αποστολής και έγινε δεκτός στο λιμάνι της Καλύμνου από τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Η επίσκεψη ανέδειξε τους διαχρονικούς δεσμούς της Καλύμνου με την ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ, καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν στο τραπέζι σημαντικά ζητήματα που αφορούν την νησιωτικότητα, την αναβάθμιση των υποδομών, την τουριστική ανάπτυξη, την υγεία, τις μεταφορές και τις δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Όπως επισήμανε ο κ. Μαστροκούκος, έχουν προωθηθεί παρεμβάσεις για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας των νησιών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στήριξη της ΑΝΕ Καλύμνου, η οποία, όπως είπε, πραγματοποιήθηκε σε υπηρεσιακό επίπεδο και στο πλαίσιο της νομιμότητας. Στάθηκε επίσης στη θεσμοθέτηση τετραετών διαγωνισμών για τις άγονες ακτοπλοϊκές γραμμές, επισημένοντας ότι η συγκεκριμένη αλλαγή δημιουργεί μεγαλύτερη σταθερότητα στον προγραμματισμό των δρομολογίων. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι το ΕΣΥ ενισχύεται με νέες προσλήψεις, αναβάθμιση των νοσοκομιακών υποδομών και επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών, επισημένοντας ότι φέτος προχωρούν 5.000 προσλήψεις μόνιμου και 3.000 επικουρικού προσωπικού. Αναφερόμενος στις αυξημένες ανάγκες του καλοκαιριού, τόνισε ότι έχουν δεθεί οικονομικά κίνητρα για τη στελέχωση νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών. Για το Καστελόριζο, σημείωσε ότι μετά την παραίτηση 2 αγροτικών ιατρών υπήρξε άμεση αντικατάστασή τους. Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης και ειδικής πολιτικής για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στα νησιά, επισήμανε μιλώντας στο Κόσμος ο πρώην Δήμαρχος Πάτμου Λευτέρης Πέντες, με παρέμβασή του στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα. Όπως τόνισε, η νησιωτικότητα αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας και πρέπει να αποτυπώνεται έμπρακτα στο σχεδιασμό της πολιτικής για το νερό. Ο κ. Πέντες υπογραμμίζει ότι πέρα από την κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής νερού, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη μείωση των απολειών των δικτύων, στη σύνταξη υδατικού ισοζυγίου, στον έλεγχο του λειτουργικού κόστους και στην ενεργειακή αποδοτικότητα των υπηρεσιών ίδρυυσης. Χρηματοδότηση ύψους 400.000 ευρώ εγκρίθηκε από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως προσωρινές σχολικές υποδομές κατά τη διάρκεια της ανακατασκευής του ιστορικού συγκροτήματος της Ακαδημίας. Η Δημοτική Επιτροπή καλείται να προχωρήσει στην αποδοχή της χρηματοδότησης, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων που στεγάζονται σήμερα στην Ακαδημία. Η προσωρινή λύση κρίθηκε αναγκαία, καθώς οι εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης του συγκροτήματος αναμένεται να καταστήσουν τους υφιστάμενους χώρους μη διαθέσιμους. Νέο ενίο σύστημα υποπτίας, υγειονομικής φροντίδας και άμεσης παρέμβασης τέθηκε σε λειτουργία στη Μεσαιωνική Πόλη, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Σύμφωνα με τον κύριο Κολιάδη, τα 3 από τα 4 τμήματα της νέας υπηρεσίας λειτουργούν ήδη, με το Δημοτικό Ιατρείο της Μεσαιωνικής Πόλης να παρέχει υγειονομική υποστήριξη σε κατοίκους, κατοίκων φροντίδα σε ευάλωτους πολίτες, αλλά και πρώτες βοήθειες όπου χρειάζεται. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 28 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπα.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
7: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
6: Φυσικό χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
7: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
6: Άπερολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
7: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
6: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
7: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
6: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
9: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
2: Ακού Κόσμος 938.
11: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Σε όλους και σε όλες.
0: Παραπολιτικά 90,1 ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
0: Δεν είχες μπει πριν μέσα, το ξεκίνησα. Μας ένα στείλανε κανένα δύο μηνύματα για το Αγγλία-Αργεντινή. Λέτε ναι, να ναι. Γίνει τον Φόκλαντ στο καγγελό.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω ρε παιδί μου, οι ποδοσφαιριστές δεν είχαν γεννηθεί τότε καταρχάς.
1: Αυτό ήταν κάτι από τότε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις. Το έχουν, λες, το έχουν μέσα οι φίλαθλοι, λες να γίνει χαμός.
1: Αιτία νέου πολέμου.
0: Ποιος, αιτία νέου πολέμου. Στο Αγγλία-Αργεντινή με ποιον θα είσαι.
1: Ξέρεις, η FIFA πανηγυρίζει για τέτοια μάτσια, γιατί έχουν τεράστια εμπορική αξία από ένα σημείο και μετά, τηλεοπτική αξία. Δεν το συζητάμε έτσι.
0: Νομίζω ότι πήγαν οι τέσσερις ομάδες που θα μπορούσαν να είναι πιο εμπορικές. Τώρα, αν έλειπε, ας πούμε, η Ισπανία και η Βραζιλία, θα ήταν επίσης ενδιαφέρον.
1: 2 Απριλίου το 82 έχει γίνει ο πόλεμος. Που έχει ξεσπάσει.
0: Δεν
1: ήμασταν εμείς παιδιά, φαντάζομαι.
0: Ναι, φαντάζομαι που ήταν. Ναι, το θυμάμαι ακόμα, όμως σαν τώρα το θυμάμαι, γιατί. Λοιπόν, εγώ πάντως
1: ερμηνεύω. Η του Βρετανικού στέματος από το 1841.
0: Ρε, έστειλε η άλλη ναυτικό σε 5.000 χιλιόμετρα μακριά. Για ένα βράχο. Για ένα βράχο έγινε αυτή η ιστορία.
1: Βράχο, λέγανε για τα Ήμια.
0: Ναι, για ένα βράχο. Αυτό ήταν και 5.000 χιλιόμετρα μακριά.
1: Αν κάνετε πόλεμο, λέγανε για ένα βράχο. Ούτε κατσίκια δεν έχει απάνω.
0: Είχε κατσίκι.
1: Θυμάστε.
0: Κατσίκι.
1: Ναι, γιατί μπήκαν τα κατσίκια. Γιατί μια βραχονισίδα έχει οικονομική ζώνη.
0: Όταν έχει ζωή.
1: Όταν έχει ζωή. Όταν έχει δηλαδή πρόβατα πάνω, έχει ζωή. Έχει οικονομική ζωή. Λοιπόν, οπότε εκεί έχει βαλοκρεπίδα.
0: Ναι. Σωστό. Συμφωνώ απολύτως. Με ποιον θα είσαι στο Αγγλία-Αργεντινή.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ, αν και θα τσερικό, θα είμαι με την Αργεντινή, να σου πω την αμαρτία μου. Δεν τη σπάω την Αγγλία, α πούμε, σπίτι ομάδα που πολύ. Το άλλο είναι η Ισπανία. Γαλλία.
1: Δεν ξέρω ούτε αυτό.
0: Χι. Με την Ισπανία ή με την Γαλλία θα κερδίσει. Χι δεν έχει αυτά. Μάτς πρέπει να κερδίσει.
1: Όχι, εγώ λέω χι. Όποιος θα κερδίσει.
0: Χι. Πού δεν παίζει η Ελλαδάρα μας. Θα τους ξεσκίσει, θα τους δείξει τι σημαίνει μπάλα. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, κύριε Πρόεδρε.
1: Τι έχουμε, αρχίζουν τα εγγένεια σήμερα.
0: Τι εγγενιάζουν.
1: Υπογράφονται οι συμβάσεις.
0: Για ποιο θέμα είναι σήμερα.
1: 12.30 ο Πρωθυπουργό θα μιλήσει στην τελετή υπογραφή τη σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Καραμαγκά στο Βοτανικό και στο Βοτανικό κήπο Διομήδους.
0: Αυτό, αν θυμάστε, είναι μια ιστορία που την είχαμε κάνει θέμα.

0: Οι παρατάσεις που δίνονται στα πάντα σε συνεχόμενες, ενώ ας πούμε τις είχαν κόψει. Ενώ προσπαθούν. Τα 10, ακόμα και τα 10 λεπτά στη βενζίνη που, με από τα δηληστήρια που πήραν. Πρώτη φορά πήραν τα δηληστήρια λεφτά. Δεν έχω ξαναπάρει ποτέ, νομίζω.
1: Είναι επίσης.
0: Είναι κινήσεις που δείχνουν ότι.
1: Σοβαρό θέμα. Με την Τουρκία τα F-35. Κρατήστε το παρά τα όσα έλεγε ο Υπουργός. Και είναι μεταξύ άλλων γιατί και η Ελλάδα δεν μπορεί να, όπως μου λέγανε χθες ανώτερες πηγές, δεν μπορεί να πιέσει τις ΗΠΑ να πάει αντιπαραθετικά μαζί της σε αυτό το θέμα.
0: Πώς θα κοπέρνει.
1: Συνεπώς, λέει, μπορεί να βάλουμε αυτό που είπε αρχικά ο κύριος Δένδιας, να βάλουμε και να ξαναπαίξουμε στο τέλος, να βρούμε αύριο αυτό που δικαίως είχε βάλει την άλλη φορά, όταν το προέβλεπε ένα χρόνο πριν ο Υπουργός Άμυνας για το τι θα γίνει. Λέει, να βάλουμε ένα πράγμα που θα λέει εκεί πάνω ότι δεν είναι, δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον της Ελλάδος.
0: Ρωτούσα λοιπόν ειδικό και μου λέει, λέω, αυτό γίνεται, είναι αστείο. Μου λέει, γίνεται, θεωρητικά γίνεται. Μπορεί να έχουν τον έλεγχο οι Ηνωμένες Πολιτείες των αεροσκαφών αυτών και ουσιαστικά να απενεργοποιούν συστήματα. Λέω, μπορούν τα Ηνωμένες Πολιτείες να απενεργοποιούν συστήματα αεροπλάνων. Δεν το ήξερα εγώ αυτό.
1: Μπορούν. Τα F-35 έχουν την πλήρη δυνατότητα όποτε θέλουν να σταματάνε να πετάνε.
0: Οι Αμερικάνοι από τη
1: θέση. Ναι, ήδη αυτοί.
0: Αυτό που τα πουλάνε.
1: Εδώ υπάρχει ένα δεύτερο θέμα.
0: Σαν να πέσει ένα μάξι δηλαδή και να μπορεί η εταιρεία να το απενεργοποιήσει.
1: Άκουσε τώρα να δει. Για να καταλάβουμε ότι αυτά τα θέματα δεν είναι ούτε για την Ελλάδα, ούτε για την Τουρκία, είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν μπει αυτό, θα μπει ότι και η Ελλάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα F-35 εναντίον της Τουρκίας.
0: Μαζί θα πάνε αυτά.
1: Μαζί θα πάνε. Γιατί τα παίρνουμε τότε.
0: Για το ΝΑΤΟ.
1: Με αυτό είναι. Αν το πούμε
0: για το σοβιετικό
1: αρχή,
0: κίνδυνο.
1: Δηλαδή. Αυτό. Το σοβιετικό δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει τώρα ανάλογα με τον Τραμπ.
0: Ο Κινέζικος.
1: Προχθές έλεγε. Ναι, αυτό είναι τώρα. Προχθές έλεγε, πριν από 15 μέρες έλεγε. Τι φοβεροί που είναι αυτοί οι Ιρανοί ηγέτες. Πόσο καλοί άνθρωποι. Πόσο καλοί διαπραγματεύτες. Μετά από 3 μέρες. 4. Τα καθάρματα που.
0: Πήγαν και ρίξαν στο Κυπριακό το πλοίο, εσύ. Να σου πω τώρα. Ο κ. Ζωχοίδη σήμερα το πρωί μίλησε στο Sky.
1: Να στο Sky, να ακούσουμε τις δύο.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε καταρχά για τη Μαρφίν. Γιατί μίλησε και για τον 20χρονο. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για τη Μαρφίν.
2: Πραγματικά απορώ αυτέ τι μέρε με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Τώρα λοιπόν, αντί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και πώς, με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη μέσα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, αρχίσαμε πάλι τα σενάρια. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με τα αφηγήματα. Αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στον ανθρωποκτονιών, παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όλοι αυτοί οι μύθοι που ακούω. Καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. Και στο τέλος, όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους.
0: Λοιπόν, αυτά είπε για τη Μαρφίν. Ήθελε να πει ότι δηλαδή, έχει γίνει πολύ συστηματική δουλειά για την ιστορία αυτή, αν καταλαβαίνω καλά. Επειδή ειρωνεύτηκαν τον ελληνικό FBI.
1: Να δώσω εγώ ορισμένες πληροφορίες για το Σωτήρι. Ο κ. Κοζοίδης ήταν την περίοδο εκείνη υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αυτός ήταν.
0: Ναι.
1: Αλλά λίγο μετά απομακρύνθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για λόγω των πυρκαγιών. Θυμάστε των πυρκαγιών που είχαν γίνει και αντικαταστάθηκε από άλλους στην πορεία υπουργούς. Ξαναεπέστρεψε. Όταν ξαναεπέστρεψε τώρα, μετά τις. Τότε ήταν Πασόκ ακόμα. Όταν έγινε αυτή η πρώτη αλλαγή που υπήρχε. Ο κύριος Χρυσογοίδης ήταν στο Πασόκ. Τότε στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Αλλά Πασόκ. Λοιπόν, ξαναπήγε στο Υπουργείο, ξαναέφυγε από το Υπουργείο. Τότε δεν ήταν αυτό, ήταν τη δεύτερη φορά που εκδιώχθηκε. Την πρώτη ήταν για να αντικαταστήσει την Λούκα Κατσέλη στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Τον είχε αλλάξει. Την τελευταία φορά που ήρθε, ξανά άνοιξε την ιστορία και την έδωσε, σωστά λέει, την έδωσε στο FBI. Μόλις πρωτοειδρύθηκε. Με μια μεικτή ομάδα από το FBI και μια από την προηγούμενη ομάδα της Ελλάς που είχε την ευθύνη. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Και μέσα σε 2 χρόνια βρέθηκαν αυτά στα στοιχεία. Το πώς και τι, επαναλαμβάνουμε, θα τα κρίνει η δικαιοσύνη.
0: Υπάρχει και ιστορία.
1: Δεν το συζητάμε, αλλά αυτό έγινε.
0: Ξέρεις. Και ας με ρώτησε ένας φίλος εδώ αν υπάρχουν ανώνυμα email. Ναι, επειδή ρώτησα να μάθω αν υπάρχει δυνατότητα. Υπάρχουν ανώνυμα email. Υπάρχουν πάροχοι οι οποίοι δίνουν email, τα οποία σβήνουν μέσα σύντομο χρονικό διάστημα και δεν μπορούν να βρουν το. Αλλά δεν νομίζω εγώ ότι υπήρξε.
1: Συμφωνεί, αλλά δεν στηρίχθηκε σε εκεί, λέει το Υπουργείο, και αυτό επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ. Στηρίχθηκε από τη δουλειά που έγινε από τη συγκεκριμένη. Ομάδα. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Αυτό.
0: Πάμε να
1: λαμβάνω, η δικαιοσύνη θα κρίνει στο τέλος, όχι εμείς. αλλά δεν μπορούμε να παρουσιάζουμε τα γεγονότα παρά μόνο όσους έχουν. Ούτε να λέμε ότι δεν είναι επιτυχία της αστυνομίας,

0: Να λέμε ότι είναι τεράστια, όλα θα κριθούν εκ του αποτελέσματος. Μπράβο που ψάχνετε το θέμα. Εγώ με πάντα θεωρώ ότι, και πώς να σου πω, για να μην υπήρχαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις, θα έπρεπε να τους εφεύρουν αυτούς και να τους βάζουν. Και εμείς έχουν σίγουρα σχέση με το κρατικό μηχανισμό. Δεν υπάρχει περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, από όλους αυτούς τους προβοκάτορες. Λοιπόν, κάνουν τη χειρότερη δουλειά που μπορούσε να υπάρχει. Και να μην υπήρχαν οι κυβερνήσεις, θα έπρεπε να τους έχουν βρει. Ναι. Δεν το αποκλείω και αυτό να έχει συμβεί.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε για τον 20χρονο, ο οποίος προσπάθησε μετά από 4 μέρες προσπάθειας των γιατρών, δεν κατάφερε να μείνει στη ζωή. Το παιδί στο Άργος, μιλάμε τώρα, το οποίο πυροβολήθηκε από τους αστυνομικούς.
2: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού. Υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, είναι ξεκάθαροι οι νόμοι για τη χρήση των όπλων. Καθημερινά γίνονται δεκάδες καταδιώξεις από τους αστυνομικούς με κίνδυνο της ζωής τους. Οι περισσότερες, σχεδόν όλες, φέρουν αποτέλεσμα. Αν κάποια δεν φέρει αποτέλεσμα, εκείνο που προέχει είναι η πολύτιμη ανθρώπινη ζωή, και κατά αυτήν την έννοια αυτό όχι μόνο δεν έπρεπε να γίνει, αλλά είναι μια ενέργεια που δυστυχώς πρέπει να εξεταστεί από τα δικαστήρια, από τον ποινικό νόμο και την παράβαση του καθήκοντος που έκαναν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί.
1: Ο κύριος Ζωχοίδης έχει προφανώς μπροστά του όλα τα στοιχεία που δεν έχουμε εμείς. Εμείς έχουμε αυτά που μαθαίνουμε, που μας κάνουν από το ρεπορτάζ. Εκείνος έχει τα πάντα. Τόσο κατηγορηματικό υπουργό να μιλάει για ένα θέμα πολύ λεπτό, δεν έχω ξανακούσει στη ζωή μου.
0: Έτσι, σου είπα την πρώτη ώρα, και δεν θα δικαιώσω ότι δεν θα καλύψουμε δολοφόνους. Είναι η εκφράση τη πηγή και νομίζω
1: επιβεβαιώνεται πλήρως. Λέει, πιο ευθέως δεν μπορεί να το πει. Προφανώς οι διώξεις ασκήθηκαν από την πρώτη στιγμή έτσι κι αλλιώς για τους αστυνομικούς. Αναβαθμίστηκαν τώρα γιατί το παιδί πέθανε. Λοιπόν, αλλά είναι προφανές αυτό που λέει, ότι οι αστυνομικοί δεν κάναν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί αν κάνω τη δουλειά του, θα ζούσε τώρα. Λοιπόν.
0: Εγώ θα λέγα κάτι παραπάνω. Δεν είναι ότι δεν κάνανε απλώς καλά τη δουλειά τους. Δεν κάνανε καλά τη δουλειά τους. Ήταν, για παράδειγμα, να μην. Πώς θα σου πω. Εδώ δολοφόνησαν. Με ευθεία βολή από πίσω.
1: Συμφωνώ.
0: Επαναλαμβάνω, και εδώ η δικαιοσύνη κρίνει.
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά όταν ο υπουργός κάνει τέτοιες τοποθετήσεις.
1: Δεν είναι δημοσιογράφοι, λέει, οτιδήποτε άλλο, ούτε τηλεφωνάδες. Κάνουν μια δουλειά η οποία έχει όπλο. Οι δουλειές που έχουν όπλο, το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις, δεν είναι όπως είναι όλες οι άλλες δουλειές του κόσμου. Είναι δουλειές που σου δίνει δυνατότητα να αφαιρέσεις ζωή. Έτσι, αυτό.
0: Και σωστά λέει, λοιπόν, λένε κάποιοι. Όταν σας έφευγε, ρε παιδιά, τι θα γινόταν δηλαδή.
1: Μα το είπε και
0: θα τον πιάνετε
1: και
0: παρακάτω. Ο Χρυσοχοίδης
1: αυτό είπε. Ότι αυτό είπε. Πιο πολλές καταδιώξεις καταλήγουν σωστά και όσες δεν καταλήγουν, το πιο σημαντικό είναι να μην χαθεί ανθρώπινη ζωή.
0: Θα τον πιάνετε, αφού το είχαν τα μάξι, είχαν τους αριθμούς, είχαν οτιδήποτε.
1: Δεν ξέρω τι πάθανε, πάντως ό,τι και να πάθανε. Αυτό που πάθανε, τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι η ζωή, να το πληρώσουν. Και το λέω και εγώ προσωπικά, και θα το ξαναπώ, που έχω στηρίξει πάρα πολλές φορές αστυνομικούς σε σημείο που να με έχουν κάνει και αφίσα στα εξάρχεια ως άρδο μαζί με κάποιους άλλους συναδέλφους, θυμάσαι, εσύ, πριν από 15 χρόνια. Ακριβώς επειδή θεωρώ ότι στις περιπτώσεις που είχε δίκιο η αστυνομία πρέπει να τη στηρίζεις. Άμα δεν είχε δίκιο όμως, τι κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, μια καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, που πάει να διαγράψει δύο ανθρώπους τώρα ο άνθρωπος εκεί. Είχε ένα άρθρο στο Καρφί. Στο Καρφί, πώς το λέει ο Καουνάκης.
1: Στο Καρφί.
0: Το θυμάσαι.
1: Δεν θυμάμαι. Δούλεψε και μαζί του, και εγώ και εσύ έχουμε δουλέψει μαζί του.
0: Εγώ δεν δούλεψα μαζί, αλλά ήταν φίλος.
1: Στο Άλτερ δούλεψα μαζί.
0: Ναι, αλλά ποτέ. Λοιπόν, ένας λοιπόν κύριος μόλις Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ονόματι Γάκης, Ευάγγελος Γάκης, το Λακαρνάν. Έφερε ένα άρθρο που είχε σκληρή κριτική. Σκληρή κριτική όμως τον Νίκο Ανδρουλάκη. Λοιπόν, στο Πειθαρχικό.
1: Στο Πειθαρχικό.
0: Στο Πειθαρχικό σήμερα.
1: Ποιο είναι το Πειθαρχικό?
0: Και μαζί του και ένα άλλο μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, αυτός ο Ευάγγελος Γάκης.
1: Όχι, ποιο είναι στο Πειθαρχικό, λέει, υπεύθυνος.
0: Υπεύθυνος. Δεν θυμάμαι το μικρό της όνομα, η κόρη του Ζαχαρία Ζούπη.
1: Δεν είναι και Opinion Poll.
0: Ναι. Και ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μάλλον Κεντρικής Επιτροπής, ο Γιώργος Ζήσιμος, γιατί τι έκανε, να παρήγαγε το άρθρο στο διαδίκτυο. Παραπέμπεται και αυτό.
1: Συγγνώμη, παραπέμπεται και αυτό που έκανε την απαγωγή.
0: Ναι.
1: Τώρα
0: δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω τι είναι
1: το ερώτημα τη διαγραφή.
0: Όχι, δεν το ξέρω. Αυτό πήγα να σου πω μόλις, ότι δεν ξέρω ακριβώς γιατί.
1: Το φίλο μου, τον Γιάννη Τζογρό, που είπε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Τίποτα,
3: Δεν είπε για τίποτα.
0: Εδώ λέω ότι δεν φταίει καν ο Χατζηπετρίζου, δεν φταίει ο Γάκη. Δεν ξέρω τον άνθρωπο, πρώτη φορά τον ακούω μεταξύ μα.
3: Λοιπόν.
0: Παπαδόπουλο τα κάνει όλα εκεί στην Καρυπλάτη.
3: Αντρέα Παπαδόπουλε, εσύ τα φταίει. Κάνει εκπομπή τώρα.
0: Ναι, ναι,
3: στο Mega News. Λοιπόν, ο Αντρέα Παπαδόπουλο φταίει για όλα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε και εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά? Εκεί που πίνεις τον καφέ σου, σου ψιθυρίζουν το σπίτι, το τσέκαρες, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο με κίνδυνη εκκρεμότητα, τι έγινε? Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουμε πάντα το τελευταίο λόγο εκείνες. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance, για να εξασφαλίσεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι σου και για να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σου. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λιγότερες. Magenta One Insurance, συγγνώμη, στο magentainsurance.gr. Δεν το έχεις εσύ αυτό ποτέ στο σπίτι που κοιτάς τα μάτια και το θερμοσύμπαν, τον έκλεισε τα μάτια, τα έκλεισε, τα έκλεισε.
0: Και τον έκλεισε και θα γυρνάω πίσω να δω.
3: Και εγώ το ίδιο. Εγώ δύο-τρεις φορές.
0: Παρεμπιπτόντως, έχουμε το τελευταίο, τους τελευταίους μήνες, πολλές φωτιές σε πολυκατοικίες. Πολλές από αυτές οφείλονται σε ανοιχτά ηλεκτρονικά, έτσι, ηλεκτρονικές συσκευές. Προσέχετε, παιδιά.
3: Κάτσε, τι είναι αυτές οι συσκευές, δηλαδή.
0: Ξεχνάει το φαγητό, πα στην κουζίνα.
3: Ναι.
0: Τον παίρνει ο ύπνος για την κουζίνα.
3: Παλιά, οι σύγχρονες κουζίνες, ξέρεις, τα σύγχρονα. Όχι, όταν είναι σύγχρονες, τελευταία δεκαετία. Ναι. Ναι, που έχουν τα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα όταν δεν έχει πάνω κάτι, μετά από λίγα λεπτά σβήνει αυτό.
0: Σβήνει, το έχεις πάνω
3: σβήνει,
0: και.
3: Σβήνει.
0: Ναι. Καίγεται μετά.
3: Α,
0: πολλά τέτοια δηλαδή. Ξεχνάει το τσιγάρο.
3: Το τσιγάρο, καλά, το μεγάλη ιστορία του τσιγάρου.
0: Δεν είναι άλλο. Εντάξει, αυτό προσοχή, παιδιά. Πάρα πολλά τελευταία διάστημα το επισημαίνουν και οι αρχές.
3: Γεια σας, κύριε Αβραμίδη μας από την ωραία Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Άρη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη, τον οδηγό ταξί. Δεν έχει πάει ακόμα διακοπές ο άνθρωπος. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Σωτήρη. Γεια σου, Ρία, και γεια σου, Μανιάνα, από την ωραία Σάμμο.
0: Επιροφορήθηκε ότι ο κύριος Λιμπερόπουλος έστειλε εξώδικο στον κύριο Κυριανάκη και εντός 5 ημερών δεν ανακαλέσει. Ναι, τώρα θα ανακαλέσει.
3: Έρχεται. Πρόεδρε, έρχεται να ανακαλέσει. Θα έρθει σκαλοπάτια του ΣΑΤ από κάτω και θα σας το κάνει καντάδα. Καλημέρα, Πρόεδρε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
4: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
7: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
4: Ακού Κόσμος 938.
8: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Τι τραγουδάρα για αυτή, ρε φίλε.
1: Τραγουδάκι, εσύ. Πολύ ωραίο, ρε φίλε μας Κατερίνα.
0: Τραγουδάκι, λοιπόν, ναι, ναι. Τραγουδάρα, δεν τραγουδάκι. Τραγουδάρα είναι η Κατερίνα μου.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο βέβαια. Το έχει γράψει ποιο.
1: Ποιο άλλο, ο πρόεδρος.
0: Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Με μουσική του Γιάννη Σπανού. Πω, πω, τι ωραία τραγούδι. Για πες.
1: Καλά, τώρα μην τα φτάσει εκεί. Να μην μπορείς να ξεχάσεις, άστα. Το θέμα τα προλαβαίνεις αυτά.
0: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, εσύ.
1: Φοβερό, φοβερό.
0: Κάνεις με τον Κόκοτα, έχουμε και μια κοκοτία σαν εμείς. Με τη... Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, μία, έλα, μία, έλα, μία, έλα, μία, έλα, μία, έλα, μία, αντέχουμε, αντέχουμε. Εσύ θα το βρεις αμέσως, δεν υπάρχει θέμα.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας.
2: Ο κύριος Κόκοτας.
3: Πώς είπατε?
2: Είστε ο τραγουδιστής ο κύριος Κόκοτας.
3: Έλα, Χριστέ και Παναγία. Μοιάζω με τον Κόκοτα.
2: Με συγχωρείτε, δεν τον γνωρίζω. Μόνο ακουστά τον έχω.
3: Από τον ακουστά. Δεν ξέρω ότι έχει κάτι μπαρμπέτες ως τα νεφρά.
0: Γεια σου Λίνα μου, τη... μα στέλνει το μήνυμα από τη Φωλιά Καβάλα. Τι κάνεις εκεί στην Καβάλα, δηλαδή. Λοιπόν, βάσει συλληπιτήρια στη μαμά του παιδιού που δολοφόνησε την αστυνομική. Πότε θα σταματήσει αυτή η γάγκη να σκοτώνουν παιδιά με τα εργοστάσια ανακύκλωση που καίγονται τώρα τελευταία. Τι γίνεται, καλή συνέχεια. Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου του τελευταίου που κάηκε λέει ότι. Οι ιδιοκτήτες, υπάρχουν μάρτυρες που λένε εκεί, μιλούσαν για εμπρισμό. Τώρα βέβαια η πυροσβεστική θα το αναλάβει αυτό, φαντάζομαι. Αλλά δεν είναι ένα, είναι αρκετά.
1: Πέθανε, παιδιά, ο ένας.
0: Ναι, ναι.
1: Κι άλλο, έτσι.
0: Όχι, αυτό ήταν ένα κύκλος και αυτό εδώ στο. Α, και αυτό ήταν. Ναι,
1: λοιπόν.
0: Ναι. Δεν λέω για αυτό μόνο, λέω και για άλλα. Γιατί όντως έχουμε πολλές πυρκαγιές εργοστάσεις ανακύκλωσης. Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα. Ξαναπάμε στο πολιτικό κλίμα των ημερών με αφορμή τη δημοσκόπηση της GPO που δημοσίευε σήμερα το afmerida.gr. Μπείτε να τη δείτε αναλυτικά.
1: Ποιος άλλος στην τηλεφωνική μας γραμμή, Αντώνης Παπαργύρης.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Παπαργύρη.
4: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε.
0: Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Λοιπόν.
1: Τα συμπεράσματά σας. Τα νούμερα τα διαβάσαμε περίπου αφορά την πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου. Τα δικά σας συμπεράσματα.
4: Πολλές μεταβολές, είναι άλλα να περάσουν 2 εβδομάδες από τελευταία μέτρηση που είχαμε στα παραπολιτικά. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι υπάρχει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, εδώ και 2-3 χρόνια πλέον, ένα συγκεκριμένο πράγμα το οποίο πρέπει να το δει συνολικά το πολιτικό σύστημα. Υπάρχει τεράστια δυσαρέσκεια για τους κυβερνητικούς χειρισμούς mm-hmm. και την ίδια στιγμή υπάρχει αδυναμία της αντιπολίτευσης να κεφαλοποιήσει όλη αυτή τη φθορά. Επομένως, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα κεντρικό πρόβλημα του πολιτικού συστήματος. Η οποία δεν είναι μόνο η φθορά της κυβέρνησης, η οποία ίσως είναι και αναμενόμενη, αλλά και η περιορισμένη ικανότητα της αντιπολίτευσης να εμφανιστεί ως πιστική εναλλακτική. Αυτό, αν θέλετε, είναι έτσι μια επικεφαλίδα και ένα βασικό συμπέρασμα όλης αυτής της έρευνας. Από εκεί και πέρα, στα επιμέρους στοιχεία, νομίζω ότι θα πρέπει να σταθούμε λίγο στην αξιολόγηση που υπάρχει ως προς το βαθμό εμπιστοσύνης ανά τομέα άσκησης πολιτικής.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί το είδα και στην MRB αυτό το δίπολο που διαμορφώνεται σε τομείς. Ναι. Έτσι δεν είναι, Αντώνη?
4: Ναι, περισσότερο λοιπόν πέρα από την πρόθεση ψήφου, στην οποία έχουμε πάλι περίπου την ίδια κατανομή, είναι σταθερή η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάς του κύριου Τσίπρα, τα ποσοστά τους. Είναι πτωτική η πορεία για την κυρία Καριστιανού και για το ΠΑΣΟΚ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ωστόσο του ΠΑΣΟΚ θεωρώ ότι είναι ακριβώς αυτό το οποίο αναφέραμε στο βαθμό εμπιστοσύνης ως προς την άσκηση πολιτικής, εκεί που φαίνεται να υπερέχει σε ορισμένους τομείς.
1: Αυτό που λέμε κυβερνησιμότητα.
4: Ναι, ναι, είναι η εξωτερική πολιτική, η οικονομία, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η διαφθορά. Εκεί λοιπόν τι φαίνεται, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει προβάδισμα, συνεχίζει και έχει προβάδισμα στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής, που ήταν και παραμένει το δυνατό της χαρτί, και στην ανάπτυξη της οικονομίας. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα του κ. Τσίπρα φαίνεται ότι έχει μεγαλύτερο βαθμό εμπιστοσύνης για να αντιμετωπίσει τη διαφθορά, για να περιορίσει τη διαφθορά και για να ενισχύσει το κοινωνικό κράτος, έχει ένα πιο κοινωνικό προφίλ, αναμενόμενο και αυτό. Και το ΠΑΣΟΚ σε κάθε μια από αυτές τις υποκατηγορίες βρίσκεται στην τρίτη θέση. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό για το ΠΑΣΟΚ. Είναι ενθαρρυντικό.
0: Ότι δεν έχει ένα σημείο, ένα point μπροστά που να λέει εμείς αυτό.
4: Που να μπορεί να διαμορφώσει μια ταυτότητα γύρω από την οποία μπορεί να χτίσει την αντιπολιτευτική τακτική. Αυτό φαίνεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας συνεχίζει και έχει αυτή τη μεγάλη δίσδυση εντός του ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά και γενικότερα στον χώρο των αριστερών. Συνεχίζει και έχει ένα πρόβλημα δίσδυσης σε κέντρο ακροατήρια. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η πρώτη ερώτηση της έρευνας, πρώτη φορά νομίζω τίθεται τουλάχιστον από εμάς για το αν τα πράγματα είναι καλύτερα σήμερα επειδή τα τελευταία 7 χρόνια επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ή ήταν καλύτερα επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, είναι φοβερό αυτό το έβριμα. Μπορείς λίγο να μας το αναλύσεις.
4: Ναι, ναι, υπάρχει ένα 28,9 που λέει ότι είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα, τα τελευταία μάλλον 7 χρόνια που είναι η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, το οποίο περιγράφει και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας που βλέπουμε σε όλες τις μετρήσεις και είναι και το ποσοστό των ευρωεκλογών. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα 41,5 που λέει είναι το ίδιο, μεγάλη πλειοψηφία, και υπάρχει όμως και ένα 26,7 το οποίο δηλώνει ότι ήταν καλύτερα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
4: Δεν είναι το ποσοστό το οποίο ψηφίζει ή προτίθεται να ψηφίσει τον κύριο Τσίπρα.
0: Mm-hmm.
4: Είναι ένα κομμάτι ψηφοφόρων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι νομίζω ότι, τους οποίους θεωρώ ότι θα τους διεκδικήσει ο κύριος Τσίπρας το επόμενο διάστημα. Δεν τους έχει πάρει ακόμα.
0: Ναι.
4: Πάντως είναι διεκδικήσιμοι, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν και αναγνωρίζουν σε μια δημοσκόπηση ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα πριν αναλάβει η Νέα Δημοκρατία, όταν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Είναι μικρές οι διαφορές μεταξύ των δύο περίοδων διακυβέρνησης.
1: Τώρα, στο ποιοι παράγοντες θα επηρεάσουν την ψήφο στις επόμενες εθνικές εκλογές, σε ακρίβεια, φαντάζομαι και η οικονομία.
4: Εντάξει, αυτό είναι νομίζω ότι έχει πλέον παγιωθεί.
1: Αλλά και το κράτος δικαίου δεύτερο.
4: Και το ζήτημα της διαφθοράς και τα κοινωνικά ζητήματα. Μετά είναι το πρόσωπο του Πρωθυπουργού και η θέση των κομμάτων.
1: Βλέπω να είναι 29% το πρόσωπο του υποψηφίου Πρωθυπουργού, όταν η οικονομία ακρίβεια είναι 68,5% και τα ζητήματα, ναι.
4: Το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, ένα στοιχείο της ανάλυσης, είναι ότι είναι δεύτερο σαν κριτήριο μόνο μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάδας. Αυτή είναι η μόνη η οποία εκτός της ακρίβειας που είναι πρώτο παντού.
0: Λογικό είναι και νομίζω ότι είναι λογικό χωρίς να είμαι ειδικός επιστήμονας, όπως επίσης, επειδή έλεγες πριν για διάφορα στοιχεία που το Πασόκ έχει δυναμία, ένα ακόμα στοιχείο που διαχρονικά στις δημοσκοπήσεις είναι στο ερώτημα της πρωθυπουργικησιμότητας, που το ποσοστό του αρχηγού δεν είναι το ποσοστό του κόμματος. Δηλαδή θέλω να πω ότι και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα.
4: Ότι εγώ καταλαβαίνω τελικά ότι εντάξει τα κόμματα κάνουν μάλλον το εύκολο αυτή τη στιγμή, επενδύουν σε μια προσωποκεντρική στρατηγική. Δηλαδή ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης. Εγώ καταλαβαίνω αυτό, ότι αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Η μάχη θα δοθεί περισσότερο στην πιστικότητα. Αυτό που θα πείσει τους πολίτες ότι μπορεί
1: αλλά
4: να δώσει λύση.
1: Αλλά στην πιστικότητα, ναι, των ηγετών όμως, εκ των πραγμάτων. Δεν μπορεί να είναι άλλος.
4: Ναι, ναι, αλλά πιστικότητα όσον αφορά το εισόδημα, τους θεσμούς, τις δημόσιες παρεμβάσεις.
1: Ο Σαμαράς πώς είναι?
4: Σε αυτή τη μέτρηση φαίνεται ενισχυμένο σε σχέση με την προηγούμενη του Ιουνίου. Δηλαδή στη γνωστή πλέον ερώτηση που κάναμε και το προηγούμενο διάστημα για τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καρστιανού, φαίνεται ότι έχει αυξήσει την επιρροή του. Πολλοί και αρκετά πιθανού θεωρούν να ψηφίσουν ακόμα Σαμαρά το 12,3. Ήταν 9,2 στην προηγούμενη μέτρηση. Έχει ενισχυθεί και επί της ουσίας έχει ενισχυθεί και αυτό το οποίο λέει πολύ πιθανό να το ψηφίσουν, που είναι στο 4,6.
0: Από πού προέρχεται αυτό?
4: Κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, την Ελληνική Λύση και τη Νίκη.
0: Από τους ψηφοφόρους του 28% των ευρωεκλογών, έτσι
4: από
0: είναι.
4: Από το 28% των ευρωεκλογών, από το 9% της Ελληνικής Λύσης, πάντως από τα δεξιά φαίνεται ότι υπάρχει. Και είναι λογικό νομίζω να. Και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε και τις αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας στο τελευταίο διάστημα γύρω από την υπόθεση του κόμματος Σαμαρά.
1: Είχαμε εδώ τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη πριν να το πούμε την πρώτη ώρα, που μας είπε ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε κυβέρνηση συνεργασίας με τυχόν κόμμα Σαμαρά, αρκεί να μην βάλει ως προϋπόθεση να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Είχε ένα ενδιαφέρον η δήλωση αυτή, θεωρώ από τις ειδήσεις της ημέρας. Αντώνη, τώρα έχεις όμως.
4: Να πω απλά, Βασίλη, ότι φαίνεται ότι η ψήφος προς το κόμμα Σαμαρά είναι μια σχετικά εύκολη λύση για τους νεοδημοκράτες. Δηλαδή όποιος νεοδημοκράτης ίσως να θέλει να στείλει ένα μήνυμα, του είναι σχετικά πιο εύκολο να επιλέξει το κόμμα Σαμαρά. Και βλέπουμε ότι ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός δεν τοποθετείται απέναντι στο κόμμα. Είναι πιο προσωπικές οι επιθέσεις που κάνει απέναντι στον πρωθυπουργό.
1: Τώρα βλέπουμε να χάνει προς τα δεξιά η Νέα Δημοκρατία, ενώ έχεις ένα κεφάλαιο στην έρευνα που είναι εξωτερική πολιτική, που φαίνεται ότι είναι ο δυνατός, το δυνατό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας σαν προκειμένο.
4: Πάλι, Σωτήρη, πάλι βιάζεται ο Βασίλης. Ναι. Θα ανακοινωθεί αύριο.
0: Γενικώς βιάζεται.
1: Αύριο το δούμε αυτό.
4: Ναι, ναι, ναι. Το δούμε αυτό.
0: Το έχουμε πει αυτό.
4: Είναι βιαστικός ο Βασίλης. Ναι, τι να κάνουμε.
0: Εδώ μας έχει πει εδώ και 6 μήνες ημερομηνίες των εκλογών των επόμενων. Έχει βάλει 23 Απριλίου, δεν θυμάμαι, 22 Μαΐου, 25 αυτό. Γιατί δεν έχει πολύ χρόνο ελεύθερο, δεν κάθεται και ασχολείται με αυτά.
4: Λοιπόν, θα αφήσουμε να τα συζητήσουμε αύριο.
0: Είναι ο καλύτερος ρεπόρτερ του
1: πολιτικού ρεπορτάζ,
4: Βασίλης. Να δούμε τα εσωτερικά σήμερα και αύριο τα εξωτερικά.
0: Λοιπόν, μακάρι να ήμασταν το μισό του στην ρεπορτάζ.
1: Το δούλεμα, αλλά δεν πειράζει. Άκουρε αυτά. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να πω, μου αφήνει να σκεφτώ.
0: Είναι και λίγο δύσκολο. Λοιπόν, τι θε, πέρα από αυτό, σε διάλειμμα τι θα κάνουμε.
1: Το κεφαλογράφι με ευθεία γραμμή.
0: Λοιπόν, είναι κάτι σαν κάτι πολιτικού που μιλάνε, εσεί που μιλάνε και είναι σαν να ακούσε. Και η ομιλία του είναι σαν να ακούσε προ το καρδιογράφημα πεθαμένου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με ένα τόνο συνεχώ να μιλάνε. Ε. Μην φωνάσουν λίγο, να μην έχουν λίγο χρώμα στη φωνή του. Α, να.
1: Ήθελα να ρωτήσω κάτι παρεμπιπτόντως. Είδατε χθες στο Γουδί δίπλα από την Κατεχάκη το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, φωτιά που πήρε.
0: Κάνε και τον μπάντμιντον. Δεν ήξερα ότι κλειστό αυτό τόσα χρόνια. Είναι 10 χρόνια κλειστό, λέει.
1: Ναι. Ερώτημα. Έχουμε τέτοιους χώρους, υπάρχουν κι άλλοι από τα Ολυμπιακά έργα.
0: Ναι.
1: Αυτά έτσι μένουν. Έτσι θα έχουμε να μείνουν. Έτσι θα υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Ακόμα.
0: Ναι.
1: Στολίδια που λέγαμε ότι υπάρχουν, ότι τα αξιοποιηθούν, ότι θα φέρουν, έλα.
0: Ρε Βασίλη, εγώ ζω δίπλα σε ένα τέτοιο, όχι δύο ευτυχώς πια, γιατί το πώς το λένε, εκεί που ήμασταν εσύ, που
1: ήταν τέτοια, τουλάχιστον
0: αξιοποιήθηκε με έναν τρόπο. Ωραία, έτσι και πού μεγαλώσαμε, Βασίλη. Αλλά αυτό το beach volley που φτιάξανε, αφού το ρημάξανε οι γνωστοί Ελβετοί, από ότι υπήρχε σε μέταλλο, στέκει εκεί ο Λευκή Ελέφαντε, δεν του λέγανε αυτό, αυτά τα κτίρια τα οποία φτιάξανε, και κάθισε και το βλέπουμε και σε ποια ψυχή σου. Λοιπόν.
1: Και λέγαμε ότι θα τα αξιοποιήσουμε, ότι καθένα από αυτά θα γίνει άλλο για θρησκευτικό τουρισμό, άλλο θα γίνει για συνεδριακό κέντρο. Βέβαια. Σειρά πραγμάτων. Και έχουμε και εμείς ευθύνη που δεν ελέγχουμε την εξουσία σε αυτά.
0: Εντάξει, το έχεις πει μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι, πενήντα, εκατό. Μπορείς να πας σκάβεις το.
1: Γίνεσαι και γελίος.
0: Μπορείς να πας σκάβεις. Δεν πας σκάβεις. Εγώ έχω βαρεθεί να βλέπω την παραλιακή λεωφόρο από το ύψος της συγκρού που κατεβαίνεις κάτω. Εκεί που αρχίζει το παλιό φάλιρο, α πούμε έτσι. Και η Καλυθέα, είναι δήμος Καλυθέας εκεί. Από την Καλυθέα μέχρι και το Σεφ. Να το βλέπω σε αυτήν την αηδία που είναι εδώ και 15 χρόνια, 20. Είναι έργο της περιφέρειας που πρέπει να γίνει εκεί, που δυστυχώς δεν τελειώνει. Έχει τον ατέλειωτο.
1: Και τον αχόρταγο από πάνω.
0: Δεν πραγματικά. Και είναι η Ριβιέρα αυτή. Είναι κομμάτι της Αθηναϊκής Ριβιέρα από το Σεφ και κάτω.
1: Είδα χθες, ήμουν στο σπίτι στην Κεσαριανή, δούλευα και χτυπάει το 112 ότι υπάρχει αυτή, βγαίνω έξω, όντως είδε μια μυρωδιά η οποία ήταν απίστευτη. Έκλεισα την πόρτα και ξαναμπήκα μέσα για τους καπνούς.
0: Α, τους καπνούς λέει.
1: Ναι, ναι,
0: την ιστορία αυτή. Είδα χθες ένα ωραίο ρεπορτάζ από ένα πυροφυλάκιο που έχουν φτιάξει εθελοντικά εθελοντές εκεί στην περιοχή σου, στον Ιμητό.
1: Ναι, είναι πολύ.
0: Πολύ ωραίο όμως, δηλαδή με κάμερες, με drones, με κάμερες. Είναι εθελοντές πυροσβέστες. Οι οποίοι εντοπίζουν όχι μόνο εντοπίζουν και καπνό, αλλά εντοπίζουν και άνοδος θερμοκρασίας. Μπορεί βέβαια, λέει, είναι μια πέτρα η οποία πιάσει 75 βαθμούς μετά τη χτυπά ήλιος. Αλλά πάμε και βλέπουμε. Και του θαυμάζω πραγματικά, είναι αξιοθαύμαστοι οι άνθρωποι αυτοί που το κάνουν. Ήσουν ένας από αυτούς και είσαι ακόμα.
1: Όχι εκεί.
0: Ναι,
1: ήμουν εκ του ιδρυτής του ενός που το λέγαμε Ρομπέν των Δασών.
0: Του βγάζω το καπέλο του ανθρώπου αυτού.
1: Το λέγαμε Ρομπέν των Δασών, που ήταν οικολόγο των Ηλία, τον Αποστολίδη, τη Γιάννη Σωτηροπούλου κλπ. Και πηγαίναμε εκεί, αλλά εκεί πάνω στα φυλάκια είχαμε τότε μόνο κιάλια.
0: Ναι.
1: Που έβλεπε
0: τότε. Όχι, μικρό τότε. Πήγα να
1: βγάλει
0: και ένα κομμενίτσα τότε, φαντάζομαι.
1: Όχι,
0: όχι.
1: Να προστατεύσω το δάσο.
0: Λοιπόν, καλά. Για ό,τι και να πήγαινε.
1: Στο μεταξύ και αυτό δεν είναι κακό, συγγνώμη, δεν είναι νομοποιητικό.
0: Όχι, πήγα να πω ότι για ό,τι και να πήγαινε, σωστό ήταν αυτό και θαύμαζα του ανθρώπου και θα του πω ένα μπράβο. Νομίζω αυτή είναι στο Δήμο, πώς λέγεται εσύ, Ελληνικού Αργυρούπολη. Στο κομμάτι αυτό είναι αυτή που σου λέω εγώ. Αλλά είναι πολύ σύγχρονο αυτό. Έχουν κάποιοι δωρεές ιδιώτες και το
1: στην Κεσαριανή, σε μια μεγάλη φωτιά στον Ιμητό, είχαν χαθεί, είχαν καεί παιδιά.
0: Ναι.
1: Την πόλη που ήταν εθελοντές πυροσβέστες. Λοιπόν,
0: τώρα περίμενε, γιατί όπως είπαμε, οι ακροατές μας είναι οι καλύτεροι reporters. Μόλις πήραμε μήνυμα και σπίτι παραγωγικά από τον φίλο μας τον κύριο Ζαχαριάδη, τον Κώστα, τον πρώην εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, που πλέον έχει φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, και λέει: για τον μπάντμιντον υπάρχει προεδρικό διάταγμα να καταδαφιστεί και να προχωρήσει στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί. Αθήνα χρειάζεται πράσινο. Ορίστε, δεν το ήξερα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαχαριάδη, για την ενημέρωση. Να είστε καλά, την καλημέρα μας και καλή Ιθάκη. Έτοιμος είναι.
1: Λοιπόν,
0: καλή
1: Ελλάδα. Να πω πριν πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα, τι θα γίνει τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει λοιπόν να βγει κάποιο πρόεδρο.
0: Έχει σήμερα πολιτική γραμματεία.
1: Σήμερα, αύριο δεν ξέρω, είναι δεύτερη εβδομάδα. Πρόσεχε να δει. Να βγει πρόεδρο δεν μπορεί, στε του Φάμελο.
0: Όχι.
1: Γιατί πρέπει να γίνει εκλογή από τη βάση. Δηλαδή από Οκτώβριο και βάλε.
0: Ποια βάση.
1: Θα βγει λοιπόν. Όχι, όποια υπάρχει. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα και πρέπει να βρεθεί και γραμματέα του κόμματο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα δεν μπορεί να γίνει, γιατί ο Πολάκη είναι εκτό. Και για να μπει μέσα πρέπει να υπάρχει πρόεδρο για να το βάλει. Λέει ο Νικήτα Κακλαμάνη με τον οποίο επικοινώνησα χθε. Εντάξει, και γραμματέα να είναι, θα κάνουμε λίγο τα στραβά μάτια. Βγάλετε ένα γραμματέα να μα στείλει το χαρτί να το φτιάξουμε. Να μπει και να γίνει. Θα είναι δύο υποψήφοι. Η κοινοβουλευτική ομάδα ΣΥΡΙΖΑ έχει σήμερα 22 βουλευτές.
0: Δούρο Πολάκης
1: θα είναι υποψήφοι. Έχει 22 βουλευτές. Είναι τέταρτο κόμμα. Ενώ εκλέχτηκε με 71 βουλευτές αξιωματική αντιπολίτευση. Τρίτο είναι το ΚΚΕ με 26 βουλευτές. Τέταρτο είναι πια ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα φύγουν από τους 22 που είναι οι 10, θα φύγουν μέσα στην εβδομάδα που έχουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα. Ναι. Αυτή την εβδομάδα. Και κάποιοι θα παραιτηθούν 2-3, οι υπόλοιποι θα εξαρτοποιηθούν. Ναι. Και θα δούμε πώς θα πάνε μετά να ψηφίσουν. Ή Δούρου ή Πολάκης. Η Δούρα έχει μεγαλύτερες συμπάθειες στην κεντρική, στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι.
1: Νομίζω θα πάνε 7 ή 8 βουλευτές, άντε 9 αν πάει και ο Φάμελος,
0: ναι,
1: να ψηφίσει. Και νομίζω είναι το φαβορί αντί του κυρίου Πολάκη. Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν.
0: Έτσι μου λένε και εμένα αυτοί που ξέρουν ότι είναι φαβορί η κυρία Δούρου. Καλημέρα στη Χριστίνα.
1: Αλλά ο Πολάκης είναι στο κόμμα, σκίζει έτσι αν γινόταν εκλογές.
0: Στην πραγματικότητα λέει μόνο τα εκβοντό αξιοποιείται με τις εκθέσεις και αυτό μετά από πολύ κόπο μας λέει η φίλη μας Χριστίνα. Καλημέρα, αυτό είχα στο μυαλό μου. Ξέχαγα να πω τι λέει, ξέχαγα πώς λεγόταν όμως. Εντάξει, περνάω κάθε μέρα 4 φορές μπροστά του. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία και μόνο που λέει το 29% λέει πως τα πράγματα είναι καλύτερα το παρελθόν. Καταλαβαίνεις πολλά για τη δημοσκόπηση. Δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις Ηλία μας όμως. Πες το κανόνα και ευθέως να το καταλάβουμε. Καλημέρα στον Νίκο. Μπάντμιντον λέει να τα τεράστια αυθαίρα των απευθείας αναθέσεων του Σιμίτη κλπ. Που έβαλαν τα φόπλακα στην ελληνική οικονομία και μας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Μια χαρά έρχεται το μπάντμιντον. Μακάρι να μπορούσε να λειτουργήσει. Μακάρι να γίνει μητροπολιτικό πάρκο, λέω τώρα εγώ, όπως μας είπε ο κ. Ζαχαριάδης ότι έτσι έχει αποφασιστεί. Μακάρι, τι να σου πω, ξέρω εγώ. Κρίμα πάντως.
1: Είναι εκεί μέσα στο Γουδί, είναι που είναι το πάρκο το μεγάλο εκεί, δεν είναι. Ναι. Λοιπόν.
0: Τι να σου πω, δεν είχα πάει ποτέ, δεν είχε τύχει να πάω, αλλά ήταν πολύ μεγάλο.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να πάμε μετά και να συνομιλήσουμε με τον Θοδωρή Κολυδά. Να δούμε και για ένα θέμα που αναδεικνύει σήμερα η απογευματινή στην πρώτη της σελίδα, ότι θα δυνατεί να εκδώσει 7ήμερη πρόβλεψη για τις καιρικές συνθήκες η ΕΜΗ για έλλειψη προσωπικού και δυσαναπλήρωτα κενά στην υπηρεσία.
0: Αυτή δεν θα έφευγε από το στρατό να πάει να γίνει πολιτική υπηρεσία.
1: Είναι νομίζω. Μας τα πει ο
0: Θεοδωρής. Δεν νομίζω όπως είναι.
1: Και θα μας πει η ευκαιρία για τον καιρό.
0: Λοιπόν, τώρα ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Raw Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom-roadshow.

0: Δεν χρειάζονται συστάσεις. Θοδωρής Κολυδάς στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλημέρα, Θοδωρή.
2: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Διαβάζουμε σήμερα στην απογευματινή τι συμβαίνει με την ΕΜΗ. Αδυνατεί να εκδώσει 7ήμερη πρόβλεψη για τις καιρικές συνθήκες, για έλλειψη προσωπικού και δυσαναπλήρωτα κενά στην υπηρεσία. Κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι. Το υπογράφει συνάδελφος Ντίνα Καραμάνου. Τι γίνεται?
2: Κοίταξε να δεις, από τις αρχές του μήνα, ήδη και εγώ στις 3 Ιουλίου έκανα μία ανακοίνωση, διαπίστωσα ότι πριν από μία μέρα ότι είχε κοπεί η πρόγνωση πολλών ημερών. Δηλαδή η πρόγνωση για τις υπόλοιπες 7 ημέρες. Και βγαίνει μόνο μία πρόγνωση για το σήμερα, το αύριο και το μεθαύριο, μόνο για 3 ημέρες.
1: Ναι.
2: Βεβαίως, ας πούμε, από ό,τι ξέρω, έχει δοθεί αυτή η εντολή βέβαια από τη διοίκηση, πολύ κακός κατά την άποψή μου. Και διότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού και δεν υπάρχει άτομο να μπορεί να καλύψει αυτό το κενό για να εκδώσει και την πρόκληση.
1: Γιατί, Θοδωρή μου, υπάρχει έλλειψη προσωπικού? Θέλω να πω, καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί και εγώ δεν είμαι σίγουρος. Η υπηρεσία εξακολουθεί και είναι υπό τον έλεγχο του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ή είναι αμιγώς πολιτική υπηρεσία που στο Υπουργείο Κλιματικής Προστασίας?
2: Εξακολουθεί και πάλι ο Πρωθυπουργός, πολύ σωστά, πριν από 3 χρόνια είχε αποφασίσει ότι και είχαν ξεκινήσει διαδικασίες να γίνει μεταφορά στο Υπουργείο Πολιτικής,
1: ναι,
2: Προστασίας.
1: Πέρασε.
2: Αυτό δυστυχώς δεν πέρασε. Είχαμε πισωγύρισμα.
0: Γι' αυτό του λέγα και εγώ, θυμάμαι ότι έγινε, και του λέγα το ξανά και όχι, και μου λέει κανείς λάθος. Το είχαν εξαγγείλει, δεν το κάνανε.
2: Είχε φτάσει σε σημείο, κοιτάξτε να δείτε. Είχα πάει και εγώ στη Βουλή, και ήμουν στην Επιτροπή κτλ. Είχαμε κάνει δηλαδή κάποιες ενέργειες, είχε ξεκινήσει.
1: Αλλά
2: δυστυχώς βγήκαν άλλα προσχήματα, θα έλεγα, όμως κατά βάση.
1: Από το στρατό είναι τα προσχήματα?
2: Πιθανότατα είναι, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα ότι θα υπάρχει δυσκολία στις προγνώσεις για τα αεροδρόμια, ότι παίζει ρόλο η εθνική άμυνα, σε αντίθεση με αυτό το πράγμα που άλλες χώρες το έχουν λύσει. Όλες οι υπόλοιπες χώρες είναι ξεχωριστά η μετεωρολογική υπηρεσία του στρατού και τελείως ξεχωριστό το υπόλοιπο κομμάτι που αφορά την πολιτεία.
1: Ναι.
2: Εδώ πέρα τώρα υπήρξαν δηλαδή, και οπότε το πισωγύρισμα δεν φτάσαμε σε μια κατάσταση.
1: Το λέω γιατί, βρε Θοδωρή, τα τελευταία χρόνια, επειδή κάνουμε σαν δεκαετίες αυτή τη δουλειά, έτσι, και εσύ είσαι σαν άνθρωπο τηλεόραση ουσιαστικά, έτσι, με την εμπειρία που είχες.
2: Μα είμαι και διευθυντής στο κομμάτι των προγνώσεων.
1: Λέω λοιπόν, βλέπουμε και ακούμε τέρατα, τα οποία δεν τα ακούγαμε αυτά τα τέρατα μέχρι πριν από ένα χρονικό διάστημα. Μπάσει εντός, δεν θέλω να το προσδιορίσω χρονικά. Ακούμε τέρατα. Καταλαβαίνεις τι λέω, έτσι?
2: Καταλαβαίνω τι λες, και η λύση είναι η απλή. Όταν δεν έχει φωνή ο ίδιος ο δημόσιος φορέας,
1: ναι,
2: δηλαδή η πρόσβαση της μετεωρολογικής υπηρεσίας, μπορεί να εκδίδει την καλύτερη πρόγνωση. Μπορεί ο φούρνος σου να κάνει το καλύτερο ψωμί ή το ζαχαροπλαστείο σου να έχει τα καλύτερα γλυκά στη γειτονιά σου. Εάν δεν τα προβάλλεις αυτά, εάν δεν τα διαφημίσεις, εάν δεν τα καταλάβει ο κόσμος τι αξία έχουν,
1: ναι,
2: δεν πάει να κάνεις εσύ το καλύτερο ψωμί.
1: Ναι.
2: Δεν έχει αποτέλεσμα, δεν έχει περάσει τον κόσμο. Λοιπόν, η πρόσβαση της ΕΜΗ και στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης είναι πάρα πολύ μικρή,
1: ναι,
2: με αποτέλεσμα κιόλας όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή η πρόγνωση της ΕΜΗ, αυτή η στιγμή κατά κάποιο τρόπο να απαξιώνεται. Όχι όμως μόνο από το κοινό, αλλά απαξιώνεται και από την ίδια την υπηρεσία. Σου λέει η ίδια υπηρεσία, δες τις αυτόματες προγνώσεις που βγάζουμε από τα μοντέλα και κατάλαβε και κινήσουμε βάση αυτές.
1: Αυτό το κάνουμε και εμείς από τα σπίτια μας όμως.
2: Αυτό
1: δεν
2: είναι ο καθένας από το κινητό του και βγάζει την πρόγνωση για 10 μέρες, τη βγάζει για 15. Η ΕΜΗ είχε η αξία λοιπόν, το να υπάρχει η επίσημη πρόγνωση της ΕΜΗ για τις επόμενες 7 ημέρες έβαζε ένα μεγάλο φρένο μπροστά στα λόγια του οποιοδήποτε ιδιώτη ή δεν ξέρω ποιου φορέα που θα κινδυνολογούσε και θα είχες εσύ πολύ απλά να του πεις τι λες τώρα ρε φίλε, ας πούμε, εσύ ότι θα πάμε 45, ξέρω εγώ, να η πρόγνωση της ΕΜΗ σου λέει, ξέρω εγώ, ότι θα πάμε, έχουμε με ζέστη 38-40 βαθμούς.
0: Θα συνεχίσουμε λοιπόν να αναδεικνύουμε το θέμα. Να ρωτήσουμε αν έχεις δει σήμερα τις προπτικές για τον καιρό ή όχι, να μας πεις για κουβέντες ή όχι.
2: Βεβαίως. Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές, και έχω μάλιστα ανανεώσει και την ιστοσελίδα μου στο κολυδάς.eu, όπου μπορείς να δεις και την τάση για τη δεκαήμερη τάση του καιρού, με όλες τις επιφυλάξεις που πρέπει να έχουμε. Στην ουσία λοιπόν, Κοιτάξτε, η Αθήνα το πρόβλημα είναι ότι δεν θα έχουμε καύσωνα. Το ότι μπορεί να πιάσει κάπου 38-39 βαθμούς, κυρίως προς το τέλος της εβδομάδος, μέσα στο Σαββατοκύριακο, ναι, αυτό είναι πολύ πιθανόν. Όμως, σημειώστε ότι και για την Αθήνα, για τις μεγάλες πόλεις, εκεί όπου υπάρχει το πρόβλημα, οι θερμοκρασίες θα είναι σαφώς χαμηλότερες. Θα είμαστε γύρω στους 36-37 βαθμούς.
1: Ναι.
2: Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι αρκετά καλές. Δεν θα είναι υψηλές, θα είναι χαμηλές. Δηλαδή, τα σπίτια δεν θα κρατήσουν πάρα πολύ ζέστη. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ναι. δυσφορία.
1: Αυτό που λέμε καύσωνας, δηλαδή, έτσι. Ναι. Που έχει τη ζέστη για το βράδυ.
2: Ο καύσωνας δεν είναι μόνο να πιάσεις πάνω από 37 βαθμούς. Δηλαδή,
1: είναι το βράδυ να μην πέσει.
2: Να έχεις πάνω από τρεις ημέρες θερμοκρασίες που πλησιάζουν τους 40 βαθμούς και το βράδυ να είναι στο 28-29, 28-30 βαθμούς. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο άμεσα να
1: έχει. Άρα τι θα βγάλουμε τον Ιούλιο χωρίς καύσωνα, από ό,τι φαίνεται.
2: Και, πολύ πιθανόν μπορεί να το βγάλουμε και χωρίς καύσωνα. Δηλαδή και μάλιστα θα έλεγα ότι στα μακροπρόθεσμα δείχνουν και μια την παράλληλη εβδομάδα ή μια μικρή τάση πτώσεως, ας πούμε, της θερμοκρασίας. Δηλαδή δεν φαίνεται κάτι το πολύ σημαντικό. Εντάξει, είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση από αυτή που έχει διαμορφωθεί στη Δυτική Ευρώπη, που πραγματίζει πολύ δύσκολες καταστάσεις και για εκείνους που μάλιστα θα έλεγα πρωτόγνωρες τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Και η κατάσταση φαίνεται να εξελίξει.
0: Θοδωρή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θοδωρή Κολυδά.
1: Την καλημέρα μας.
0: Χωρίς άλλες συστάσεις δεν χρειάζονται.
1: Λοιπόν, τον γνώρισα στο ΜΕΚΑ το 2015 που δούλευα εκεί. Λοιπόν, τελειώσαμε.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100-68-172.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
8: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
9: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
8: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
9: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
8: Πυρινέλο Κόρι Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
9: Προϊόντα AX, 1,1
10: δώρο. This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
9: Υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Ήταν εκείνος που σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες ήταν εκείνος που έριξε έξτρα έφλεκτο υγρό προκειμένου να φουντώσει ακόμα πιο γρήγορα η φωτιά. Ναι. Οι αστυνομικοί έχουν ταυτοποιήσει δύο άντρες ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Την περασμένη Παρασκευή πραγματοποίησαν έλεγχο παρουσία των ίδιων τα σπίτια τους προκειμένου να συλλέξουν υλικό, δηλαδή ναι, σκληρούς δίσκους, υπολογιστές, κινητά και όλα τα σχετικά. Ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται ότι οι συγκεκριμένοι δύο που ελέγχθησαν είναι οι ίδιοι οι οποίοι απεικονίζονται σε οπτικό υλικό στις 5 Μαΐου του 2010 στην
4: ιστορία μετά από 16 χρόνια.
3: Το ανώνυμο email βεβαίως και υπάρχει. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Αυτό που εξηγεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι ότι δεν εδράζεται ολόκληρη υπόθεση πάνω σε ένα αυτό. Ανώνυμο email.
4: Ναι.
3: Υπάρχει ένα ανώνυμο email το οποίο κατονομάζει περίπου 8 άτομα. Αυτά τα στοιχεία έδρασαν επικουρικά την αστυνομική έρευνα και αυτό αναφέρει ο Υπουργός. Ότι ουσιαστικά ανέφερε ότι καθόμαστε 2 χρόνια και προσπαθούμε να βρούμε, να βάλουμε όλα τα κομμάτια του puzzle στη σειρά προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Το email δεν αμφισβητείται ως παρουσία, ως στοιχείο μέσα στην συγκεκριμένη υπόθεση και είναι, να πούμε, τακτική. Πολλές φορές στο παρελθόν το έχουμε παρατηρήσει, είτε με επιστολές ανώνυμες, είτε με ανώνυμα email, όπου πολίτες θέλουν να ενημερώσουν την ελληνική αστυνομία, ωστόσο φοβούνται ενδεχόμενες συνέπειες ή αντίπεινα από τους εμπλεκόμενους στην εκάστοτε υπόθεση και γι' αυτό τον λόγο καταφεύγουν σε αυτή την τακτική. Δεν είναι κάτι το οποίο βρίσκει σύμφωνο την ελληνική αστυνομία. Προσπαθεί να πείθει κάθε φορά τους μάρτυρες να βγαίνουν μπροστά και να καταθέτουν ιδίως στα δικαστήρια. Γι' αυτό πολλές φορές έχουν καταρρεύσει οι έρευνές τους. Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με ένα email. Έχουμε να κάνουμε μια σωρία στοιχείων ή τουλάχιστον ενδείξεων τα οποία τα έχουν συνθέσει με μαεστρία οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών, οι οποίοι έχουν και πολύ μεγάλο ποσοστό εξυγνίασης εγκλημάτων, έτσι σχεδόν ναι, στο 90% με όσα καταπιάνονται. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ θα έχουμε μια δικογραφία η οποία θα είναι δεμένη, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, γιατί δεν έχουμε και τη δικογραφία στα χέρια μας.
4: Λοιπόν, Σπύρο, να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε νωρίτερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και αμέσως μετά να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση της επίθεσης στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη.
5: Πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Τώρα λοιπόν, αντί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και πώς, με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη μέσα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, αρχίσαμε πάλι τα σενάρια. Το ζητούμενο είναι πώς θα παραπεμφθούν οι συγκεκριμένοι ύποπτοι σήμερα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου παραπευθούν στον εισαγγελέα, στον ανακριτή και αυτός από την πλευρά του και αυτοί από την πλευρά τους, στο πλαίσιο των νόμων θα πάρουν τις αποφάσεις. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με τα αφηγήματα. Αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όλοι αυτοί οι μύθοι που ακούω. Καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. Και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους.
4: Τώρα, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη μίλησε για την επίθεση που δέχθηκε στο σπίτι και στο πολιτικό της γραφείο, καταγγέλλοντας ότι 3 κουκουλοφόροι έδρασαν τα ξημερώματα. Να ακούσουμε τι είπε η ίδια και αμέσως μετά θα ακολουθήσει το ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού.
6: Σε ένα από τα σκαλιά, γιατί έγραψαν και στα σκαλιά του σπιτιού, έγραψαν σκέτο θάνατος. Εντάξει, οι άνθρωποι αυτοί αυτό έχουν ως στόχο, έτσι. Και εγώ θα πω ότι όπως έγινε με την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, δεν τους ενδιαφέρει, δηλαδή προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις. Αν από αυτό προκύψει και οτιδήποτε άλλο, αν προκύψει θάνατος, τραυματισμός, οτιδήποτε, δεν τους ενδιαφέρει, τις παίρνουν τις πιθανότητες. Γιατί θέλουν να τρομοκρατήσουν, θέλουν να εκφοβήσουν. Αυτό τους νοιάζει. Δεν τους ενδιαφέρει αν αυτή τη στιγμή που ήρθανε να γράψουνε στο σπίτι μου, εμένα και στο γραφείο μου, ήταν κάποιος μέσα. Αν ήταν κάποιος και άνοιγε την πόρτα,
7: θα
6: γινόταν ό,τι. Όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη με τη Βάγια Νέστορα.
4: Σπύρο, λοιπόν, μια ακόμη επίθεση. Πληθαίνουν τα περιστατικά τρομοκρατίας.
3: Είναι πραγματικά τραγικό και είναι σαν τραγική ηρωνία. Λίγες μέρες μετά μόνο την υπόθεση η οποία εξελίχθηκε σε τραγωδία να συζητάμε ακόμα μια τέτοια κατάσταση, γιατί περί αυτού πρόκειται.
4: Μια αθώα γυναίκα χάθηκε, η Βάγια Νέστορα. Έτσι.
3: Αυτό ακριβώς. Και εδώ τι έχουμε. Έχουμε λοιπόν την Κυριακή τα ξημερώματα τουλάχιστον 3 άτομα σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι οποίες έχουν αναλάβει πλέον την εξιχνίαση της συγκεκριμένης υπόθεσης, να κάνουν έφοδο στο σπίτι της κυρίας Σέβης Βολουδάκη, να γράφουν διάφορα συνθήματα όπως θάνατος στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας, ο φόβος έχει αλλάξει στρατόπεδο και άλλα τέτοια. Με σκοπό τι, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει, ενδεχομένως έχουν κάποιο ιδεολογικό υπόβαθρο, κάποια... θέλουν να περάσουν κάποιο μήνυμα. Η ουσία είναι ότι όλο αυτό γίνεται μόλις λίγες ημέρες μετά τον τραγικό θάνατο της Βάγιας Νέστορα και καταλαβαίνει κανείς ότι η κατάσταση είναι έκρηθμη και στην αστυνομία, τουλάχιστον στην συγκεκριμένη περιοχή στα Χανιά, υπάρχει αυτή η κινητοποίηση από τις ελληνικές αρχές προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες. Αυτό που γνωρίζουμε αυτή την ώρα είναι ότι τα στελέχη της τοπικής ασφάλειας έχουν προχωρήσει στη λήψη καταθέσεων αλλά και οπτικού βιντεοληπτικού υλικού προκειμένου να προχωρήσουν την έρευνα. Έχουν ιδίως όσοι έχουν και εντοπιότητα γνωρίζουν ανθρώπους και πρόσωπα τα οποία κινούνται στον ίδιο χώρο με τον οποίο κινούνται και πρόσωπα τα οποία έδρασαν και στην Θεσσαλονίκη, γιατί περί αυτού πρόκειται, μιλάμε για την ίδιες φατρίες. Και ως εκ τούτου αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να βρεθούν και εκείνοι ενδεχομένως σιδεροδέσμοι, αν και πόσο να εντοπιστούν το συντομότερο δυνατόν.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο οποίος εξέφρασε την οργή του για το περιστατικό αυτό, αλλά και τι δήλωσε και ο κύριος Νέστορας, ο Παναγιώτης Νέστορας, ο σύζυγος της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα.
8: Αυτή πραγματικά προκλητική επίθεση από αυτά τα λιταριά εκεί πέρα, τα οποία στα Χανιά, και αυτοί οι αλήτες, αυτά τα καθάρματα πηγαίνουν σε αυτή τη γυναίκα. Που πιστεύω ότι οι αναρχικοί αυτού του είδους που είναι εγκληματίες, στην πραγματικότητα είναι κάποιες προσωπικότητες οι οποίοι είναι χέστες και κότες. Το λέω τόσο απλά. Με κορονίδα αυτόν τον Κουφοντίνα. Τον θυμόσαστε πριν 2-3 χρόνια όταν έκανε απεργία πείνας που θα πέθαινε ο Κουφοντίνας. Μόλις κατάλαβε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω, αυτός ο υποτιθέμενος επαναστάτης ενώ είναι ένας αρχιεγκληματίας, σαν κοτούλα σταμάτησε την απεργία πείνας. Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι. Και όταν λέμε δεν τους φοβόμαστε, γι' αυτό δεν τους φοβόμαστε. Μπορούν αύριο να μας σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούν να μας βλάψουν. Γιατί είναι κάτι άχρηστα υποκείμενα, συνήθως βάρη στις οικογένειές τους, αποτυχημένοι στη ζωή τους, Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι, θα τους ξεσκίσουμε.
7: Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία που κατάφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τους δολοφόνους της γυναίκας μου, οι οποίοι είναι, ας το πω, οι εγκληματίες. Ο θάνατος της γυναίκας μου, αυτός να είναι τελευταίος σε τέτοια γεγονότα μίσους και μισοδοξίας. Αυτά θέλω να πω και εύχομαι σε κανέναν άλλο μη συμβεί τέτοια πράγματα.
4: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει προκαλέσει η οργή. Είναι η ιστορία με τον θάνατο του 20χρονου παλικαριού από πυρά αστυνομικών στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί βρίσκονται με αναβαθμισμένο κατηγορητήριο στον Κορυδαλό. Ο κύριος Μιχάλης Ζωγοίδης αναφέρθηκε σήμερα στο θέμα αυτό. Είπε ότι η αποστολή της αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Βέβαια, την ίδια ώρα η αλήθεια είναι ότι προβληματίζει μια δήλωση που έκανε νωρίτερα, μια ανάρτηση μάλλον που έκανε νωρίτερα ο δήμαρχος του Άργους. Όλα αυτά θα μας εξηγήσει τώρα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Καταρχήν να πούμε ότι αυτό το παιδί, το 20ο παιδί, ήταν κατά 98% αυτιστικό.
4: Ναι.
9: Ότι πυροβολήθηκε πισόπλατα, πυροβολήθηκε στον κρόταφο τα χαράματα της περασμένης Τετάρτης.
4: Ότι δεν επιτέθηκε όταν... με όπλο πρώτα, έτσι. Δεν σήκωσε ναι. όπλο να επιτεθεί.
9: Δεν είχε κανένα όπλο, τίποτα
4: ναι.
9: πάνω του.
4: Ναι.
9: Απλώς άρχισε να τρέχει το παιδάκι λόγω και της ιδιαιτερότητάς του, λόγω και του προβλήματός του. Και προφανώς οι αστυνομικοί ενώ στην αρχή και τους απολογία έλεγαν άλλα, τελικά αποδείχθηκαν άλλα και γι' αυτό το λόγο προφυλακίστηκαν, κάτι το οποίο είπαν και οι συνήγοροι τους. Γιατί προφανώς ο συνήγορός τους είπε ότι αφού δεν έπεισαν έπρεπε να προφυλακιστούν. Δηλαδή κρατούν αποστάσεις και οι συνήγοροι από τους δύο αστυνομικούς.
4: Ναι, για το πώς έγινε, κάτω από ποιες συνθήκες έγινε.
9: Ναι.
4: Ο ισχυρισμός τους είναι ότι δεν γνώριζαν ποιον είχαν απέναντί τους. Δεν βλέπανε να γίνεται μια καταδίωξη 35 λεπτά, εκείνος να προσπαθεί να εμβολήσει τους αστυνομικούς και υπό αυτή την έννοια, υπό αυτό το πρίσμα, έχουν χαράξει τη δική τους στρατηγική λέγοντας ότι εντάξει, δεν ξέρανε με ποιον είχαν να κάνουν. Όμως,
9: ναι, βεβαίως,
4: είναι
9: όμως,
4: Δημήτρη.
9: Αυτό ακριβώς
4: έτσι,
9: λέει.
4: Ναι, ναι.
9: Από την άλλη μεριά, όμως, η τοπική κοινωνία, όπως ακούσαμε όλους και από τις μαρτυρίες και από κανένα δύο-τρεις καταθέσεις, αναφέρονταν και αναφέρονται ότι το παιδί αυτό ήταν γνωστό στην τοπική κοινωνία και είναι γνωστό για την γέννη παρουσία της τοπική κοινωνία και η αστυνομική γνώριζε, γιατί δεν ξεχνάμε, το Άργος είναι μια μικρή κοινωνία 15-20.000 ανθρώπων και αν γνωρίζει τον άλλον. Η πιστοποίηση δε από το ΚΕΠΑ ανανεώνεται συνεχώς κάθε 2-3 χρόνια.

0: της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αναφέρεσαι στον δήμαρχο του Άργους.
0: Ναι, είναι ο δήμαρχος Άργους Μικηνών, ο οποίος σήμερα με ανάρτησή του ανέφερε ότι μάλλον έστρεψε τα βέλη στην μητέρα του 20χρονου, υποστηρίζοντας πως όταν γνωρίζεις ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, δεν πρέπει να τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ζωής αθώους πολίτες. Τάχθηκε κατευθείαν δηλαδή με το μέρος της αστυνομίας ο κ. Μαλτεζό, που είναι δήμαρχος και εκπροσωπεί όλους τους πολίτες του Δήμου του. Τάχθηκε αμέσως με αυτό που λένε οι αστυνομικοί, προκαλώντας αντιδράσεις όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, αλλά και στη Νέα Δημοκρατία, η οποία αυτή την ώρα εξετάζει και τον χειρισμό απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος μάλιστα, επαναλαμβάνω, είναι και δικηγόρος.
1: Είναι δικηγόρος, μέλος της Δημοκρατίας, δήμαρχος της περιοχής. Ναι. Πραγματικά προκαλεί μεγάλη
0: εντύπωση. Και μάλιστα ζήτησε, είπε ο κύριος ακόμα, ανέφερε στην ανάρτησή του, ότι αν ως κοινωνία σταυρώμε τους αστυνομικούς σε κάθε λάθος χειρισμό, κάτω από συνθήκες ακραίας πίεσης, πια άραγε από τη στιγμή που το παιδί δεν έφερε καν όπλο, δεν προέβαλε καν αντίσταση, το μήνυμα που στέλνουμε είναι καταστροφικό. Τους αναγκάζουμε να αδερνήσουν. Ότι δηλαδή αναγκάζουν τους αστυνομικούς που χτύπησαν πισόπλατα αυτόν τον άνθρωπο, τον ανάπηρο, να αδερνήσουν. Από εκεί και πέρα.
1: Άρα δηλαδή μας λέει ο κύριος Δήμαρχος ότι αν κάποιος δεν σταματήσει σε έλεγχο της αστυνομίας, τότε ο αστυνομικός έχει το δικαίωμα να βγάλει το όπλο και να πυροβολήσει. Αυτό μας λέει.
0: Έστω και αν γνωρίζει ότι αυτός ο άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια σοβαρά νοητικά προβλήματα, το οποίο επαναλαμβάνω είναι κατά 89% πιστοποιημένος από το ΚΕΠΑ και μάλιστα με ανανεώσεις συνεχείς κάθε 2-3 χρόνια, όπως έμαθα, για την αναπηρία του, για την νοητική στέρηση που είχε αυτό το παιδί, το οποίο τελικά κατέληξε. Έχουν αναβαθμιστεί και οι κατηγορίες για τους δύο αστυνομικούς και αντιστοίχως δηλαδή θα κριθεί και η ποινική τους, η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
2: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού. Υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, είναι ξεκάθαροι οι νόμοι για τη χρήση των όπλων. Καθημερινά γίνονται δεκάδες καταδιώξεις από τους αστυνομικούς με κίνδυνο της ζωής τους. Οι περισσότερες, σχεδόν όλες, φέρουν αποτέλεσμα. Αν κάποια δεν φέρει αποτέλεσμα, εκείνο που προέχει είναι η πολύτιμη ανθρώπινη ζωή και κατά αυτήν την έννοια αυτό όχι μόνο δεν έπρεπε να γίνει, αλλά είναι μια ενέργεια που δυστυχώς πρέπει να εξεταστεί από τα δικαστήρια, από τον ποινικό νόμο και την παράβαση του καθήκοντος που έκαναν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί.
1: Έπεσαν οι υπογραφές για τον τριπλό κόμβο στο Σκαραμαγκά. Ποια έργα τώρα ανοίγουν ως το τέλος του καλοκαιριού, θα μας πει τώρα ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τριπλός κόμβος λοιπόν Σκαραμαγκά. Υπογραφές σήμερα του έργου αναμένεται να παραδοθεί τέτοιες μέρες καλοκαίρι του 2029, σε τρία χρόνια από τώρα. Αναμένεται να δώσει ανάσα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Δυτικής Αττικής, αλλά πιθανώς και συνολικά της Αττικής. Είναι η σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Εγάλεω με την Εθνική Αθηνών Κορίνθια, ένα βάθμιση της σχιστού και συνολικά μια εναλλακτική διαδρομή που μπορεί να συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του Κηφισού. Τώρα οι ακροατές μας γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πόσο πονεμένη ιστορία είναι αυτή η αποσυμφόρηση του Κηφισού. Ο Πρωθυπουργός στην τελετή, η οποία έγινε για την υπογραφή της σύμβασης μαζί με τον Υπουργό Οικοδομών και μεταφρών τον κ. Χρήστο Δήμα και μαζί με τις ανδόχους εταιρείες, έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για ολόκληρο το Ρεκανοπέδιο, με αυτό διορθώνονται ασθένειες 10 ετιών. Σημείωσε την παρέμβαση, συνδέεται με την ανάπτυξη περιοχής του Ασπροπύργου, η οποία υπεξελίσσεται με ταχύρυθμο σε σημαντικό κέντρο logistics και διαμετακομιστικού εμπορίου. Ενώ είπε επίσης, έβαλε και ένα άλλο παράγοντα στην εξίσωση, είπε πόσο μεγάλη ανάσα θα δώσουμε στο λιμάνι του Πειραιά, όταν ο δρόμος αυτός εξυπηρετεί βαρέα οχήματα και μόνο όταν ολοκληρωθεί το έργο θα αντιληφθούμε την τεράστια ανακούφιση την οποία θα δημιουργήσει, είπε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε και για τα επόμενα έργα τα οποία έρχονται, τα οποία θα παραδίδονται. Είχαμε και ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ στην Ελλάδα Παραπολικά, κυκλοφόρησε προχτές το Σάββατο. Μέσα στις επόμενες μέρες, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός θα παραδοθεί στην κυκλοφορία αυτοκινητόδρομος Ε65, υπό ότι είναι ο τελευταίος μεγάλος αυτοκινητόδρομος της υπηρετικής Ελλάδας. Θυμίζουμε, έχει δοθεί πρόσφατα σχετικά το κομμάτι που είναι από την Εθνική Οδό, από τη Λαμία, δηλαδή περίπου μέχρι την Καλαμπάκα. Τώρα μένει το άλλο κομμάτι από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό. Μίλησε για την πρώτη εργασιών στον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης. Μάλιστα, σύντομα αναμένεται το πρώτο κομμάτι, είναι Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, περίπου 10 χιλιόμετρα να δοθεί στην κυκλοφορία. Για το flyover της Θεσσαλονίκης μίλησε, είπε ότι είναι ιδιαίτερα σύνθετο έργο, η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται μέσα στους πρώτους μήνες του 2027. Ενώ συνολικά για το κυκλοφοριακό της Αθήνας

0: ότι δεν υπάρχει μαγική λύση και μίλησε συνολικά για τις λύσεις οι οποίες προκρίνει η κυβέρνηση, όπως την ανανέωση των τραφικών συγκοινωνιών, την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων, την πρόοδο της κατασκευής γραμμής 4 και την επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Αθήνα.
1: Κώστα, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός και αμέσως μετά να μας πεις για μια δήλωση βόμβα που έγινε εδώ στο σταθμό μας. Αφορά την τοποθέτηση του κ. Άδωνη Γεωργιάδη που θα ανεβάσει το πολιτικό θερμόμετρο.
2: Μεγάλη τιμή να παρίσταμε στην υπογραφή ενός εξαιρετικά, το τονίζω αυτό, εξαιρετικά σημαντικού έργου, όχι μόνο για την Δυτική Αθήνα, για τη Δυτική Αττική, αλλά για ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Με το έργο αυτό, το οποίο όταν ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από τώρα, ελπίζω και γιατί όχι και νωρίτερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε και εμείς, αλλά και οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας, της Δυτικής Αττικής, την τεράστια ανακούφιση την οποία θα δημιουργήσει, θα προκαλέσει η ολοκλήρωση αυτού του πάρα πολύ σημαντικού έργου. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να δρομολογήσουμε περίπλοκα έργα τα οποία ουσιαστικά θα μετατρέψουν και μετατρέπουν ήδη την Ελλάδα σε ένα απέραντο εργοτάξιο, αλλά διορθώνουν κιόλας ασθένειες και ατέλειες πολλών δεκαετιών και κλείνουμε με αυτόν τον τρόπο, ειδικά ως προς τις οδικές υποδομές, εκκρεμότητες οι οποίες έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί εδώ και πολλά χρόνια.
1: Τώρα, Κώστα, την έριξε τη βόμβα ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο σταθμό μας.
0: Ναι, το πρωί λοιπόν ήταν στα παραπολικά 1,1 ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, τον Βασίλη Μπουρίκο, τον Σωτήρη Ξενάκη. Ρωτήθηκε από τους καλούς συναδέλφους για το κόμμα Σαμαρά. Είπε ότι δική του άποψη ότι θα κάνει κόμμα. Ότι ο Σαμαράς είπε μπορεί να μας λάψει ως προς τη συντηρητική ψήφο. Μπορεί και κάτι θα κόψει την εκτίμηση του κυρίου Γεωργιάδη. Και ρωτήθηκε επίσης αν θα συνεργαζόταν μαζί του στη συνέχεια. Και απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, για πρώτη φορά ακόμα κάτι τέτοιο από κυβερνητικό στέλεχος και μάλιστα από τον αντιπρόεδρο του κυβερνητικού κόμματος και κορυφαίο υπουργό, είπε ότι αν ο κύριος Σαμαράς δεν έφτασε ως προϋπόθεση να είναι άλλος πρωθυπουργός, θα σας έλεγα εφόσον ο ελληνικός λαός τον επιλέξει να είναι στη Βουλή, όπως τα μιλάγαμε με τα υπόλοιπα κόμματα, προφανώς θα μιλάγαμε και με τον Σαμαρά. Αλλά είπε, εάν ο όρος είναι με άλλο πρωθυπουργό, προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει. Άρα, με πρώτο κόμμα λοιπόν την Νέα Δημοκρατία και με το κόμμα, το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά με στη Βουλή, ο Άδωνης Γεωργιάδης βάζει, αφήνει για ακρίβεια, ορθάνεται το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη ο Άδωνης Γεωργιάδης και αμέσως μετά πώς σχολίασε την τοποθέτηση αυτή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης.
3: Το ότι ο Σαμαρά μπορεί να μας λάψει ως προς την δυνητική μας ψήφο. Ναι, μπορεί, δεν λέω και εγώ, δεν θα αναμεσέψει. Προφανώς κάτι θα μας κόψει.
4: Και να σας στηρίζει και την αυτοδυναμία ενδεχομένως.
3: Μπορεί και αυτό να συμβεί, δεν αποκλείεται.
4: Μετά θα συνεργαζόταν μαζί του.
3: Αν ο κ. Σαμαράς δεν έθετε ως προϋπόθεση να είναι άλλος πρωθυπουργός, θα σε έλεγα εφόσον ο ελληνικός λαός τον επιλέξει να είναι στην Βουλή, όπως θα μιλάγαμε με τα υπόλοιπα κόμματα, προφανώς θα μιλάγαμε με τον κ. Σαμαρά. Αλλά αν ο όρος είναι με άλλο πρωθυπουργό, προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει. Είναι τόσο απλό.
5: Είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση. Να δούμε ποιο θα είναι πρώτον το αποτέλεσμα των εκλογών και αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο της αυτοδυναμίας. Μόνος αρμόδιος να αποφασίσει γι' αυτό είναι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες. Και δεύτερον, να δούμε αν τελικά πράγματι θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως η ετοιμιγορία, ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών. Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, έχω απαντήσει και εγώ σε συνεντεύξεις μου, πρωθυπουργούς θεωρούμε. Αυτονοήτως θα πω εγώ ότι εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιες σε κλειστές πόρτες. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε στη διαπραγμάτευση τα αυτονόητα που είναι ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών και για το ποιο θα είναι το κυβερνών κόμμα και για τον τρόπο που θα κυβερνηθεί η χώρα αλλά και για το πρόσωπο το οποίο θα το επιλέξουν οι πολίτες και κανένας άλλος.
1: Πάμε τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου δίνει μάχη πολιτικής επιβίωσης. Παραιτήθηκε και ο Σιμεών Κεδίκογλου και ανήρτησε μάλιστα μια φωτογραφία μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως φαίνεται, αποχωρούν και άλλα στελέχη. Όλο το αναλυτικό ρεπορτάζ έχει Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Συνολικά αναμένεται να αποχωρήσουν περίπου 14 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και ποιος θα μείνει.
6: Θα παραιτηθούν ακριβώς ή θα ανεξαρτητοποιηθούν. Ο κύριος Κεδίκογλου σήμερα παραιτήθηκε και με την ανάρτηση την οποία έκανε στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης λέει σαφέστατα ότι κατευθύνεται προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε πρέπει να πούμε, Έρη, ότι ο κύριος Κεδίκογλου ήταν από τα στελέχη που εξ αρχής είχαν συνταχθεί με το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Ποτέ δεν είχε κρύψει την πρόθεσή του να μετέχει και αυτό στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και προφανώς ποτέ δεν είχε και προφανώς ναι. πάντα έλεγε ότι με τον Αλέξη Τσίπρα μπορεί να υπάρξει μια νέα προοπτική στη χώρα. Τώρα, σε λίγη ώρα αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου η πολιτική γραμματεία. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν αναμένεται τελικά να πάνε περισσότερα στελέχη από ό,τι ήταν την προηγούμενη φορά, δηλαδή 4-5 στελέχη, αφού όσοι στήριζαν το Σοκράτη Φάμελο δεν θα μετέχουν και σε αυτή τη διαδικασία. Το γεγονός τώρα ότι δεν θα γίνει αυτή η πολιτική γραμματεία δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα, αφού το περασμένο Σάββατο έγινε μία συνεδρίαση μεταξύ των στελεχών της πρώην μειοψηφίας, δηλαδή Πολάκη, Παπά και Δούρου. Οι ίδιοι την ανέφεραν ως κεντρική επιτροπή λέγοντας ότι είχαν απαρτία. Η Κουμουντούρου επισήμως έλεγε, ωστόσο δεν αναγνώριζε αυτή τη συνεδρίαση και έλεγε ότι δεν έγινε υπό την αιγίδα του κόμματος. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα τα πράγματα πλέον τώρα έχουν μπλεχτεί πάρα πολύ. Τα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να γίνει και η κοινοβουλευτική ομάδα, να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Με Δούρου και Πολάκη υποψηφίες.
6: Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα παραιτηθούν, θα παραιτηθούν ακριβώς επειδή δεν θέλουν να πάρουν μέρος σε αυτή τη συνεδρίαση, η οποία θα έχει ως αποκλειστικά θέματα την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και την αμφισβήτηση της προηγούμενης απόφασης που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Περιμένουμε να δούμε και θεωρώ ότι και μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε και άλλες παραιτήσεις και άλλων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και βεβαίως να πούμε και ότι ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται σήμερα στη Λέσβο.
6: Βρίσκεται στη Μυτιλήνη ακριβώς, είχε συναντήσει πολλούς παράγοντες, είχε με τον Περιφερειάρχη του νησιού, ο οποίος μάλιστα ήταν και καθηγητής στο Πολυτεχνείο. Μαζί είναι και ο Κώστας Τούμπουρος, ένα από τα στελέχη της ομάδας του Αλέξη Τσίπρα, στενός συνεργάτης. Όπου όταν τους είδε ο Περιφερειάρχης είπε ότι ορίστε δύο παλιοί μαθητές μου σήμερα διαδραματίζουν ένα ρόλο στα πολιτικά δρόμενα της χώρας. Και από εκεί και ύστερα ο κύριος Τσίπρας ενημερώθηκε για όλα τα προβλήματα του νησιού. Μάλιστα. Και ειδικά για τα θέματα υγείας, καθώς όπως είπε υποδομές υπάρχουν αλλά δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Χρήστος Γιαννούλης εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα. Μάλιστα, είπε ότι είναι δύσκολο να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ αν εκλεγεί ο Πολάκης.
7: Η μόνη λύση για να υπηρετήσουμε αυτό που φαίνεται να θέλει η πλειοψηφία όσων έχουν απομείνει να βλέπουν κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ, να είναι η ενότητα, η αλληλεγγύη.
8: Εσείς στον ΣΥΡΙΖΑ θα μείνετε?
7: Βεβαίως.
8: Ανεξαρτήτως προσώπου αρχηγού. Δεν ξέρω αν το είπατε έτσι ακριβώς, ότι αν εκλεγεί ο κύριος Πολάκης, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα μπορεί να επιτευχθεί. Ισχύει αυτό?
7: Κοιτάξτε, δεν νιώθω ελάχιστος και ταπεινός να προδιαγράψω εγώ το ποιος θα εκλεγεί ή όχι. Αυτή τη δήλωση την κάνω ως Χρήστος Γιαννούλης.
8: Ναι, ναι, εννοείται.
7: Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω την υποχρέωση να αφήνω σκιές για τη δημόσια συμπεριφορά μου.
8: Άρα ισχύει η δήλωση αυτή?
7: Θα μου ήταν πολύ δύσκολο σε αυτό το ενδεχόμενο. Όχι γιατί.
8: Στο ενδεχόμενο να είναι πρόεδρος ο κ. Πολάκης, τώρα λέμε.
7: Ναι. Όχι γιατί έχω κάτι προσωπικό με τον κύριο Πολάκη.
1: Τώρα από την πλευρά του το Πασόκ την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης με συνταξιούχους. Την Παρασκευή είχαμε αυτή την έντονη σύγκρουση στη Βουλή με αιχμή το θέμα των συνταξιούχων, τη 13η, 14η σύνταξη. Και σήμερα λοιπόν το Πασόκ παρουσιάζει όλο το πρόγραμμα το ασφαλιστικό γύρω από τη στήριξη των συνταξιούχων. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
9: Καλό μεσημέρι, Ερήμο, και καλή εβδομάδα. Το ΠΑΣΟΚ κάνει τις τελευταίες ημέρες αυτό που λέμε προγραμματική αντεπίθεση, με έμφαση σε συγκεκριμένες θέσεις και στόχευση σε αντίστοιχα κοινά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι συνταξιούχοι. Όπως είπες και εσύ, την Πέμπτη είχε μεγάλη εκδήλωση το ΠΑΣΟΚ με ομιλητή τον κύριο Ανδρουλάκη στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Μια μέρα μετά ήταν η αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό επίκαιρη ερώτηση που είχε προκαλέσει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης, πλαισιωμένος από τον κύριο Χριστίδη, τον κύριο Τσουκαλά και τον κύριο Κουτρουμάνη, δίνει έμφαση στα θέματα της στήριξης των συνταξιούχων. Το βάρος πρωτίστως έρημου είναι στην επιστροφή της 13ης σύνταξης. Θυμίζω ότι είναι κομμένη από το πρώτο μνημόνιο και το ΠΑΣΟΚ ζητά την επαναφορά του. Ενώ στο κομμάτι της σύγκρισης είναι και το ΕΚΑΣ, άλλο ένα μέτρο που υπήρχε παλιότερα και είχε περικοπεί. Γενικώς, στη Χαριλάου Τρικούπη δίνουν έμφαση, όπως είπαμε, στα προγραμματικά. Θέλει ο κ. Ανδρουλάκης να συγκεντρώσει τα προσεχή 24ωρα και τη σκιώδη κυβέρνηση που έχει συγκροτήσει, που έχει να θέσει συγκεκριμένους ρόλους για να υπάρξει η μέγιστη δυνατή προετοιμασία για την παρουσία του στην Διεθνή Έκθεση στο Θεσσαλονίκη σε 2 μήνες από τώρα. Ενώ την Τετάρτη να σου πω ότι υπάρχει προγραμματισμένη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τα θέματα της παιδείας εκεί, που είναι η πρόταση που έχει καταθέσει εδώ και πολύ καιρό και μάλιστα έχει υιοθετηθεί έτσι, σε προφορικό επίπεδο από την κυβέρνηση για την επαναφορά για το εθνικό απολυτήριο. Γενικώς, όπως βλέπεις, κινητικότητα σε επίπεδο προγράμματος και περιοδίες. Παράλληλα, τον κύριο Ανδρουλάκη βρέθηκε το προηγούμενο Σαββατοκυριακό στην Λίμνο, ένα νησί που ανήκει στο νομό της Λέσβου. Με διαφορά λίγων ωρών βρέθηκαν στον ίδιο νομό ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης. Απλώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν στη Λίμνο, ενώ ο πρόεδρος της Ελλάς είναι τώρα, όπως είπε και η Ελένη, στη Μυτιλίνη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία της δημοσκόπησης στη GPO για λογαριασμό του efmerida.gr. Είναι σταθερά πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Νέα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, υποχωρούν κατά πως φαίνεται ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα. Αυτό καταδεικνύει η έρευνα, δίνει ένα προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να ακολουθεί τρίτο, η Ελλάς 16,6 στη δεύτερη θέση. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί τρίτο με 10,8, καταγράφοντας μία πτώση, ενώ το κόμμα της κυρίας Καριστιανού διαμορφώνεται γύρω στο 7%. Ο διευθυντής σύνταξης του efmerida.gr, Βασίλης Πούλος, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Όπως τα είπες, είναι τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης για το efmerida, τη δημοσκόπηση της GPO. Βλέπουμε την Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου να είναι σταθερά με μια πολύ μικρή πτώση της τάξης του 0,1%. Ωστόσο η διαφορά με το δεύτερο κόμμα, την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, είναι μεγάλη. Είναι στις 12,7 μονάδες.
1: Ναι.
10: Τώρα μπορούμε να πούμε για κάποια συμπεράσματα.
1: Φυσικά.
10: Ένα από τα συμπεράσματα τα οποία νομίζω έχουμε κουραστεί να το λέμε και πιστεύω θα συνεχίσουμε να το λέμε, είναι ότι η φθορά της κυβέρνησης δεν μεταφράζεται αυτόματα σε κάποια ενίσχυση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ναι.
10: Δηλαδή καταγράφεται ξανά η αδυναμία των κομμάτων της αντιπολίτευσης να μπορέσουν να κεφαλαιοποιήσουν τη φθορά που έχει το κυβερνόν κόμμα, γιατί έχει φθορά.
1: Ναι.
10: Δεν είναι ότι δεν υπάρχει φθορά.
1: Σωστά.
10: Τώρα το τρίτο συμπέρασμα είναι ένα το οποίο το συναντάμε και σε άλλες μετρήσεις. Είναι το πώς θα ψηφίσει
1: η Βασίλη, διαμοιράζεται δηλαδή το ποσοστό αυτό, διαμοιράζεται σε επιμέρους, σε κόμματα. Αυτό που έχει χάσει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, που φαίνεται να έχει χάσει.
10: Ουσιαστικά πηγαίνει σε αρκετά κόμματα. Δεν είναι ότι υπάρχει κάποιο.
1: Διαμοιράζεται.
10: Δεν το παίρνει η Ελλάδα, ας πούμε, του κ. Τσίπρα, ή ότι πάει στο ΠΑΣΟΚ. Ούτως ή άλλως το ΠΑΣΟΚ σημαίνει και πτώση.
1: Ναι. Και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
10: Ακριβώς, και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και αυτό κινείται πτωτικά. Ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας δείχνει να ξεφεύγει από το ΠΑΣΟΚ, να το πούμε έτσι, να ξεφεύγει από τους διώκτες της δεύτερης θέσης. Είναι αυτό. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό που λένε οι ψηφοφόροι, ότι τα πάνε στις κάλπες με βασικό θέμα την οικονομία και ειδικά την ακρίβεια. Και εκεί νομίζω ότι θα κρυφθεί και το παιχνίδι. Ένα άλλο που μπορούμε να σχολιάσουμε είναι και το θέμα με τον κύριο Σαμαρά για το νέο κόμμα.
1: Ναι.
10: Δείχνει να έχει μία ενίσχυση, δηλαδή στην ερώτηση αν θα ψήφιζαν κάποιοι το ψηφοφόρο το κόμμα του κύριου Σαμαρά, πολύ γεώς αρκετά είναι το 12,3%, ενώ στην προηγούμενη μέτρηση τον Ιούνιο δηλαδή ήταν στο 9,2. Και από ό,τι φαίνεται δείχνει να παίρνει ένα μέρος όχι πολύ μεγάλο από τη Νέα Δημοκρατία, από την Ελληνική Λύση και από τη Νίκη.
1: Μάλιστα, είναι πολύ ενδιαφέροντα λοιπόν τα στοιχεία στο efmerida.gr. Μπείτε να δείτε τη δημοσκόπηση της GPO. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Τώρα νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν πολύωρους βομβαρδισμούς σε δεκάδες στόχους στο Ιράν, με στόχο, όπως ανακοίνωσε η Αμερική, να περιορίσουν τις δυνατότητες της Τεχεράνης να επιτίθενται σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα τώρα με τις Ιρανικές αρχές, από τα αμερικανικά πλήγματα σκοτώθηκε μάλιστα ένας άνθρωπος, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη οι τέσσερις, αφού ακολούθησαν και άλλες επιθέσεις του Ιράν προς τις χώρες του κόλπου, με την ένταση να μεταφέρεται σε ολόκληρο. Εξελίξεις, όπως καταλαβαίνετε, αυτό αποτυπώνεται και στις διεθνείς αγορές, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη οι τέσσερις, αφού ακολούθησαν και άλλες επιθέσεις του Ιράν προς τις χώρες του κόλπου, με την ένταση να μεταφέρεται σε ολόκληρη την περιοχή. Είναι πολύ ανησυχητικές όλες αυτές οι εξελίξεις, όπως καταλαβαίνετε, αυτό αποτυπώνεται και στις διεθνείς αγορές. Ο Σπύρος Ερμπέτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους αγρότες των παραπολιτικών. Είχαμε άλλη μια νύχτα έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν σφοδρά πλήγματα ουσιαστικά καθόλου την ιδιωτικό τμήμα του Ιράν. Από εκεί και πέρα είχαμε μια τοποθέτηση από τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τον Εσμαήλ Μπαγκαΐ, ο οποίος ανέφερε ότι αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι εκείνες οι οποίες τηρούν το 2 νεκρούς από επιθέσεις στο κεντρικό και στον ιδιωτικό τμήμα του Ιράν. Από εκεί και πέρα είχαμε μια τοποθέτηση από τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τον Εσμαήλ Μπαγκαΐ, ο οποίος ανέφερε ότι αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι εκείνες οι οποίες τηρούν το μνημόνιο, την εκεχηρία, ούτε εμείς δεσμευόμαστε από αυτό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το τι συμβαίνει. Όλα αυτά γίνονται ενώ είχαμε τις αναφορές μέσα στο Σαββατοκύριακο περί των στενών του Ορμούς, από τη μία πλευρά την Ιρανική τοποθέτηση ότι είναι κλειστά και επίσης την τοποθέτηση από τους φρουρούς επανάστες είναι δικά μας τα στενά του Ορμούς και ότι εμείς τα ελέγχουμε, και την ανταπάντηση βέβαια από τις ΗΠΑ ότι από τη μία πλευρά δεν ισχύει ότι είναι κλειστά και από την άλλη πλευρά ότι δεν είναι υπό ιρανικό έλεγχο. Μια άλλη εξέλιξη, Έρη, που επίσης έχει τη σημασία της, είναι ότι σε αυτά τα χθεσινοβραδινά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν από τους Αμερικανούς επιθετικά θαλάσσια drones. Αυτό προφανώς σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταδιακά βάζουν και το κομμάτι των drones, που έχουμε δει γενικά ότι στο Ουκρανικό βέβαια είχαν τη σημασία τους και την επίπτωσή τους. Τα βάζουν λοιπόν τώρα στο Μεσανατολικό και στον πόλεμο απέναντι στο Ιράν. Φυσικά οι αγορές, όπως είπες πολύ σωστά, Έρη, έχουν εκτοξευθεί. Έχουμε εκτόξευση τιμής του πετρελαίου πάνω από 4%. Ενώ χθες, με όλη αυτή την αναστάτωση στα στενά του Ορμούς, μόλις 6 πλοία αναφέρεται ότι πέρασαν, είναι το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 εβδομάδων. Γεγονός βέβαια δηλωτικό της όλης αυτής κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Είχαμε μεγάλες καταστροφές από τη φωτιά χθες το βράδυ στο μπάντμιντον εκεί στο Αγουδί. Η πυρκαγιά, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε όσοι γνωρίζουν καλύτερα, πιθανότατα ξεκίνησε από μέσα. Η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Άννα.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Κυριακής και μέσα σε λίγα λεπτά το εγκαταλελειμμένο κτίριο του μπάντμιντον τυλίχθηκε στις φλόγες. Πυκνοί μαύροι καπνοί σκέπασαν μεγάλο μέρος του Αττικού ουρανού. Από τη σφοδρότητα της φωτιάς κατέρευσε μεγάλο μέρος της οροφής του κτηρίου, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Βέβαια, η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς στις γειτονικές εκτάσεις Πρασίνου, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η φωτιά, όπως είπες, περιορίστηκε στο εσωτερικό του κτηρίου και τέθηκε υπό μερικό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.
1: Σήμερα τα ξημερώματα.
8: Ακριβώς.
1: Ναι. Κατέρευσε η οροφή.
8: Ναι, εστάλει μήνυμα και από το 112.
1: Και να πούμε, Άννα, ότι μιλάμε τώρα για ένα κτίριο κόσμημα, το οποίο είχε δημιουργηθεί, όπως είπες πολύ σωστά, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα από τα Ολυμπιακά κίνητα, το οποίο ήταν και σε ένα κομμάτι του αναξιοποίητο και δυστυχώς φτάσαμε σε αυτή την σημερινή κατάσταση.
8: Ακριβώς. Να πούμε ότι στο σημείο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς. Μιλώντας τώρα το πρωί στα παραπολιτικά 90,1, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης, ανέφερε ότι ο Δήμος ενημερώθηκε από το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής λίγο μετά τις 8 το βράδυ και ανταποκρίθηκε άμεσα, αποστέλλοντας τη Δημοτική Αστυνομία και 4 υδροφόρα οχήματα. Αναφερόμενος στα αίτια, είπε ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Ωστόσο, σημείωσε πως το γεγονός ότι η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από το εσωτερικό του κτηρίου δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, ενώ όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Ο ίδιος επίσης αποκάλυψε ότι η 20ετής μίσθωση του ακινήτου από ιδιωτική εταιρεία είχε λήξει τον περασμένο Απρίλιο. Όπως είπε, όσο το κτίριο λειτουργούσε, υπήρχε φύλαξη, ωστόσο δεν είναι γνωστό τι ίσχυε μετά τη λήξη της μίσθωσης και αν λαμβάνονταν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
1: Μάλιστα, να κάνουμε τον ακούσουμε.
12: Το γεγονός ότι το κτίριο πήρε φωτιά και δεν ξεκίνησε από ό,τι φαίνεται έτσι, από τον περιβάλλοντα χώρο ή από κάποιο άλλο σημείο, φαντάζομαι μας δημιουργεί όλους την εύλογες απορίες για το αν υπήρχε κάποιος μέσα, αν μπήκε κάποιος μέσα και το τι ακριβώς έγινε. Και να, γιατί καταλαβαίνετε δεν παίρνει μια φωτιά έτσι σε ένα κτίριο. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει και από την ανάκριση της ζεστής. Το που γνωρίζουμε είναι ότι υπήρχε μία μίσθωση για 20 χρόνια σε μια εταιρεία η οποία το εκμεταλλευόταν κιόλας, η οποία μίσθωση αυτή έληξε περί τον Απρίλιο. Άρα θεωρητικά το κτίριο αυτό για ένα μεγάλο διάστημα ήταν λειτουργικό, χρησιμοποιούνταν, φυλασσόταν και προστατευόταν, ας το πούμε έτσι. Και δεν ξέρουμε από τον Απρίλιο και μετά εάν είχε φύλαξη ή αν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του.
1: Τώρα, αν είχαμε ένα ανησυχητικό περιστατικό την Κυριακή σε ένα εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι με θύμα μια 14χρονη κοπέλα, τι ακριβώς συνέβη?
8: Ναι, πρόκειται για πολύ γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Εκεί έζησε τον απόλυτο εφιάλτη μια 14χρονη. Ήταν 11 και 4 το βράδυ, όταν η κοπέλα δέχθηκε άγρια επίθεση στις γυναικείες τουαλέτες του εμπορικού κέντρου από 19χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος αποπειράθηκε να τη βιάσει. Ο άνδρας εισέβαλε λοιπόν στις τουαλέτες τις γυναικείες, έβγαλε τα ρούχα του, ακινητοποίησε την ανήλικη και αποπειράθηκε να τη βιάσει. Ευτυχώς όμως η κοπέλα τον απόθυσε και κατάφερε να ξεφύγει. Βγήκε γρήγορα από τον χώρο και ζήτησε βοήθεια από στελέχη της ομάδας Δίας που βρίσκονταν πλησίον του εμπορικού κέντρου. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη με τους αστυνομικούς να καταφέρουν να κινητοποιήσουν τελικά τον 19χρονο στο πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου. Και ο άνδρας συνελήφθη κατηγορούμενος για απόπειρα βιασμού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα Εμεή, από το παραπολιτικά.gr. Πρεμιέρα σήμερα λοιπόν για τις θερινές εκπτώσεις, με την αγορά φυσικά να προσδοκά την τόνωση του εμπορικού τζίρου στην καρδιά του καλοκαιριού. Τα καταστήματα μάλιστα θα είναι ανοιχτά και την ερχόμενη Κυριακή. Για να βοηθήσουν ως προς αυτό, ο καλός συνάδελφος Γιώργος Λαμπύρης από το powergame.gr είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
13: Γεια σου, Έρη, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, πώς είναι η πρώτη ημέρα, ποια είναι η πρώτη εικόνα που έχουμε από τις εκπτώσεις? Είναι γενναίες οι εκπτώσεις?
13: Μίλησες για προσδοκίες,
1: ναι.
13: Και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Θα μείνω στη λέξη λοιπόν.
1: Ναι.
13: Το θέμα είναι κατά πόσο
1: μην μείνουμε στις προσδοκίες.
13: Έτσι, ακριβώς, αν αυτές οι προσδοκίες θα επιβεβαιωθούν όταν θα ολοκληρωθεί πλέον η εκπτωτική περίοδος στο τέλος Αυγούστου. Προς το παρόν πάντως, αυτές οι προσδοκίες επικεντρώνονται κυρίως στο κομμάτι ένδυσης και υπόδυσης. Αυτοί οι δύο κλάδοι είναι που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες πιέσεις τα τελευταία χρόνια. Γιατί φαντάζομαι το ξέρουμε λίγο πολύ όλοι, είναι επειδή περισσότεροι από εμάς έχουμε μειώσει τις δαπάνες ή τις περιττές αν θέλεις δαπάνες και έχουμε πάει στις ανελαστικές όπως είναι οι λογαριασμοί,
1: σωστά,
13: τα δάνεια, το ενίκιο του σπιτιού και ό,τι άλλο σχετίζεται με ανελαστικά έξοδα, ανελαστικές δαπάνες.
1: Γιώργο, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Αυτό που έχει αλλάξει τελείως τώρα με τις ασιατικές αγορές και αυτή τη χρέωση που υπάρχει. Αυτή τη χρέωση των 3 ευρώ από τις πλατφόρμες που φέρνουν εμπορεύματα από τις ασιατικές χώρες. Ναι. Αυτή λοιπόν η χρέωση έχει λειτουργήσει έτσι θετικά ως προς το δικό μας το εμπόριο ή είναι ανεξάρτητο? Πώς το αποτιμούν οι έμποροι δηλαδή?
13: Και έχει αλλάξει, είναι ένας από τους παράγοντες που έχουν αλλάξει ριζικά το χαρακτήρα που είχαν πριν από 15 και 20 χρόνια οι εκπτώσεις.
1: Ναι.
13: Διότι αν θυμάσαι και εσύ, πριν από 15 και 20 χρόνια όλοι περίμεναν τις θερινές και τις χειμερινές εκπτώσεις για να πάνε να κάνουν τις αγορές τους.
1: Ναι.
13: Τα τελευταία χρόνια όμως, επειδή έχει μπει και το ηλεκτρονικό εμπόριο στο παιχνίδι και οι πλατφόρμες από την Κίνα αλλά και άλλες κινήσεις όπως είναι για παράδειγμα οι εκπτώσεις, οι έκτακτες, τα δεκαήμερα που ουσιαστικά εντατικοποιήθηκαν μετά την κατάργηση που έφερε ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης το 2022 βγάζοντας από τη μέση τις ενδιάμεσες εκπτώσεις που ήταν θεσμοθετημένες, που ήταν νομοθετικά κατοχυρωμένες και αφήνοντας ουσιαστικά ελεύθερα την αγορά να λειτουργήσει με δεκαήμερα εκτόσεων καταβούληση. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι οι καταναλωτές έχουν διασπάσει τις αγορές τους, έχουν βρει πολλές περισσότερες δυνατότητες στη διάρκεια του έτους για να κάνουν τις αγορές τους, είτε στα δεκαήμερα είτε μέσω διαδικτύου, που πραγματικά γίνονται αρκετές προσφορές σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, και επομένως τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά. Και το πιο σημαντικό από όλα νομίζω είναι το γεγονός ότι έχουμε πάει σε επιλεκτικές αγορές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλο, ο οποίος θα μας πει λίγο για τους φόρους της μισθωτής εργασίας. Το 44% Μάριε των εσόδων μας από τη μισθωτή εργασία πηγαίνει σε φόρους και εισφορές. Καλό μεσημέρι.
14: Είναι βαριά φορολογία αέρη. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει η έκθεση φορολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος 2026. Τονίζοντας ότι παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης και στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, το ελληνικό φορολογικό σύστημα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες. Μία από αυτές παραμένει η υψηλή φορολόγηση της εργασίας, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στην Ευρώπη. Παρά τις μειώσεις λοιπόν στις βασικές φορές τα τελευταία χρόνια, το συνολικό φορολογικό βάρος για εργαζόμενους και επιχειρήσεις εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από το μέσο όρο των αναπτυγμένων οικονομιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι για έναν άγαμο εργαζόμενο με μέσο μισθό, οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές αντιστοιχούσαν το 25% στο 39,3% του συνολικού κόστους εργασίας, όταν ο μέσος όρος της χώρας του ΕΣΑ ήταν 35,1%. Για οικογένειες ή εργαζόμενους με υψηλότερα εισοδήματα, η συλλογική επιβάρυνση αίρη μπορεί να φτάσει ακόμα και το 44,8% του κόστους εργασίας. Πίσω από την Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση, ακολουθούν η Ιταλία με 43,9% και το Βέλγιο με 40,7%, ενώ στον αντίποδα η Μάλτα εμφανίζει τη χαμηλότερη επιβάρυνση, μόλις 24,4%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί αίρη ότι η υψηλή φορολόγηση της εργασίας περιορίζει τις καθαρές αποδοχές, λειτουργεί αποτρεπτικά για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Την ίδια στιγμή η έκθεση χτυπά καμπανάκι και για το γεγονός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βασίζει σε μεγάλο βαθμό στα έσοδα από το ΦΠΑ και τους λοιπού και τους υπόλοιπους έμεσους φόρους. Η χώρα τονίζει ότι διατηρεί ένα από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο 24%, γεγονός που επιβαρύνει δυσανάλογα τα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος και περιορίζει την αγοριστική δύναμη των καταναλωτών αέρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια.
15: Κόσμος 938.
16: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
17: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
16: Rodion τι?
17: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
16: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
17: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
16: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
18: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
19: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
20: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
21: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
22: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
23: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
24: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
25: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
26: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
27: Μπέικον καπνιστό σε φέτες,
25: Shepherd's Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
26: Και γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, βέργα, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
25: Αναζητήστε το έντυπο του Cash and Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
26: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash and Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash and Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
2: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg 40% φθηνότερα 65 λεπτά. Γιαούρτι στραγγιστό 2% 30% φθηνότερα 1,25. Κόλα Freeway 40% φθηνότερα 1,49 και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Φοιτητόσπιτο στο Full, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
27: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Επίσκεψη στα Δωδεκάνησα πραγματοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, εγκαινιάζοντας το νέο τμήμα επίγοντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λίμνου και στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς τα μικροβιολογικά εργαστήρια της ΚΟ που παραμένουν εκτός συνεργασίας με τον ΕΟΠΗ. Κατά την παρουσία του στην Κάλυμνο, ο Υπουργός τόνισε ότι το νέο ΤΕΠ αναβαθμίζει ουσιαστικά τις υπηρεσίες υγείας του νησιού με σύγχρονες υποδομές και νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των δομών υγείας στα κρητικά νησιά αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης. Από την ΚΟ, ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τα μικροβιολογικά εργαστήρια που εξακολουθούν να απέχουν από τη συνεργασία με τον ΕΟΠΗ να επανανταχθούν άμεσα στο σύστημα, επισημένοντας ότι μετά τη μείωση του clawback δεν υπάρχει πλέον λόγος για τη συνέχιση της αποχής. Το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περίοδου 2028-2034, ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, κατά τη συμμετοχή του στην ημερίδα διαβούλευσης για την πολιτική συνοχής που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας και των περιφερειών για τα επόμενα χρόνια, με έμφαση στην καινοτομία, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε την ανάγκη για ουσιαστική αποκέντρωση πόρων και μεγαλύτερη ευελιξία στις περιφέρειες. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ΕΝΠΕ κατέθεσε τις προτάσεις της για τη νέα περίοδο, υπογραμμίζοντας πως η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων πρέπει να βασιστεί στην εμπειρία των προηγούμενων προγραμμάτων, αλλά και στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής. Η Κάλυμνος βρέθηκε στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος το Σάββατο 11 Ιουλίου, φιλοξενώντας συνάντηση εργασίας υψηλού επίπεδου, με τη συμμετοχή αντιπροσωπείας 7 μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου, 2 υπουργών της ελληνικής κυβέρνησης και 5 βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προερχόμενων τόσο από την κυβερνητική πλειοψηφία όσο και από την αντιπολίτευση. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δήμαρχος Καλυμνίων Ιωάννης Μαστροκούκος, ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η παρουσία του Ελληνοαμερικανού βουλευτή Γκάς Μπλιράκη, ο οποίος ηγήθηκε της Αμερικανικής Αποστολής και έγινε δεκτός στο λιμάνι της Καλύμνου από τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Η επίσκεψη ανέδειξε τους διαχρονικούς δεσμούς της Καλύμνου με την ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ, καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν στο τραπέζι σημαντικά ζητήματα που αφορούν την νησιωτικότητα, την αναβάθμιση των υποδομών, την τουριστική ανάπτυξη, την υγεία, τις μεταφορές και τις δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Όπως επισήμανε ο κ. Μαστροκούκος, έχουν προωθηθεί παρεμβάσεις για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας των νησιών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στήριξη της ΑΝΕΚΑ Λίμνου, η οποία, όπως είπε, πραγματοποιήθηκε σε υπηρεσιακό επίπεδο και στο πλαίσιο της νομιμότητας. Στάθηκε επίσης στη θεσμοθέτηση τετραετών διαγωνισμών για τις άγονες ακτοπλοϊκές γραμμές, επισημένοντας ότι η συγκεκριμένη αλλαγή δημιουργεί μεγαλύτερη σταθερότητα στον προγραμματισμό των δρομολογίων. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι το ΕΣΥ ενισχύεται με νέες προσλήψεις, αναβάθμιση των νοσοκομιακών υποδομών και επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών, επισημένοντας ότι φέτος προχωρούν 5.000 προσλήψεις μόνιμου και 3.000 επικουρικού προσωπικού. Αναφερόμενος στις αυξημένες ανάγκες του καλοκαιριού, τόνισε ότι έχουν δεθεί οικονομικά κίνητρα για τη στελέχωση νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών. Για το Καστελόριζο, σημείωσε ότι μετά την παραίτηση 2 αγροτικών ιατρών υπήρξε άμεση αντικατάστασή τους. Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης και ειδικής πολιτικής για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στα νησιά, επισήμανε μιλώντας στο Κόσμος ο πρώην Δήμαρχος Πάτμου Λευτέρης Πέντες, με παρέμβασή του στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα. Όπως τόνισε, η νησιωτικότητα αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας και πρέπει να αποτυπώνεται έμπρακτα στο σχεδιασμό της πολιτικής για το νερό. Ο κ. Πέντες υπογραμμίζει ότι πέρα από την κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής νερού, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη μείωση των απολειών των δικτύων, στη σύνταξη υδατικού ισοζυγίου, στον έλεγχο του λειτουργικού κόστους και στην ενεργειακή αποδοτικότητα των υπηρεσιών ύδρευσης. Χρηματοδότηση ύψους 400.000 ευρώ εγκρίθηκε από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως προσωρινές σχολικές υποδομές κατά τη διάρκεια της ανακατασκευής του ιστορικού συγκροτήματος της Ακαδημίας. Η Δημοτική Επιτροπή καλείται να προχωρήσει στην αποδοχή της χρηματοδότησης, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων που στεγάζονται σήμερα στην Ακαδημία. Η προσωρινή λύση κρίθηκε αναγκαία, καθώς οι εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης του συγκροτήματος αναμένεται να καταστήσουν τους υφιστάμενους χώρους μη διαθέσιμους. Νέο ενιαίο σύστημα υποπτίας, υγειονομικής φροντίδας και άμεσης παρέμβασης τέθηκε σε λειτουργία στη Μεσαιωνική Πόλη, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Σύμφωνα με τον κύριο Κολιάδη, τα 3 από τα 4 τμήματα της νέας υπηρεσίας λειτουργούν ήδη, με το Δημοτικό Ιατρείο της Μεσαιωνικής Πόλης να παρέχει υγειονομική υποστήριξη σε κατοίκους, κατοίκων φροντίδα σε ευάλωτους πολίτες, αλλά και πρώτες βοήθειες όπου χρειάζεται.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα. 13, έχουμε και τόσο καιρό κύριε Καλπακίδη να βγούμε στον αέρα. 13 Ιουλίου λοιπόν και επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και σας καλωσορίζουμε εδώ στην επικαιρότητα, στην τηλεόραση Κόσμος, σε συνεργασία με το ραδιόφωνο Κόσμος. Την επόμενη ώρα κοντά σας έτσι να συζητήσουμε, αλλά θέλω να κάνω μία αναφορά στον αγαπημένο μου συνεργάτη, στον μακροχρόνιο συνεργάτη εδώ που βγάζουμε την εκπομπή και... Είναι πάλι κοντά μας, είναι στο τιμόνι του πλοίου. Ξεκινάνε οι εκπομπές μας. Να του ευχηθώ μέσα από την ψυχή μου να είναι σιδερένιος και άτρωτος πια και να ήταν αυτό που πέρασε, να ήταν η τελευταία του ταλαιπωρία. Παναγιώτη Καλπακίδη, αγαπάμε όλοι. Εδώ λοιπόν επανερχόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, η οποία βρίσκεται στη διαρκή κίνηση και ο πολιτικός λόγος πλέον έτσι αποκτά μια πολιτική χρειά. Παρακολουθούμε την κυβέρνηση να προσπαθεί να υπερασπιστεί το έργο της. Παρακολουθούμε την αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μόνο και όχι μόνο, γενικότερα τα κόμματα της αντιπολίτευσης που είναι αρκετά τώρα, να ανεβάζουν έτσι τους τόνους, προεκλογικούς τόνους και βεβαίως τον πολίτη να ζητάει απαντήσεις στα μεγάλα και σημαντικά προβλήματα της καθημερινότητάς του, στην ακρίβεια, στις κοινωνικές, στις υποδομές του κράτους, στα θέματα τα κοινωνικά, στην παιδεία, στην υγεία. Βεβαίως η χώρα μας προσπαθεί έτσι να διαδραματίσει και σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη και στο πλαίσιο αυτό κινείται ο σημερινός μας καλεσμένος, με τον οποίο ο οποίος έχει μια έτσι μακρόχρονη κοινοβουλευτική θητεία και αντιπροσωπεύει την 12άνησο στη Βουλή. Μαζί λοιπόν θα συζητήσουμε για όλα έτσι τα θέματα που απασχολούν την χώρα. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Βασικά είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Μένει μόνο να δούμε εάν οι εκλογές θα έρθουν νωρίτερα, όπως εκτιμούν οι πολιτικοί αναλυτές και όχι μόνο, οι οποίοι αναφέρονται μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, ή θα επιβεβαιωθεί η τελευταία ρίση και διατύπωση του Πρωθυπουργού, ο οποίος γνωρίζουμε πάντα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι υπέρ έτσι, του ολοκληρωμένου κοινοβουλευτικού βίου και ο οποίος είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους. Αυτά λοιπόν και όχι μόνο, θα μιλήσουμε για τα θέματα εδώ της Ρόδου, για τα θέματα της Δωδεκανήσου. Με τον σημερινό μας καλεσμένο έχουμε κοντά μας τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με τον συνεργάτη μου, αγαπητό Ξάνθη, τον οποίο και καλωσορίζω. Αγαπητέ, αργήσαμε έτσι. Ξεκουραστήκαμε βέβαια.
3: Δυνατότερη.
2: Λοιπόν, να καλωσορίσουμε λοιπόν τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και κοσμήτορα της Βουλής, τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη, ο οποίος, κύριε βουλευτά, σας καλωσορίζουμε.
4: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την
2: πρόσκληση. Είναι χαρά μας που είστε και συνομιλούμε εδώ κοντά μας,
4: γιατί
2: την
4: υπόλοιπη θα
2: ώρα θα είμαστε
4: και
2: κοντά.
4: Θα
2: και βεβαίως να πούμε ότι προσφάτως ο Πρωθυπουργός σας έδωσε και ψήφο εμπιστοσύνης. Σας ανέθεσε τις αρμοδιότητες του μέλους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Mm. Είναι ένας έτσι πολύ εξόχως θεσμικός, σημαντικός θεσμικός ρόλος, γιατί ασχολείται με σοβαρά θέματα που αφορούν και θέλουμε τώρα να μας πείτε μάλλον πώς αυτό αποτυπώνεται τεχνικά, τι αφορά για τη χώρα μας, τι αφορά για την Ελλάδα γενικότερα, αλλά θέλω να δώσω και το λόγο στον αγαπητό Ξάνθη να αναφερθεί και να διαβάσει το πρώτο του σχόλιο.
5: Να πω ότι υπάρχει ένα πολιτικό θερμοκλίμα, βρισκόμαστε πλήρα αναβρασμό τώρα, δεν ξέρω αν οι εκλογές είναι το σύνθημα του Σεπτεμβρίου ή του Οκτωβρίου ή του Απριλίου που υπόσχεται με τόνο ισχυρό ο Πρωθυπουργός της χώρας και νομίζω ότι εκεί θα το δούμε τον δείκτη λίγο μετά τη Θεσσαλονίκη.
2: Και να δούμε αν θα βγάλουμε είδηση από τον Κοσμήτορα σήμερα που είναι κοντά μας.
5: Ο κ. Συνάκη με το έχει νογά, του ευχόμαστε και καλή πορεία και
2: Συγχαρητήρια βέβαια για τον νέο ρόλο, τον θεσμικό ρόλο.
5: Προσπάθεια και πιστεύω ότι τιμά το μέρος του, τον τόπο του και επιβραβεύτηκε και από την Δημοκρατία της Ιταλίας πρόσφατα και θέλω να το επισημάνω, ήμουν παρόν. Και θεωρώ ότι είναι τιμή για μας άνθρωποι που σαν τον Βασίλη τον Ιψηλάτη επιβραβεύονται όχι μόνο για την πολιτική τους διάσταση αλλά και την κοινωνική τους περισσότερη διάσταση και αυτό εμένα με αγγίζει περισσότερο και εύχομαι αυτή η κοινωνική διάσταση να βρει και βήκο αότα και στην πολιτική διάσταση.
2: Μάλιστα. Κύριε Βουλευτά, δημιουργική να είναι η θητεία, συγχαρητήρια έτσι και είπαμε είναι ψήφος εμπιστοσύνη. Αναφερθείτε έτσι στο νέο σας θεσμικό ρόλο.
4: Καταρχάς να πούμε ότι η συμμετοχή στη κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενός θεσμού ο οποίος δημιουργήθηκε ακριβώς μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο προκειμένου να γεφυρώσει την λειτουργία της Ευρώπης μέσα σε ένα κλίμα αναπτυξιακό, ένα κλίμα κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών και να προσδώσει έτσι σταθερές βάσεις στην ειρήνη που θέλαμε να οικοδομήσουμε μετά ακριβώς το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα το Συμβούλιο της Ευρώπης λειτουργεί κάτω από την συμπόρευση 46 κρατών της Ευρώπης συνολικότερα. Να επαναλάβω άλλη μια φορά και να το επισημάνω ότι δεν έχει καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης λειτουργεί εντελώς ξεχωριστά σαν ένα διαφορετικό φόρουμ και είναι κάτι το οποίο έχει υιοθετήσει και έχουν υιοθετήσει και τα κράτη-μέλη τα οποία συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κάτι το οποίο δίνει το βήμα στους Ευρωπαίους πολίτες όταν από οποιουσδήποτε επιδιώκεται η καταπάτηση των δικαιωμάτων τους, των συνταγματικών τους δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων που προβλέπει η συνθήκη για την λειτουργία του Συμβουλίου της Ευρώπης και η διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Όλα αυτά το δικαστήριο να τα εξετάζει, να τα αντιμετωπίζει και να δίνει το δίκαιο στους πολίτες ή αντίστοιχα στα κράτη τα οποία καταφεύγουν προς αυτή την κατεύθυνση. Να πούμε ότι σήμερα στην Ευρώπη το Συμβούλιο της Ευρώπης έρχεται να κατοχυρώσει τα δικαιώματα εκείνα τα οποία έχει ο ουκρανικός λαός έντονα και πολύ ισχυρά. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να αγωνιστούμε για να βρει δικαίωση παρόλο που πάντα είναι στο πλευρό της Κύπρου και η Κύπρος η οποία εδώ και 52 χρόνια συνεχίζει να είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος το οποίο υφίσταται μια σκληρή κατοχή του πάνω από το 30%, 32% του εδάφους της από την Τουρκία και είναι κάτι το οποίο εμείς οφείλουμε να επισημαίνουμε πάντα στα διεθνή φόρα. Εγώ το έπραξα με την πρώτη μου εμφάνιση στο Συμβούλιο της Ευρώπης όταν σε μια συζήτηση που έγινε για την καταδίκη του καθεστώτος σήμερα στην Τουρκία που διώκει την αντιπολίτευση την τουρκική είπα ότι οι πράξεις αυτές οι αντιδημοκρατικές δεν μένουν μόνο στο εσωτερικό της Τουρκίας αλλά επιδιώκει να τις εξάγει κιόλα και πώς τις εξάγει με τον νόμο τον οποίο επεξεργάζονται για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, έναν εσωτερικό νόμο και βεβαίως με την παράνομη κατοχή ενός σημαντικού κομματιού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτά λοιπόν από την πρώτη στιγμή, άλλη μια φορά δόθηκε και σε μένα η ευκαιρία να τα επισημάνω στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι ζητήματα τα οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε μέχρι να ξαναχτυπήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες και στο μαρτυρικό μας, στη Μεγαλόνησο, το μαρτυρικό αυτό νησί που είναι ένα κομμάτι σημαντικό του ελληνισμού.
2: Αυτό ήταν, ήταν η ερώτησή μου, δηλαδή κατά πόσο θα μπορούσαν μέσα από τη θέση σας να αναδειχθεί η τουρκική προκλητικότητα και αν μπορεί να, και ένα επόμενο, αν μπορεί δηλαδή να πάει ένα μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την φύλαξη των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων της.
4: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπα, γίνεται άλλη αντίστοιχη δουλειά, πολύ σημαντική, και γι' αυτό βλέπετε ότι τα εμπόδια τα οποία προκύπτουν για την Τουρκία από πλευράς της Ευρώπης είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το παρήγορο είναι ότι έχουμε συμμάχους και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος είναι ένας σημαντικός παράγοντας αυτής της διαχρονικής συνεργασίας της Ευρώπης, της διατλαντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έρχομαι εδώ ότι προχθές στην Κάλυμνο είχα τη δυνατότητα και εγώ και οι συνάδελφοί μου στη Βουλή, αλλά και ο Υπουργός, οι Υπουργοί, ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Κικίλιας, στα εγγένεια του ΤΕΠ, του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, στα ανακαινισμένα ΤΕΠ της Κάλυμνου, ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό της ενίσχυσης με τα F-35 της Τουρκίας, υπενθυμίζοντας τον παριστάμενο εκεί συμπατριώτη μας Γκάς Μπιλιράκη για το γεγονός ότι η Τουρκία όσο δεν συμμορφώνεται και όσο έχει κάζους μπέλι εναντίον μιας χώρας συμμάχου, δεν θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να ανταποκριθούν στα αιτήματά τους. Και νομίζω ότι αυτό έγινε πάρα πολύ έντονα και από τον αποδεκτό και από τον Γκάς, τον Μπιλιράκη, τον βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ο οποίος πραγματικά αμέσως απάντησε και είπε ότι σε όλα αυτά τα ζητήματα είμαστε ενωμένοι προκειμένου να αποτρέψουμε την Τουρκία να ισχυροποιηθεί σε βάρος μιας άλλης συμμάχου χώρας.

0: περιοχή ευαίσθητη που μπορεί να πάντα να είναι μια μεγάλη και ισχυρή χώρα, ωστόσο θα πρέπει αυτή η χώρα να σέβεται τις αρχές, τις συμφωνίες, τις διεθνείς συμφωνίες που υπάρχουν και δεν συμμετέχει, όπως είναι και το δίκαιο της θάλασσας, όπου η Τουρκία δεν αποτελεί, δεν έχει προσυπογράψει. Είναι όλα αυτά τα θέματα τα οποία για μας είναι πρώτα στην ατζέντα, πρώτα σκεπτόμαστε την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας, κινούμαστε μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Είδατε, πήγαμε από το Στρασβούργο και το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι αγώνες οι οποίοι δεν χαρίζονται, αλλά κατακτιόνται. Η κατάκτηση αυτή για μας είναι προϋπόθεση για την πολιτική την οποία ασκούμε και νομίζω ότι και η ελληνική κυβέρνηση έχει αποδείξει έμπραχτα ότι την ώρα που πρέπει, την ώρα που χρειάζεται είναι παρούσα, όπως ήταν παρούσα πρόσφατα και όταν η Κύπρος είχε δεχθεί πλήγματα από το Ιράν με την παρουσία εκεί της Μπελαρά και των άλλων φρεγατών αλλά και αεροσκαφών της πολεμικής μας αεροπορίας. Είναι αυτά τα οποία μπορεί να φαντάζουν δεδομένα, αλλά επιτέλους έχουμε αρχίσει και έμπραχτα στο πεδίο να τα εφαρμόζουμε. Να μην μένουμε δηλαδή μόνο στα λόγια τα πατριωτικά, αλλά να προχωράμε πολύ γρήγορα και πολύ πρακτικά και αποτελεσματικά και στο πεδίο.
1: Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα έτσι, σε διεθνές επίπεδο, που άπτονται της εξωτερικής μας πολιτικής και των διπλωματικών κινήσεων που ακολουθούμε και τις θέσεις μας μέσα στην Ευρώπη. Πάμε τώρα στα τοπικά, στα εθνικά μας και στα τοπικά μας, κύριε Βουλευτά, γιατί πραγματικά θέλουμε να μας δώσετε εσείς την απάντηση αν είμαστε στην προεκλογική περίοδο, είμαστε. Είναι λιγότερο από ένα έτος έτσι, οι εκλογές, άρα βρισκόμαστε στην προεκλογική περίοδο. Μένει να δούμε τώρα αν αυτός ο χρόνος που απομένει μέχρι τις εκλογές είναι συρρυκνωμένος, γιατί γίνεται λόγος για τον Σεπτέμβριο και κάποιοι για τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου.
0: Ο αρμοδιότερος όλων να απαντήσει δεν είναι ο Πρωθυπουργός, αλλά θεωρώ ότι μέχρι τώρα δεσμεύσεις τους δείχνουν το δρόμο για το 2027. Θεωρώ ότι είναι μία στάση την οποία μέχρι τώρα δεν βλέπω το λόγο να ανατρέψει ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, στην πολιτική βρισκόμαστε, τα δεδομένα της πολιτικής αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Εμείς θα κρατήσουμε ένα, ότι εχθρός μας είναι μόνο ο χρόνος όσον αφορά την υλοποίηση πολλών ακόμα πραγμάτων που έχει ανάγκη η χώρα και έχουν ανάγκη και οι Έλληνες πολίτες. Είναι ο χρόνος αυτός η διαδρομή, όσος και αν είναι μέχρι την ημέρα των εκλογών, θα πρέπει να είναι γεμάτος από παρεμβάσεις και έργα. Και ας μην έρχονται και λένε, μα γιατί εργάζεστε τώρα προεκλογικά. Ολοκληρώνουμε ένα πρόγραμμα που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία παραμονές των εκλογών του 2023. Είμαστε σχεδόν στο 90% της υλοποίησής του. Και αυτό εδώ δείχνει ότι οι δεσμεύσεις οι δικές μας έναντι του ελληνικού λαού είναι δεσμεύσεις οι οποίες υλοποιούνται, προχωρούν και δεν θα σταματήσουμε να εργαζόμαστε μέχρι τελευταία στιγμής για αυτά τα οποία έχουμε εξαγγείλει στον ελληνικό λαό αλλά και για αυτά τα οποία πρέπει να αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα μια κυβέρνηση. Η κυβέρνηση επειδή έχει εκλογές, όποτε και αυτές και αν έρθουν, δεν μπορεί να σταματάει να κλείνει το κουμπί και να μην εργάζεται για να υλοποιηθούν ακόμα περισσότερα όσο το δυνατό μέχρι και την ημέρα των εκλογών.
1: Λοιπόν, αγαπητό, όποτε θέλεις παρεμβαίνεις. Θέλω λοιπόν τώρα να βγάλουμε μια δομημένη συνέντευξη και να πάμε να ιεραρχήσουμε έτσι τα θέματά μας, κύριε Υψηλάντη. Ξεκινώντας λοιπόν, θέλω να μου απαντήσετε, λέτε εσείς ότι τα προβλήματα του κόσμου, η κυβέρνηση μέχρι την τελευταία στιγμή δεν κατεβάζει τα μολύβια και είναι προτεραιότητά σας οι ανάγκες στις περιοχές μας. Θέλω να απαντήσετε στην αντιπολίτευση, στα κόμματα της αντιπολίτευσης, στους εκπροσώπους που καταγγέλουν τους τοπικούς βουλευτές ότι δεν επιχειρείται με εκείνον τον τρόπο ώστε να τρέχουν το αναπτυξιακό πρόγραμμα των νησιών με τον ίδιο ρυθμό και πολλές φορές διαρωτώνται που είναι οι βουλευτές της περιοχής.

0: και στις δωδεκανήσου για να διεκδικήσουν. Να διεκδικήσουν την οικονομική έτσι συμβολή που συνεισφέρει η χώρα στον προϋπολογισμό μέσω του τουρισμού, να υπάρχει δηλαδή πάνω σε αυτό μια ανταποδοτικότητα. Τι απαντάτε σε αυτές έτσι τις αναφορές της αντιπολίτευσης?
1: Καταρχάς να πω πόσα πράγματα έχουν γίνει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, άλλη περίοδο στην πρόσφατη πολιτική μας ιστορία. Εάν βάλουμε και μετρήσουμε τα έργα τα οποία έχουν επιτελεστεί και πολύ πρόσφατα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα διαπιστώσει κανείς ότι είναι τόσα πολλά και τα έργα τα οποία έχουν γίνει, αλλά και τόσες πολλές οι αποφάσεις επωφελία αυτού του λαού, του ελληνικού λαού, που δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης με το παρελθόν. Θα μου πείτε, δημιουργήσατε τον παράδεισο, είναι όλα τέλεια? Όχι. Όχι, αντιθέτως, οι συγκυρίες οι διεθνείς, η αστάθεια η οποία επικρατεί, οι πόλεμοι, οι κρίσεις οι ενεργειακές, οι κρίσεις οι οποίες δημιουργούνται λόγω ακριβώς των και έχουν δημιουργηθεί από τους πολέμους, έχουν φτιάξει και καταστάσεις τέτοιες ανεπιθύμητες, οι οποίες φέρνουν εμπόδια, φέρνουν καθυστερήσεις, φέρνουν προβλήματα, μεγάλα προβλήματα. Το ζήτημα είναι ότι η χώρα αντέχει, η χώρα βλέπει με προοπτική, θετική, αυτές τις ενέργειες της κυβέρνησης. Και για να κλείσω έτσι αυτή την εισαγωγή μου, είναι, φανταστείτε αν όλη αυτή η σημερινή αντιπολίτευση, η οποία παρουσιάζεται όπως παρουσιάζεται, είχε υποτεθίστοτα ηνία στα χέρια της και καλείτο να εφαρμόσει πολιτικές. Αν δούμε αυτά τα οποία επαγγέλλονται και λένε σήμερα συνολικά η αντιπολίτευση ελληνική, αλλά και αυτά τα οποία έχουν πράξει ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτοί οι οποίοι μετακομίζουν.
0: Δεν υπάρχει πλέον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Υπάρχει
0: ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε λίγο δεν θα έχει.
1: Αλλά υπάρχει και ένα νέο μαγαζί που
0: ναι.
1: Νομίζουν ότι έχουμε χάσει τη μνήμη μας.
0: Είναι ο Ελλάς.
1: Από τη διακυβέρνηση Τσίπρα Καμένου το 2015, ιδιαίτερα όταν έκλειναν οι τράπεζες, όταν πήγαιναν οι ηλικιωμένοι συμπατριώτες μας, ήταν στις ουρές των τραπεζών που δεν μπορούσαν να πάρουν τις συντάξεις τους όταν είχαν εφαρμοστεί τα capital controls και δεν μπορούσαν να κινηθεί η οικονομία της χώρας. Όταν σήμερα όλοι αυτοί οι κυρίες και οι κύριοι μετακομίζουν ψηλά πηδηματάκια, το κάνουν στο περιβόητο αυτό κόμμα που ιδρύει ο Τσίπρας, Ελλάς, και θέλουν να εμφανιστούν με διαφορετικό αφημί στην κυριολεξία και με διαφορετικό μανδύα.
0: Κύριε Ξηλάνη, είναι δεύτερη όμως. Οι δημοσκοπήσεις τους καθιστούν δεύτερο
1: αυτό
0: κόμμα.
1: Θέλω να πω ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν νομίζω ότι θα έχει τόσο κοντή μνήμη προκειμένου να κρίνει θετικά. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν ένα ποσοστό το ίδιο με αυτό όταν είχε αποχωρήσει ο κύριος Τσίπρας από την ημέρα εκείνη, από το ΣΥΡΙΖΑ, όταν επί 3 χρόνια ήταν στην κυριολεξία Μουγκός μέσα στη Βουλή για τα μεγάλα ζητήματα.
0: Υποτίθεται ότι ήρθαν αναβαπτισμένος, απομακρύνθηκε, στοχάστηκε, έκανε την αυτοκριτική
1: πολλά,
0: του.
1: Εγώ
0: και
1: βλέπω,
0: ήρθε τώρα, έγραψε την Ιθάκη βεβαίως.
1: Έγραψε την Ιθάκη που νομίζω ότι
0: έριξε όλες τις ευθύνες στους συνεργάτες του, ναι.
1: Όλα αυτά τα πράγματα δεν νομίζω ότι αφήνουν ασυγκίνητο τον κάθε Έλληνα. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι θα πρέπει να τους δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό, έτσι ώστε να μην επιτρέψει η πλειοψηφία, η υγιής πλειοψηφία του ελληνικού λαού, άλλοτε η χώρα μας να ζήσει τέτοιες καταστάσεις.
0: Μισό λεπτάκι, κύριε Βουλευτά, όμως, ναι, θα πάμε τώρα σε διάλειμμα, αλλά θα το θέσω το θέμα. Το θέμα είναι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι, εσείς μείνετε συντονισμένοι, συντονισμένες, γιατί τώρα θα μπούμε έτσι στις ερωτήσεις που αφορούν τις δημοσκοπήσεις και το σύνολο τη δική σας βούληση. Γιατί καταγράφονται οι δημοσκοπήσεις και βλέπουμε ότι τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά εστιάζουν στα θέματα της ακρίβειας, μείζον θέμα η καθημερινότητα του πολίτη, στα κοινωνικά θέματα, παιδεία, υγεία και όχι μόνο. Αυτά λοιπόν επανερχόμαστε να συζητήσουμε με τον κύριο Ψηλάντη.
2: Κόσμος 938.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ασβαλωτό ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
10: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
9: Ζηλεύεις?
10: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
9: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
10: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
9: Χώρο?
10: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Και μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στην τηλεόραση Κόσμο, σε συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμο στους 93,8. Επιτρέψτε μας σήμερα και δικαιολογήστε μας τα Σαββάμ. Είναι η αποχή που είχαμε από την τηλεόραση μέχρι να εγκληματιστούμε ξανά στα νέα μας, στα καθήκοντά μας εδώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας μαζί με τον συνεργάτη μου, αγαπητό Ξάνθη. Φιλοξενούμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και κοσμήτερο της Βουλής, τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη, έτσι σε μια εξόχως ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πάμε, κύριε βουλευτά, πάμε στις δημοσκοπήσεις. Το διαβάζετε. Διαβάζετε τις δημοσκοπήσεις, πώς καταγράφεται η πρόθεση, η εκτίμηση ψήφου. Μέχρι στιγμής, οι εκτιμήσεις των δημοσκόπων λένε ότι η αυτοδυναμία είναι δύσκολη. Έτσι δεν είναι. Και οι συνεργασίες, αν καταγράψει η κάλπη τέτοια ποσοστά, θα είναι επιβεβλημένες. Ωστόσο, βλέπουμε την αντιπολίτευση πώς λειτουργεί. Αλλά πρέπει, θέλω να αναφερθούμε και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων. Ακρίβεια είναι το πρώτο. Το κράτος δικαίου, το θέμα, η κοινωνική πρόνοια, οι κοινωνικές δομές απασχολούν τους πολίτες. Τι απαντάτε σε αυτό και τι βλέπετε να γίνεται, πώς θα διαμορφωθεί δηλαδή το θέμα έτσι, ενός εκλογικού αποτελέσματος?
1: Καταρχάς να πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν αυτό το οποίο η κοινωνία αποτυπώνει, την σκέψη της, τις διαθέσεις της σε ένα συγκεκριμένο χρονικό
0: στιγμή, ναι,
1: σημείο. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι παρόμοια ήταν και τα δημοσκοπικά ευρήματα παραμονές των εκλογών του 23. Και γύρω στο 30-31% κειμενότανε. Και τελικά το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν εντελώς διαφορετικό.
0: Εγώ, σωστά, λέτε, ναι,
1: όπως είπα και προηγούμενα, ελπίζω ότι η σκεπτόμενη πλειοψηφία του ελληνικού λαού θα ξαναδώσει αυτοδυναμία, διότι δεν θέλει η χώρα να ζήσει αυτά τα οποία βίωσε στο παρελθόν. Και βεβαίως δεν θέλει η χώρα αυτή να μείνει ένα κυβέρνητο καράβι. Φανταστείτε τη χώρα μας να πρέπει να σχηματίσει κυβέρνηση, να εκπροσωπηθεί η χώρα ως προεδρεύουσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να έχει μια αριστερά όπως έχει συγκροτηθεί σήμερα, μια αριστερά παραπέουσα, ενώ τον Τσίπρα και τα λοιπά, μια αριστερά η οποία έχει δοκιμαστεί και έχει αποτύχει στο πρόσφατο παρελθόν, και από την άλλη πλευρά ένα πασό κάβουλο το οποίο δεν μπορεί να δώσει ούτε καν ένα οικονομικό στοιχείο σοβαρό ο πρόεδρος της, ο κύριος Ανδρουλάκης, στην Βουλή. Προχθές έγινε συζήτηση για την ακρίβεια και όταν ο Πρωθυπουργός τον κάλεσε να μιλήσει για την κοστολόγηση της 13ης σύνταξης, μίλησε στην αρχή για περίπου 300 τόσα εκατομμύρια, στο τέλος τι είπε, περίμενε να σας πω, και είναι κάτι το οποίο προκύπτει ότι είναι πολλαπλάσιο αυτού του νούμερου που ξεπερνάει νομίζω τα δύο δις, και βεβαίως μια λαϊκιστική αντιπολίτευση, Βελόπουλους, Καριστιανού και όσοι άλλοι ήθελαν προκύψει, Ζωή Κωνσταντοπούλου βεβαίως, που είναι ξεχαστή η κυρία Κωνσταντοπούλου, προχθές ήθελε να συλληφθούμε εμείς όλα τα μέλη, να μας συλλάβουν τα μέλη της,
0: ναι,
1: Επιτροπής Δεοντολογίας, επειδή ερχόταν εκεί για συζήτηση
0: και
1: δύο αιτήματα,
0: ναι,
1: τρία αιτήματα σε βάρος, ναι, της, ήθελε να συλληφθούν οι βουλευτές, όλοι εμείς, για διάπραξη, λέει, αυτοφόρου κακουργήματος. Με ποια λογική καινοτροπία, αναρωτιέμαι, θα μπορέσει να επιβιώσει το κράτος μας και με όλες τις δυσκολίες να μπορέσει αυτή η χώρα να πάει μπροστά. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ακόμα και σήμερα πληρώνουμε τη δεκαετή κρίση. Και δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η χώρα μας αμέσως μετά, όταν ανέλαβε δηλαδή η Νέα Δημοκρατία το 19, εξακολουθούσε να είναι το μαύρο πρόβατο και καταφέραμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί και ότι δεν είναι πλέον το κακό παράδειγμα, αλλά είναι πλέον, έχει εξελιχθεί σε ένα παράδειγμα προς μίμηση. Αυτά είναι όλα τα ζητήματα τα οποία νομίζω ότι θα προβληματίσει τους Έλληνες συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας.
0: Ξέρετε, ο Έλληνας όμως, κύριε Βουλευτά, ξεχνάει και εύκολα. Και πολλές φορές όταν η ακρίβεια, όταν δηλαδή κάποιος δεν, έτσι, δεν ελεχθεί η ακρίβεια, εύκολα μπορεί να οδηγήσει τον ψηφοφόρο στην κάλπη, λειτουργώντας
2: και,
0: με
2: και
0: το θυμικό.
2: Και η Νέα Δημοκρατία το έχει παραδεχτεί και ο Πρωθυπουργός έχει παραδεχτεί ότι δεν
0: ότι
2: έχουν...
0: υπάρχει ακρίβεια, ναι, και
2: η ακρίβεια δεν έχει καταπολεμηθεί και βρίσκεται σε μια
0: δεν
2: στάδια
0: είναι μόνο στην Ελλάδα η ακρίβεια, είναι σε όλη την Ευρώπη.
2: Η λέξη ακρίβεια είναι ένα κόστος.
1: Πρώτον, ότι η ακρίβεια αυτή υπάρχει σε όλο τον κόσμο.
0: Ακριβώς, δεν είναι
1: χώρια. Εγώ που ταξιδεύω συχνά, δεν υπάρχει καμία σύγκριση η ακρίβεια η δική μας με την ακρίβεια που συναντάς. Τις προάλλες ήμουν στη Γαλλία, στην Τουρκία ακόμα, στην Πορτογαλία, χώρες δηλαδή οι οποίες στο παρελθόν ήταν στα ίδια επίπεδα με τη χώρα μας σήμερα, και σε αυτές τις χώρες η ακρίβεια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Επαναλαμβάνω, θεωρούμε ότι δεν έχουμε φτιάξει τον παράδεισο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα αυτή ήταν μια χώρα η οποία είχε χάσει το 25% του ΑΕΠ και οι μισθοί είχαν μειωθεί δραματικά και ότι αυτή η ζημιά δεν μπορεί να αποκατασταθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Τι έχουμε όμως κάνει μέχρι σήμερα? Έχουμε τις αυξήσεις του κατώτατου και του μέσου μισθού. Εγώ είμαι από τους πρώτους που λέω ότι οι νέοι μας δικαιούνται ακόμα περισσότερα. Ακόμα περισσότερα, ειδικά οι νέοι οι οποίοι έχουν κοπιάσει πολύ στη ζωή τους και ζητούν από τη χώρα τους να βρουν την ανταμοιβή εκείνη. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει σημαντικές σπουδές και ακόμα ο μισθός τους δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που δικαιούνται να έχουν. Πρέπει να πούμε ότι αυτός συνολικά ο κατώτατος μισθός που από το 19 ως το 26 έχει μία αύξηση γύρω στο 46% περίπου, ότι ο μέσος μισθός επίσης έχει αυξηθεί σημαντικά γύρω στα 1.500 ευρώ. Να μην ξεχνάμε ότι η ανεργία από το 17.5% που παραλάβαμε το 19 έχει πέσει σε μονοψήφιο αριθμό, το χαμηλότερο στα τελευταία αυτά χρόνια. Ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης τα τελευταία χρόνια. Ότι η Ελλάδα έχει αναχτίσει επενδυτική βαθμίδα και γεγονός που μειώνει και το κόστος δανεισμού και ενισχύει τις επενδύσεις. Ότι οι επενδύσεις μας σήμερα πλέον κατευθύνονται σε παραγωγικά μοντέλα τέτοια όπως είναι η βιομηχανία, η τεχνολογία, τα data centers, η ενέργεια, η καινοτομία. Είναι πράγματα τα οποία στο παρελθόν δεν γνώριζε αυτή η χώρα. Οι επενδύσεις δημιουργούν αυτές νέες θέσεις εργασίας και συμβάλλουν στην επιστροφή αυτών των ανθρώπων που έχουμε ανάγκη. Ότι η ακρίβεια, για την ακρίβεια γίνεται ένας τεράστιος πόλεμος, μπαίνει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, γίνονται αυστηροί έλεγχοι, μπαίνουν πρόστιμα, μέχρι στιγμής έχουμε πρόστιμα άνω των 25 εκατομμυρίων, ενώ ετοιμάζεται ένας νέος κώδικας, υπάρχει ο νέος κώδικας για τις παραπλανητικές προσφορές, και έχουμε τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Όλα αυτά βλέπετε ότι είναι αποφάσεις πολεμικές. Δεν είναι αποφάσεις οι οποίες παίρνονται σε μία περίοδο η οποία, ας το πούμε, είναι σταθερή και όλα έρχονται όπως τα θέλουμε. Και γίνονται με μεγάλες, αν θέλετε, προσπάθειες που καταβάλουμε και εμείς μέσα στο Κοινοβούλιο, ψηφίζοντας και προωθώντας τέτοιου είδους ενέργειες, σε συνεργασία βέβαια πάντα με την κυβέρνηση. Μαζί με όλες τις άλλες, αν θέλετε, πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ληφθεί για την πλήρη διαφάνεια στις τιμές, με τα ειδικά applications τα οποία υπάρχουν, με τη μόνιμη μείωση τιμής, ήδη έχουμε δει μία μείωση της τάξης του 6% σε συγκεκριμένα προϊόντα. Και θα ήθελα να πω ότι ήδη αρχίζουμε και αντιστρέφουμε τους όρους του παρελθόντος. Η κατάργηση της περικοπής στις συντάξεις χειρίας και αποκατάσταση των αδικιών.
0: Αυτό ναι, ήταν μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη.
1: Των αδικιών, μα δεν είναι μόνο αυτή.
0: Πολύ συζητημένη από εδώ.
1: Πάνω οι αδικίες αυτές του νόμου Κατρούγκαλο, δηλαδή του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, για πάνω από 75.000 δικαιούχους. Είναι ζητήματα τα οποία αναρωτιέμαι όλοι αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες που έρχονται και μιλάνε και θέλουν να επιβάλλουν την άποψή τους, τι θα κάνουν την επόμενη μέρα των εκλογών, πώς θα μπορέσουν αυτή τη χώρα να την οδηγήσουν. Είναι ζητήματα τα οποία τα πρέπει να τα βάζουμε στο τραπέζι, πρέπει να προβληματίζουμε.
0: Για να μην υπάρξουν πισωγυρίσματα, υπάρχει το κακός προηγούμενο, υπάρχει το βίος ο ελληνικός λαός το 2015.
1: Ναι, και υπάρχει
0: για την,
1: και μακάρι όλη αυτή η δραστηριότητα να εξαναγκάζει να γίνει αυτή η αντιπολίτευση.
0: Θέλω να πάω στα θέματα της νησιωτικότητας, γιατί τρέχει και ο χρόνος, ξέρετε, ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αμήλικτος. Λοιπόν, αλλά πριν, επειδή μιλήσαμε για τις δημοσκοπήσεις, αναφερθήκαμε στην ίδρυση του κόμματος Χαριστιανού, αναφερθήκαμε στον Αλέξη Τσίπρα στο Ελλάς, αλλά δεν μιλήσαμε για το ενδεχόμενο σχηματισμού κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο καθένας έχει το ελεύθερο να πράττει όπως θέλει στις δημοκρατίες. Το ίδιο δικαίωμα έχει και ο πρώην Πρωθυπουργός. Προσωπικά πιστεύω ότι κάποιο άλλο κόμμα στο χώρο αυτό δεν έχει να συνεισφέρει περισσότερα. Τιμώ, αναγνωρίζω τις προσπάθειες που έχει κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Ήταν ένας από τους καλούς Έλληνες Πρωθυπουργός. Η πορεία διεκόπη βία και τη θυμούνται όλοι το 2015. Από εκεί η πορεία του και η πορεία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλες οι προσπάθειες εκείνες οι οποίες είχε καταβάλει ως Πρωθυπουργός, δυστυχώς εξανεμίστηκαν τα χρόνια τα οποία επικολούθησαν του Τσίπρα και του Χαμένου. Αυτό το οποίο όμως θέλω να πω σήμερα είναι ότι...
0: Και να θυμηθούμε ότι στην ενεργή πολιτική σας επί θητείας, επί πρωθυπουργίας του Αντώνη Σαμαρά, καταγράψατε και το κάζος Μπέλη, το δικό σας κάζος Μπέλη, για τους μειωμένους συντελεστές
1: ΦΠΑ,
0: να τα θυμόμαστε αυτά.
1: Χάσαμε την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, που εγώ προσωπικά δεν ήμουν βουλευτής, επεστράφησαν στα περισσότερα νησιά μας και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει ορίμανση έτσι ώστε να έρθει κάποια στιγμή και για τη Ρόδο.
0: Θα βλάψει το κόμμα Σαμαρά εφόσον σχηματιστεί την Νέα Δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, σε μια προσπάθεια για να υπάρξει διακυβέρνηση και σωστή διακυβέρνηση στη χώρα, υπάρξει αν θέλετε μείωση της δυναμικής αυτής, θεωρώ ότι σε κάποιο βαθμό θα βλάψει. Τώρα δεν μπορώ να πω χωρίς να υπάρχει αυτό το κόμμα ήδη
0: ναι,
1: στη
0: καλά,
1: ζωή.
0: Ναι, καλά, οικοτολογικά μιλάμε
1: αλλά
0: τώρα.
1: Είναι,
0: γιατί...
1: Στα πλαίσια της λογικής, κάθε τέτοια πρωτοβουλία η οποία δημιουργείται στον ίδιο χώρο, για μένα το δικαιολόγησε ότι αδικαιολογήτως θα επιχειρηθεί.
2: Θα μπορούσε να παίξουν κάποιες γέφυρες, Βασίλη, αυτή την περίοδο προσέγγισης του Σαμαρά στο διάλογο υπέρ ενιαίας Νέα Δημοκρατία, ναι, δηλαδή και... κάποια στιγμή να μην προηγηθεί το ατομικό, αλλά να προηγηθεί το συλλογικό.
1: Νομίζω
2: ο Πρωθυπουργός
1: ότι...
2: πρέπει να αναλάβει μια πρωτοβουλία.
1: Νομίζω ότι.
0: Και μάλιστα έχει παρότρινση πάνω σε αυτό, όπως ήταν ο συνεργάτης.
2: Όχι, βγαίνουν βουλευτές μέσα από την Δημοκρατία
0: και
2: προκρίνουν τη γεφυροποίηση, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών.
1: Ότι οι γέφυρες για πρόσχερα εκλογικά αποτελέσματα δεν έχουν σημασία, αγαπητέ μου. Θεωρώ ότι οι παθογένειες στην ελληνική πολιτική ζωή είναι αυτές που στο τέλος κοστίζουν και στον ελληνικό λαό και είναι παθογένειες τις οποίες δεν είναι πάντα στο χέρι του καθενός από εμάς, ακόμα και στο χέρι του Πρωθυπουργού για να ελέγξει. Είναι η συμπεριφορά και η στάση. Είναι το κόμμα αυτό το οποίο, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που έχει υπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ο Αντώνης Σαμαράς ως Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της, θα έλεγα ότι έχει μια συνέχεια και έχει καταγράψει τεράστιες επιτυχίες. Το να έρχεσαι λοιπόν σήμερα και να προβάλλεις ή να προβάλλεται από τρίτους χωρίς τη θέλησή σου, γιατί είπαμε ότι ακόμα δεν έχουμε δει κάτι, ότι θα επαγγελθείς κάτι διαφορετικό, αυτό εδώ θα ελεγχθεί και θα ελεγχθεί την ώρα που πρέπει και εφόσον προκύψει.
0: Λοιπόν, πάμε στην ισιωτικότητα. Στα θέματα της ισιωτικότητας, γιατί ενίοτε εδώ εμείς με τον αγαπητό το συζητάμε και κάποια στιγμή λέμε τώρα η ισιωτικότητα είναι σύνθημα, παραμένει ένα σύνθημα, έχουν γίνει όλες οι ενέργειες σας, σας ξέρουμε, είσαστε σε διαρκή έτσι κίνηση, όλα, και οι ερωτήσεις σας στη
2: και
0: Βουλή. Ακριβώς, τα θέματα
2: και
0: συνέχεια.
2: Της περιφέρειας δωδεκανήσου.
0: Έτσι, οι επαφές που έχει και με τα αρμόδια υπουργεία και εδώ με τους φορείς εδώ της περιοχής, τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, όλα τα αναδεικνύεται τα θέματα. Πιστεύετε έχουν γίνει συστηματικά έτσι και σημαντικά βήματα που άπτονται των προβλημάτων της νησιωτικότητας, που απορρέουν από την νησιωτικότητα, προβλήματα που το αντιμετωπίζει καθημερινά ο νησιώτης, μεταφορικό κόστος για παράδειγμα και όχι μόνο, θέματα υγείας, παιδείας. Ελάτε κύριε Βουλευτά.
1: Θεωρώ ότι η Ελλάδα έχασε τις μεγάλες ευκαιρίες τα χρόνια τα οποία υπήρχαν οι μεγάλες δυνατότητες. Αυτή πρέπει να είναι η πρώτη μου παρατήρηση, αλλά είναι μια παρατήρηση ιστορική. Δηλαδή όταν η Γαλλία έτρεχε πραγματικά το μεταφορικό ισοδύναμο, εμείς κάναμε προσπάθειες, έγιναν αρκετά πράγματα, αλλά δεν έπρεπε αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν την εποχή που εδίδονται τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, ναι, οι ενισχύσεις, οι υπόλοιπες μέσα από τα διάφορα πακέτα. Θέλω να πω ότι έχουμε φτάσει στο 2026 και ακόμα σε πολλά νησιά μιλάμε για τα αποχετευτικά, μιλάμε για τα νερά, μιλάμε για πράγματα
0: για
1: τα οποία έχουν
0: ναι.
1: γίνει προσπάθειες από το 1980 και ακόμα στη χώρα μας δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σε μία αρκετά ικανοποιητική κατάσταση. Εμείς τα βιώνουμε σε καθημερινή βάση τα ζητήματα αυτά. Έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες, ακόμα και με προγράμματα τα οποία προέκυψαν τα προηγούμενα χρόνια. Προσωπικά έδωσα αγώνες για να ενταχθούν νησιά μας μέσα στο πρόγραμμα Τρίτσι, έτσι ώστε να ξεπεραστούν αυτά τα διαρθρωτικά προβλήματα. Όμως, ο αγώνας αυτός για την επούλωση των παρενεργειών της νησιωτικότητας, των αρνητικών δηλαδή που έχουμε ως νησιά λόγω της απόστασης, λόγω της γεωμορφίας των νησιών, λόγω όλων αυτών των καταστάσεων, θεωρώ ότι είναι διαρκής και θέλει στρατηγική τέτοια ώστε επιτέλους να απαντηθούν τα μεγάλα προβλήματα. Εγώ ήμουνα και είμαι από τους υπέρμαχους για τις μειώσεις των φόρων του έμεσου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά ως ενός μέτρου νησιωτικότητας. Θεωρώ όμως και θα το πω ότι ενδεχομένως τα μέτρα αυτά μαζί με το λεγόμενο μεταφορικό ισοδύναμο που θεσπίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να ικανοποιήσουν στο έπακρο τις ανάγκες της νησιωτικής χώρας. Χρειάζεται επανεξέταση πολλών τέτοιων παραγόντων και πραγμάτων, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και με τον κόσμο που μας ακούει και μας βλέπει. Είναι μέσα τα οποία δίνουν μια ανακούφιση, ασπιρίνη, αναφυσβήτητα, σε όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά δεν είναι αυτά τα οποία θα μεταβάλουν ουσιαστικά την εικόνα για την περιοχή μας. Επιπρόσθετα, μερικά από αυτά τα μέτρα δημιουργούν προβλήματα στα δημοσιονομικά της χώρας, που με μία άλλη προσέγγιση θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν και αυτά, αλλά και οι ανάγκες των νησιών μας. Θέλει λοιπόν επαναξέταση βαθιά το ζήτημα. Και βλέπετε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει φτάσει πλέον να ενισχύει τις γραμμές της άγονες με πάνω από 160 εκατομμύρια. Να σας θυμίσω ότι την περίοδο της μεγάλης κρίσης το ποσό για τις συνδέσεις των άγωνων ακτοπλοϊκών γραμμών έφτανε τα 60 περίπου εκατομμύρια και πολλά λέω. Σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο αριθμό ο οποίος είναι πάρα πολύ ικανοποιητικός. Παρά τα αυτά βλέπουμε πολλά πράγματα να επιβαρύνουν τον νησιώτη.
0: Το κόστος, είπαμε, το κόστος είναι
1: το κόστος.
0: Σημαντικό θέμα.
1: Πρέπει
0: και
1: να δούμε
0: εδώ
1: για τον
0: νησιώτη,
1: ειδικά για τα μικρά νησιά, να έχουν κάποιες πιο σταθερές τιμές στα εισιτηριά τους, να μην είναι να μην έχουν μια διακύμανση ανάλογα των ζητήσεων κτλ. Ήδη οι γραμμές οι οποίες προκυρήσονται, αν δεν κάνω λάθος, είναι τετραετούς διάρκειας, 4 χρόνια συμφωνούνται, ώστε να υπάρχει σταθερότητα και να γνωρίζει ο άλλος πώς θα πάει και πού θα πάει.
2: Και τα αεροπορικά εισιτήρια.
1: Τα αεροπορικά εισιτήρια δημιουργούν
0: χώρια,
1: δημιουργούνται περιπτώσεις όπου είναι πανάκριβα.
0: Απαγορευτικά.
1: Και απαγορευτικά. Δίδονται ευκαιρίες βέβαια και πρέπει να το πούμε αυτό. Και πρέπει επίσης να πω ότι είμαι ο μόνος Έλληνας βουλευτής που έφερε τις ελληνικές εταιρείες, τις αεροπορικές εταιρείες αντιμέτωπες με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι γεγονός. Και για μας τους νησιώτες βουλευτές, και εμείς νησιώτες είμαστε, είναι μια προϋπόθεση βασική στη λειτουργία μας. Να προσπαθούμε για την καλυτέρευση όλων αυτών των συνθήκων. Δεν είναι το πάντρεμα αυτό εύκολο. Δεν είναι ένας αγώνας που μπορεί να πεις ότι τον κέρδισες, διότι οι συνθήκες στα νησιά αλλάζουν μέρα με τη μέρα.
0: Μιλήστε μας, πριν έρθετε στο στούντιο, είχατε μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο. Τι θέματα συζητήσατε και τι αποφάσεις πήρατε? Ποιος ήταν ο λόγος της συνάντησης, κύριε Ψηλάντη?
1: Η συνάντηση αυτή έγινε στα πλαίσια μιας ενημέρωσης που είχα και ήθελα να έχω και εγώ και ο αντίστοιχα ο Περιφερειάρχης να με ενημερώσει για τα ζητήματα τα αναπτυξιακά του τόπου μας. Είναι για την ενίσχυση της συμμαχίας και της κοινής μας λειτουργίας για την διεκδίκηση μεγάλων projects τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να συζητιούνται αλλά πρέπει να υλοποιηθούν, νέοι δρόμοι. Ήδη το πρώτο κομμάτι ενός περιφερειακού δρόμου έχει διασφαλίσει η περιφέρεια τα κονδύλια για την υλοποίησή του. Πρέπει να προχωρήσουμε στη παραπέρα έργο το οποίο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το χρόνιο πρόβλημα που έχουμε στη Ρόδο από το αεροδρόμιο στην πόλη. Δηλαδή η λεγόμενη παλαιότερα νέα είσοδος της πόλης, πώς θα αντιμετωπιστεί όλο αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω ότι η περιφέρεια
0: είναι πολύ σημαντικό,
1: σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και εγώ προσωπικά έχω αναλάβει και την ευθύνη να συνδράμω στην υποστήριξη αυτής της πρότασης. Άλλωστε το δικαιούται ο τόπος μας και σε αυτό το κομμάτι των δημοσίων δαπανών. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα είναι η υλοποίηση των έργων των οποίων έχουμε πει, τόσο για το παλαιό δικαστικό Μέγαρο, τόσο η εκμετάλλευση του παλαιού νοσοκομείου της Ρόδου και η δημιουργία στην ουσία ενός νέου διοικητικού πυρήνα στην πόλη της Ρόδου που θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ, και μιλάμε για την μεταφορά του δικαστικού Μεγάρου, τη δημιουργία χώρων πάρκινγκ, αλλά και την εκμετάλλευση τη σωστή του υπόλοιπου κτηρίου και για τις δημόσιες ανάγκες, αλλά γιατί όχι και για ιδιωτικές ανάγκες που θα ενισχύουν, θα τροφοδοτούν.
0: Αυτό το θέμα νομίζω έκλεισε, είναι οριστική απόφαση, θα μεταφερθεί
1: είναι
0: το
1: απόφαση,
0: δικαστικό Μεγάρο.
1: Αλλά είναι οι χωροθετήσεις, το πώς θα υλοποιηθεί, είναι μια συζήτηση. Αλλά τα πράγματα
0: και
1: τα συζήτησα με τον Περιφερειάρχη, είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά το σημαντικότερο θα έλεγα πέρα από τις μεμονωμένες αυτές ενέργειες και την είναι ότι διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι η συνεργασία με βάση την καλή πρόθεση, την λογική και το καλό του τόπου πάνω απ' όλα είναι μία προϋπόθεση η οποία δεν πρέπει να παραβλέπει κανείς. Και θεωρώ ότι η δική μου προσωπικά και η εμπειρία αλλά και η συνεισφορά θα είναι χρήσιμη σε αυτή την κουβέντα και σε αυτή τη συζήτηση. Πιστεύω ότι αυτό διαπιστώνει και ο κύριος Περιφερειάρχης και γι' αυτό το λόγο συμφωνήθηκε και αυτή η συνάντηση και αυτή η κουβέντα με ανοιχτά χαρτιά. Νομίζω ότι τα έργα όλα αυτά τα οποία η Περιφέρεια σκοπεύει να προωθήσει θα πρέπει να οι ίδιοι οι οποίοι τα σκέπτονται και τα βάζουν στο τραπέζι πρέπει να ανακοινώνονται. Νομίζω ότι ο κύριος Περιφερειάρχης έχει το χρόνο μπροστά του να τα αναδιπλώσει σε λεπτομέρειες. Εγώ επαναλαμβάνω, είμαι στη διάθεση και ήδη έχω καταγράψει μια σειρά παρεμβάσεων που πρέπει να κάνω προς το, οφείλω να κάνω προς το κέντρο για να υπάρξει η υλοποίηση αυτών των στόχων που πραγματικά αλλάζουν την εικόνα και της Ρόδου.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και πολλών νησιών.
0: Αγαπητέ, κάτι να...
2: Όχι, εγώ θα πω, επειδή συζητιέται στον χώρο των μηχανικών και ο κ. Ψηλάντης έτσι είναι από τους δραστήριους, ότι υπάρχει μια δέσμευση της αρχαιολογίας όλη η Ρόδος να είναι αρχαιολογική ζώνη. Και αυτό νομίζω είναι ένα βάσανο, κύριε Ψηλάντη, και το ξέρετε καλά. Να βγάλεις μια άδεια ενός κομμωτηρίου, παραδείγματος χάρη στην Ίστριο, θέλεις άδεια και βεβαίως η συνηγορία στην αρχαιολογία. Νομίζω ότι...
0: Να πες το καλέμι του αρχαιολόγου, να βιάζεσαι.
2: Πρέπει να το, πρέπει να το κοιτάξετε. Ναι. Και αργοπορεί η αρχαιολογία ως προς την έκδοση βεβαίως. Νομίζω ότι είναι ένα πρακτικό θέμα, μιας και έχετε και μια ιδιαίτερη σχέση και με την Υπουργό, να το κοιτάξετε για θέματα λειτουργίας και ανακούφιση της ανάπτυξης του τόπου μας, διότι αυτό πραγματικά είναι αναστατικός παράγοντας. Δεν είναι όλο το νησί αρχαιολογική ζώνη. Εγώ και αυτός θέλω... είναι ο νόμος, να επαναλαμβάνω, του κάτι... κυρίου Μπαλτά, 2016, είναι του ΣΥΡΙΖΑ ο νόμος, κύριε Ψηλάτη, και το ξέρετε καλύτερα.
0: Επειδή...
2: Εκφράζω μία διαμαρτυρία εκ μέρους των χώρων των μηχανικών, νομίζω ότι το νησί δικαιούται την απελευθέρωση από τα δεσμά της αρχαιολογίας.
0: Ευχαριστώ. Και επειδή έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος μας, εν είδη επιλόγου λέω... θα σας θέσω και ένα άλλο θέμα, με αυτό που θέτει ο... να το δείτε και τα θέματα. Σχετικά, επειδή ξέρω ότι προσφάτως είχατε και μία συνάντηση με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, να δούμε και το θέμα των αντιπλημμυρικών έργων.
2: Βεβαίως.
0: Έτσι δεν είναι, ενώ και λόγω της κλιματικής κρίσης, γιατί το έχουμε συζητήσει, έχουμε διαβάσει και νομίζω υπάρχει και μία κοινή έτσι, φωνή από όλους τους περιφερειάρχες της χώρας, ότι το κεντρικό κράτος πρέπει να είναι και πιο γενναιόδωρο και να βάλει το χέρι βαθιά και να χρηματοδοτήσει
2: κεντρικό,
0: έτσι,
2: ένα ακριβώς, κεντρικό σχεδιασμό.
0: Προκειμένου την υλοποίηση αυτών των έργων, τα οποία είναι μεγάλα έργα και πολύ δάπανα.
2: Θέματα τα οποία
1: να ξεκινήσω από το τέλος.
0: Και σαν επίλογο,
2: ναι. Ευχαριστούμε.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι το Ταμείο Ανθεκτικότητας οφείλει να υποστηρίξει τέτοιου είδους έργα. Αυτό το ανταποδοτικό που λέμε, να μία πρόκληση. Εκεί που υπάρχουν ανάγκες, να υπάρξουν και οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις. Εγώ πιστεύω ότι και στα πλαίσια αυτά, αλλά και στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ, πολλά από αυτά τα ζητήματα θα έρθουν να στηριχθούν. Όσον αφορά τώρα την πρώτη παρατήρηση του αγαπητού φίλου του κυρίου Ξάνθη, νομίζω ότι αν η χώρα μας έχει σήμερα να επιδείξει και να έρθει στη φαρέτρα της την αναπτυξιακή όσο τίποτα άλλο, είναι ο πολιτισμός και η ανθεκτικότητα και η προβολή των μνημείων της. Είναι αλήθεια ότι εκεί που το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να παρεμβαίνει, σήμερα γίνεται με τον καλύτερο τρόπο και έχουν δει τα μάτια μας όλες τις παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν σε όλα τα νησιά μας. Ξεκινήσουμε από την Περβόλα που
0: είναι μοναδικό έργο.
1: Εμβληματικό. Ξεκινήσουμε με τις διάφορες άλλες παρεμβάσεις σε κτίρια διαφόρων περιόδων, με μουσεία νέα στα μικρά νησιά και παρεμβάσεις τέτοιες οι οποίες γίνονται στην ΚΟ για όλη το φάσμα της πόλης. Είναι θέματα σημαντικά. Να πάμε στην αντιμετώπιση ζητημάτων όπως αυτό στη Σίμη, για παράδειγμα, το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί σχετικά με την λειτουργία των κοινοχρήστων χώρων. Ήδη υπάρχει μια καλή συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με τους επαγγελματίες της Σίμης, με το Τεχνικό Επιμελητήριο, αλλά και με τους βουλευτές του Δεκανήσου, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί και είναι ακριβώς απόρρια όλης αυτής της λογικής, όπως και η Ρόδος, η Σίμη και η Κος και άλλα νησιά μας. Στην Κάρπαθο υπάρχουν προβλήματα τέτοιου είδους με παρεμβάσεις αρχαιολογικής υπηρεσίας. Ας μην ξεχνάμε ότι ακόμα και απλή αδειοδότηση παραλιών έρχεται να σκοντάψει μέσα στις διαδικασίες αυτές, όπου εκεί που δεν υπάρχει λόγος, κατά την άποψή μου, δεν θα πρέπει να υπάρχει και ταλαιπωρία του πολίτη. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είμαστε σε συνεννόηση με το Υπουργείο, προκειμένου να πούμε το αυτονόητο, ότι σε ζητήματα που δεν χρειάζεται η παρέμβαση της υπηρεσίας και του Υπουργείου, να υπάρχει μια αυτόματη έγκριση. Δηλαδή σε μια περιοχή συγκεκριμένη που δεν υπάρχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον, άσχετα εάν ολόκληρη η Ρόδος έχει χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικός χώρος, σε συγκεκριμένες περιοχές που αυτό εδώ δυσκολεύει, δημιουργεί γραφειοκρατικά προβλήματα χωρίς να υπάρχει η υποχρέωση για κάτι αντίστοιχο να αντιμετωπιστεί, να δίδεται αυτόματα. Συνεχίζουμε τον αγώνα αυτό. Θέλω να πω δύο θεματάκια πριν κλείσουμε.
0: Πείτε, δεν ξέρω αν παρέλειψα κάτι να σας ρωτήσω.
1: Πολύ γρήγορα,
0: ότι είναι, αναφέρετε.
1: Είχα δύο σημαντικές συναντήσεις την περασμένη εβδομάδα. Τη μία με τον Υπουργό Κλιματικής Αλλαγής, τον κύριο Τουρνά, με τον οποίο συζητήσαμε πρώτον τη μεταστέγαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Ήδη
1: είναι
0: αυτό,
1: σε συνεννόηση με την περιφέρεια, προκειμένου να γίνουν κάποιες ενέργειες ώστε κάποιο ακίνητο το οποίο προοριζόταν για άλλους σκοπούς και επειδή δεν φαίνεται ότι μπορεί να επιτελέσει αυτό το σκοπό, με νομικές ενέργειες να μπορέσει να παραχωρηθεί για να δημιουργηθεί ένα νέο κτίριο για την πυροσβεστική υπηρεσία. Είδαμε ζητήματα ενίσχυσης του τόπου μας. Πρέπει επίσης να πω ότι ήδη από πλευράς αεροσκαφών για την κάλυψη της πολιτικής προστασίας της περιοχής μας και των νησιών μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Να πω ότι παράλληλα είχα την συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, τον κύριο Χαραλάμπους, από τον οποίο είδαμε πώς θα ενισχυθούν τα τμήματα του ΕΚΑΒ. Πρέπει να πω ότι τόσο στη Ρόδο, σίγουρα στην Κάλυμνο υπάρχουν οι σχολές διασωστών. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ξέρουν ότι τους περιμένει μία θέση εφόσον το επιθυμούν.
0: Σωστό.
1: Στις δομές του ΕΚΑΒ, άρα πρέπει να ενεργήσουμε συντονισμένα έτσι ώστε αν ενδιαφέρονται να εργαστούν και όλα στο ΕΚΑΒ, τους περιμένει αυτή η θέση. Και επίσης να πω ότι θα αναλάβω μία πρωτοβουλία και το λέω πρώτη φορά, ότι ένα από τα, πέρα από το ελικόπτερο το οποίο, του ΕΚΑΒ, το οποίο ένα σύγχρονο δωρεά των τραπεζών θα έρθει και θα σταθμεύσει στην Ρόδο για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ, αυτό ήδη έχει ανακοινωθεί, αναλαμβάνω μία πρωτοβουλία τέτοια, μέσα σε άλλες πρωτοβουλίες, έτσι ώστε ένα από τα σύγχρονα ελικόπτερα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας να μπορούσε να παραχωρηθεί αυτή τη στιγμή στην διαχείριση του ΕΚΑΒ, να εγκατασταθεί στη Ρόδο, έτσι ώστε να έχουμε και άλλου είδους προστασία, μια ευρύτερη προστασία, αλλά μαζί με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ.
0: Τις άμεσες παρεμβάσεις, την αμεσότητα αυτή της διακόμενης.
1: Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να μετακινηθεί το ασθενοφόρο από την Σορονή. Από την
0: Σορονή, καλά το είπατε.
1: Από την εκεί, Σορονή.
2: Το ΕΚΑΒ, ακόμα και το όνομα είχε γίνει παρεξήγηση.
1: Ναι, έχουν δημιουργηθεί. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πρόκειται, είναι αρμοδιότητας καθαρά του ΕΚΑΒ, δεν πρόκειται να μετακινηθεί από τη Σορονή.
2: Ναι.
1: Θα πρέπει να φροντίσουμε και αυτό θα το κάνω, έτσι ώστε ένα νέο ασθενοφόρο να έρθει, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και στο αεροδρόμιο, αν θέλουν να στηριχθεί και με δυνάμεις, με στελέχη του ΕΚΑΒ, και αυτό θα γίνει και έτσι άλλο ένα μεγάλο εγχείρημα στο χώρο της προστασίας των συμπατριωτών μας να έρθει να προσθεθεί. Θέλω να ευχαριστήσω με την ευκαιρία του ΕΚΑΒ για τις τόσες παρεμβάσεις που κάνει στα νησιά μας για την διάσωση ανθρωπίνων ζώων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και όσοι γνωρίζουν το πώς λειτουργούμε προς αυτή την κατεύθυνση θα κατανοήσουν ότι είναι εγχείρημα τεράστιο εθνικής σημασίας για την ανθρώπινη ζωή.
0: Ωστόσο, κύριε Βουλευτά, εξαιρετικές έτσι και ουσιαστικές και οι δύο πρωτοβουλίες σας, γιατί άπτονται της ανθρώπινης ζωής, σε πάση περιπτώσει, και της...
2: Αυτό είναι η νησιωτικότητα, κύριε Βουλευτά.
0: Και της έμπρακτη εφαρμογή των δίπλων στον συνάνθρωπό μου.
2: Δεν είναι σλόγγαν.
1: Είναι και η απάντηση σε όλους εκείνους που λένε τι κάνει ένας βουλευτής.
2: Αυτό.
0: Νομίζω τα είπατε όλα. Λοιπόν, κύριε Ψηλάνη, να σας ευχαριστήσουμε. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα. Κάναμε έτσι και την έναρξη του νέου κύκλου των εκπομπών μας. Αγαπητέ, εμείς εδώ την Παρασκευή.
2: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας επιλέξατε για την ενημέρωσή σας. Να σας ευχηθούμε μια καλή δημιουργική παραγωγική εβδομάδα. Εμείς εδώ έτσι την Παρασκευή σε μια έτσι πάλι οξόχως ενδιαφέρουσα εκπομπή. Γεια και χαρά σας.
3: Στο μικρόφωνο του Κόσμος.
4: Κόσμος 938.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22 410 65 802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
7: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
8: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22 41 0 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22 41 0 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22 46 0 70 619.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Αΐρ, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της ΚΑΙΡ που γοητεύει. Δοκιμάστε το. Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
8: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
8: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
12: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
11: Ποντίκι μόσχου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
12: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, το στάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
11: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
12: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
11: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε, 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
12: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
11: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
12: Και υγρό απορριπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
11: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
15: Κόσμος ειδήσεις.
16: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Καλύμνου εγκαινίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι η ενίσχυση των δομών υγείας στα νησιά αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα. Από την ΚΟ κάλεσε παράλληλα τα μικροβιολογικά εργαστήρια παραμένουν εκτός ΕΟΠΗ να επανέλθουν σε συνεργασία μετά τη μείωση του κλαουμπάκ. Το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περίοδου 2028-2034 ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΜΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος κατά τη συμμετοχή του στην ημερίδα διαβούλευσης για την πολιτική συνοχή που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε την ανάγκη για ουσιαστική αποκέντρωση πόρων και μεγαλύτερη ευελιξία στις περιφέρειες. Η Κάλυμνος φιλοξένησε συνάντηση υψηλού επίπεδου με τη συμμετοχή 7 μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου. 2 υπουργών και 5 Ελλήνων βουλευτών με επίκεντρο την ισιωτικότητα της υποδομής και την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ. Ο Δήμαρχος Ιωάννης Μαστροκούκος, μιλώντας στο κόσμο, υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης της ΑΝΕ Καλύμνου και την καθιέρωση τετραετών διαγωνισμών για τις άγονες ακτοπλοϊκές γραμμές. Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης και ειδικής πολιτικής για την διαχείριση των υδάτινων πόρων στα νησιά επισήμανε μιλώντας στο κόσμο ο πρώην Δήμαρχος Πάτμου Λευτέρης Πέντες. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι το ΕΣΥ ενισχύεται με νέες προσλήψεις, επισημένοντας ότι φέτος προχωρούν 5.000 προσλήψεις μόνιμου και 3.000 επικουρικού προσωπικού.
15: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
2: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
1: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
2: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
1: Άπερολ απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
2: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
1: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
2: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
1: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
0: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
4: Αφήρη με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.
5: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
6: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
7: Στον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Κόσμος ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης εγκαινίασε το νέο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Καλύμνου, τονίζοντας ότι η ενίσχυση των δομών υγείας στα νησιά αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα. Από την ΚΟ κάλεσε παράλληλα τα μικροβιολογικά εργαστήρια που παραμένουν εκτός ΕΟΠΗ να επανέλθουν σε συνεργασία μετά τη μείωση του Clawback. Το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περίοδου 2028-2034, ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου κατά τη συμμετοχή του στην ημερίδα διαβούλευσης για την πολιτική συνοχής. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε την ανάγκη για ουσιαστική αποκέντρωση πόρων και μεγαλύτερη ευελιξία στις περιφέρειες. Η Κάλυμνος φιλοξένησε συνάντηση υψηλού επίπεδου με τη συμμετοχή 7 μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου, 2 υπουργών και 5 Ελλήνων βουλευτών με επίκεντρο την ισιωτικότητα, τις υποδομές και την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ. Ο Δήμαρχος Καλυμνίων Ιωάννης Μαστροκούκος, μιλώντας στον κόσμο, υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης της ΑΝΕ Καλύμνου, αλλά και της καθιέρωσης τετραετών διαγωνισμών για τις άγονες γραμμές. Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης και ειδικής πολιτικής για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στα νησιά επισήμανε μιλώντας στον κόσμο ο πρώην Δήμαρχος Πάτμου Λευτέρης Πέντες, με παρέμβασή του στο πλαίσιο της δημοσίας διαβούλευσης για την εθνική στρατηγική για τα ύδατα. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι το ΕΣΥ ενισχύεται με νέες προσλήψεις, επισημένοντας ότι φέτος προχωρούν 5.000 μόνιμου και 3.000 επικουρικού προσωπικού.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Καλύμνου εγκαινίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι η ενίσχυση των δομών υγείας στα νησιά αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα. Από την ΚΟ κάλεσε παράλληλα τα μικροβιολογικά εργαστήρια παραμένουν εκτός ΕΟΠΗ να επανέλθουν σε συνεργασία μετά τη μείωση του κλωβά. Το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περίοδου 2028-2034 ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΜΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος κατά τη συμμετοχή του στην ημερίδα διαβούλευσης για την πολιτική συνοχή που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε την ανάγκη για ουσιαστική αποκέντρωση πόρων και μεγαλύτερη ευελιξία στις περιφέρειες. Η Κάλυμνος φιλοξένησε συνάντηση υψηλού επίπεδου με τη συμμετοχή 7 μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου. 2 υπουργών και 5 Ελλήνων βουλευτών με επίκεντρο την ισιωτικότητα της υποδομής και την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Δήμαρχος Ιωάννης Μαστροκούκος, μιλώντας στο Κόσμος, υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης της ΑΝΕ Καλύμνου και την καθιέρωση τετραετών διαγωνισμών για τις άγονες ακτοπλοϊκές γραμμές. Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης και ειδικής πολιτικής για την διαχείριση των υδάτινων πόρων στα νησιά επισήμανε μιλώντας στο Κόσμος ο πρώην Δήμαρχος Πάτμου Λευτέρης Πέντες. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι το ΕΣΥ ενισχύεται με νέες προσλήψεις, επισημένοντας ότι φέτος προχωρούν 5.000 προσλήψεις μόνιμου και 3.000 επικουρικού προσωπικού.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
3: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέση.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
7: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
8: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
7: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
8: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
7: Πυρινέλο Κόρι Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
8: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
7: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
8: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Να γομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
10: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
12: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
13: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε! σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
14: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
15: Ακού Κόσμος 938.
16: Κόσμος Ειδήσεις.
17: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης εγκαινίασε το νέο τμήμα επίγοντων περιστατικών του νοσοκομείου Καλύμνου, τονίζοντας ότι η ενίσχυση των δομών υγείας στα νησιά αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα. Από την ΚΟ κάλεσε παράλληλα τα μικροβιολογικά εργαστήρια που παραμένουν εκτός ΕΟΠΗ να επανέλθουν σε συνεργασία μετά τη μείωση του κλόμπακ. Το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περίοδου 2028-2034, ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου κατά τη συμμετοχή του στην ημέρα διαβούλευσης για την πολιτική συνοχής. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε την ανάγκη για ουσιαστική αποκέντρωση πόρων και μεγαλύτερη ευελιξία στις περιφέρειες. Η Κάλυμνος φιλοξένησε συνάντηση υψηλού επίπεδου με τη συμμετοχή 7 μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου, 2 υπουργών και 5 Ελλήνων βουλευτών με επίκεντρο την ισιωτικότητα, τις υποδομές και την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ. Ο Δήμαρχος Καλυμνίων Ιωάννης Μαστροκούκος, μιλώντας στον κόσμο, υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης της ΑΝΕ Καλύμνου, αλλά και της καθιέρωσης τετραετών διαγωνισμών για τις άγονες γραμμές. Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης και ειδικής πολιτικής για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στα νησιά επισήμανε μιλώντας στον κόσμο ο πρώην Δήμαρχος Πάτμου Λευτέρης Πέντες, με παρέμβασή του στο πλαίσιο της δημοσίας διαβούλευσης για την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι το ΕΣΥ ενισχύεται με νέες προσλήψεις, επισημένοντας ότι φέτος προχωρούν 5.000 μόνιμου και 3.000 επικουρικού προσωπικού.
18: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
3: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
2: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
3: Τολμήστε το.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
5: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
4: Χώρο.
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας, αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
7: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
9: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
10: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
11: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
12: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
13: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
14: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
15: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
16: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
17: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
18: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
19: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Καλύμνου εγκαινίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι η ενίσχυση των δομών υγείας στα νησιά αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα. Από την ΚΟ κάλεσε παράλληλα τα μικροβιολογικά εργαστήρια που παραμένουν εκτός ΕΟΠΗ να επανέλθουν σε συνεργασία μετά τη μείωση του κλόμπα. Το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περίοδου 2028-2034 ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΜΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος κατά τη συμμετοχή του στην ημερίδα διαβούλευσης για την πολιτική συνοχή που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Ο κύριος Χατζημάρκος τόνισε την ανάγκη για ουσιαστική αποκέντρωση πόρων και μεγαλύτερη ευελιξία στις περιφέρειες. Η Κάλυμνος φιλοξένησε συνάντηση υψηλού επίπεδου με τη συμμετοχή 7 μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου. 2 υπουργών και 5 Ελλήνων βουλευτών με επίκεντρο την ισιωτικότητα της υποδομής και την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Δήμαρχος Ιωάννης Μαστροκούκος, μιλώντας στο κόσμο, υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης της ΑΝΕ Καλύμνου και την καθιέρωση τετραετών διαγωνισμών για τις άγονες ακτοπλοϊκές γραμμές. Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης και ειδικής πολιτικής για την διαχείριση των υδάτινων πόρων στα νησιά επισήμανε μιλώντας στο κόσμο ο πρώην δήμαρχος Πάτμου Λευτέρης Πέντες. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι το ΕΣΥ ενισχύεται με νέες προσλήψεις, επισημένοντας ότι φέτος προχωρούν 5.000 προσλήψεις μόνιμου και 3.000 επικουρικού προσωπικού.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. Oh, I know about your kind. And so and so and so and so and so and so and so.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
3: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
1: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
0: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
1: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
2: Άντε,
0: δικό της θέμα.
2: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
5: Ποντίκι Μόσκου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
6: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
5: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
6: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
5: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε, 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
6: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
5: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
6: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
8: Παιδότοπος.
7: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
8: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
7: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
8: Κέντρο ξένων γλωσσών.
7: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
8: Μα πού είναι όλα αυτά?
7: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
8: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
7: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
5: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος Ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης εγκαινίασε το νέο τμήμα επίγοντων περιστατικών του νοσοκομείου Καλύμνου, τονίζοντας ότι η ενίσχυση των δομών υγείας στα νησιά αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα. Από την ΚΟ κάλεσε παράλληλα τα μικροβιολογικά εργαστήρια που παραμένουν εκτός ΕΟΠΗ να επανέλθουν σε συνεργασία μετά τη μείωση του κλόμπακ. Το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περίοδου 2028-2034, ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου κατά τη συμμετοχή του στην ημέρα διαβούλευσης για την πολιτική συνοχής. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε την ανάγκη για ουσιαστική αποκέντρωση πόρων και μεγαλύτερη ευελιξία στις περιφέρειες. Η Κάλυμνος φιλοξένησε συνάντηση υψηλού επίπεδου με τη συμμετοχή 7 μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου, 2 υπουργών και 5 Ελλήνων βουλευτών με επίκεντρο την ισιωτικότητα, τις υποδομές και την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ. Ο Δήμαρχος Καλυμνίων Ιωάννης Μαστροκούκος, μιλώντας στον κόσμο, υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης της ΑΝΕ Καλύμνο, αλλά και της καθιέρωσης τετραετών διαγωνισμών για τις άγονες γραμμές. Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης και ειδικής πολιτικής για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στα νησιά επισήμανε μιλώντας στον κόσμο ο πρώην Δήμαρχος Πάτμου Λευτέρης Πέντες, με παρέμβασή του στο πλαίσιο της δημοσίας διαβούλευσης για την εθνική στρατηγική για τα ύδατα. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι το ΕΣΥ ενισχύεται με νέες προσλήψεις, επισημένοντας ότι φέτος προχωρούν 5.000 μόνιμου και 3.000 επικουρικού προσωπικού.
12: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος.
1: Αϊ.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Πάθος από την Καΐρ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
2: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει Καΐρ.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Καλύμνου εγκαινίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι η ενίσχυση των δομών υγείας στα νησιά αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα. Από την ΚΟ κάλεσε παράλληλα τα μικροβιολογικά εργαστήρια που παραμένουν εκτός ΕΟΠΗ να επανέλθουν σε συνεργασία μετά τη μείωση του κλόμπα. Το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περίοδου 2028-2034 ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΜΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος κατά τη συμμετοχή του στην ημερίδα διαβούλευσης για την πολιτική συνοχή που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Ο κύριος Χατζημάρκος τόνισε την ανάγκη για ουσιαστική αποκέντρωση πόρων και μεγαλύτερη ευελιξία στις περιφέρειες. Η Κάλυμνος φιλοξένησε συνάντηση υψηλού επίπεδου με τη συμμετοχή 7 μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου. 2 υπουργών και 5 Ελλήνων βουλευτών με επίκεντρο την ισιωτικότητα της υποδομής και την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Δήμαρχος Ιωάννης Μαστροκούκος, μιλώντας στο Κόσμος, υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης της ΑΝΕ Καλύμνου και την καθιέρωση τετραετών διαγωνισμών για τις άγονες ακτοπλοϊκές γραμμές. Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης και ειδικής πολιτικής για την διαχείριση των υδάτινων πόρων στα νησιά επισήμανε μιλώντας στο Κόσμος ο πρώην Δήμαρχος Πάτμου Λευτέρης Πέντες. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι το ΕΣΥ ενισχύεται με νέες προσλήψεις, επισημένοντας ότι φέτος προχωρούν 5.000 προσλήψεις μόνιμου και 3.000 επικουρικού προσωπικού.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
4: Κόσμος 938.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης εγκαινίασε το νέο τμήμα επίγοντων περιστατικών του νοσοκομείου Καλύμνου, τονίζοντας ότι η ενίσχυση των δομών υγείας στα νησιά αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα. Από την ΚΟ κάλεσε παράλληλα τα μικροβιολογικά εργαστήρια που παραμένουν εκτός ΕΟΠΗ να επανέλθουν σε συνεργασία με τα τιμίωση του Clawback. Το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περίοδου 2028-2034, ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου κατά τη συμμετοχή του στην ημέρα διαβούλευσης για την πολιτική συνοχής. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε την ανάγκη για ουσιαστική αποκέντρωση πόρων και μεγαλύτερη ευελιξία στις περιφέρειες. Η Κάλυμνος φιλοξένησε συνάντηση υψηλού επίπεδου με τη συμμετοχή 7 μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου, 2 υπουργών και 5 Ελλήνων βουλευτών με επίκεντρο την ισιωτικότητα, τις υποδομές και την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ. Ο Δήμαρχος Καλυμνίων Ιωάννης Μαστροκούκος, μιλώντας στον κόσμο, υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης της ΑΝΕ Καλύμνου, αλλά και της καθιέρωσης τετραετών διαγωνισμών για τις άγονες γραμμές. Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης και ειδικής πολιτικής για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στα νησιά επισήμανε μιλώντας στον κόσμο ο πρώην Δήμαρχος Πάτμου Λευτέρης Πέντες με παρέμβασή του στο πλαίσιο της δημοσίας διαβούλευσης για την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι το ΕΣΥ ενισχύεται με νέες προσλήψεις, επισημένοντας ότι φέτος προχωρούν 5.000 μόνιμου και 3.000 επικουρικού προσωπικού.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

κόσμος.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.